0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
5: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
11: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
12: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιό.

0: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα σπίτι με τις μέλισσες. Πού αλλού, στο μεγάλο κανάλι, στο Μέγκα. Πολλά έχουν αλλάξει από την τελευταία φορά που τα είπαμε. Άλλαξε ο χρόνος, άλλαξε το σκηνικό, γιατί βρισκόμαστε πλέον στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Άλλαξε ο πλανητάρχης, σηκώστε μου. Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα τώρα. Και αυτό που δεν λέει να αλλάξει με τίποτα είναι αυτό το ρημάδι, ο κορονοϊός. Γι' αυτό όμως βρήκαμε επιτέλους το φάρμακο. Ναι, λοιπόν, οι μέλισσες, κυρίες και κύριοι, απόψε με τη βοήθεια των κορυφαίων στο είδος της καλλιτεχνών, θα πατεντάρουν το φάρμακο για όλες τις παθήσεις. Που είναι καλή μουσική. Παρουσιαστή σας για απόψε δεν θα είναι άλλος από τον τύπο με το μακρύ μαλλί, το φανταχτερό σακάκι.
1: Το υπέροχο χαμόγελο, το πηγαίο χιούμορ, τη γρήγορη ατάκα.
2: Το κοφτερό μυαλό, την πλούσια γενιάδα και τις σωστές διατροφικές συνήθειες.
1: Κάτσε ρε φίλε, αυτό δεν το κάναμε και την προηγούμενη φορά.
0: Ναι ρε φίλε, τα ίδια θα λέμε. Παιδιά, ο παρουσιαστή σας για απόψε θα είμαι εγώ. Ο Χρήστος Μάστορας.
3: Μην μιλήσει κανείς.
0: Ο Χρήστος Μάστορας. Ο Χρήστος Μάστορας.
3: Παιδιά, άμα να τα κάνουμε όπως την προηγούμενη φορά, καλύτερα να πούμε ένα τραγουδάκι.

0: πάμε ένα ταξίδι στο 2002. Στο 2002. Τότε όμως που υπήρχαν 2000GR, το 2002 ήταν μέλλον.
1: Oh.
0: Σε έστειλα, διάβαστο.
1: Καλά, τώρα τι.
0: Σταματάω να μιλάω και αρχίζω να τραγουδάω.

0: Αχ, με την πρώτη για απόψε καλεσμένη μας τα τελευταία 3 χρόνια, όλα τα Σάββατα, όπως και σήμερα δηλαδή, αλλά και τις Παρασκευές, μοιραζόμασταν τη σκηνή του αγαπημένου μας box. Το box αποτελούσε για μας το καλλιτεχνικό μας σπίτι. Μέχρι που ήρθε ο COVID και μας ξεσπίτωσε. Ή μάλλον μας σπίτωσε ακόμα περισσότερο. Θα ξανάρθουν όμως οι καλές μέρες και θα είμαστε πάλι μαζί. Κάθε φορά που τραγουδάω μαζί της, νιώθω οικειότητα και ασφάλεια. Είναι η ζάχαρη στον καφέ μου. Είμαι ο αέρας στα μαλλιά της. Είμαι ο Μανώλης Χιώτης και είναι η Μέρι Λίντα μου.
1: Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
0: Εντάξει, ρέμισε. Είναι μια τραγουδίστρια σπουδαία και μια πολύ καλή μου φίλη, με την οποία έχουμε μοιραστεί πολλές ωραίες στιγμές και δεν θα μπορούσε να λείπει από το πάρτι μας. Κυρίες και κύριοι, είναι η Tamta!
2: Μου έχει μείνει το χαμόγελο, έτσι. Τι ωραία!

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Πέντε λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

μετράω σημάδια και κομμάτια φιλιά. Προσπαθώ να φωνάξω.

στα χρόνια, σαν ασυνόδευτα κορίτσια από το σκοτάδι σου, έτρεξαν να μην τα προλάβεις.

κοιτάς, ποια μαχαιριά σε ψηλά φύζει. Σε τίνο στο όνειρο ξύπνας, ποιος εφιάλτης.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσιπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Radio Rumeli News.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: 1984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στα ξημερώματα στην περιοχή του Ρέντι στην οδό Φλέμινγκ, με την πυροσβεστική να προχωρά σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ξεκίνησε από στρώμα, πιθανότατα από τσιγάρο. Απεγκλωβίστηκε άτομο με κινητικά προβλήματα. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι, ανάμεσα τους 5 παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι 118 τραυματίστηκαν από τις μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις που έπληξαν χθες στην Ουκρανία. Η Μόσχα εξαπέλυσε δεκάδες πυράβλους και ντρόνους εναντίον στόχων σε 12 περιφέρειες. Με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κατηγορεί τη Ρωσία ότι επιλέγει συνειδητά τον απόλυτο τρόμο και να χαρακτηρίζει δεικτικά την επίθεση δώρο για τα 74 γενέθλια του Βλαντίμιρ Πούτιν. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ η ένταση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθη κλιμακώνεται. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από 2 επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών σε 2 αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Νωρίτερα έγινε γνωστή και μία επίθεση σε τάνκερ ανοιχτά του Κατάρ. Εν τω μεταξύ, το περιοδικό The Atlantic αναφέρει σε άρθρο του ότι ο Λευκός Οίκος φέρεται να έχει ζητήσει από το Πεντάγωνο να εκπονήσει σχέδιο πιθανών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων που θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με 2 αξιωματούχους της κυβέρνησης. Αναχωρεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Αθήνα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής του Περιοδίας, επόμενος σταθμός του η Λισαβόνα. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο, επισημένοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας με τον αραβικό κόσμο, καθώς και τη συμβολή της στην ενεργειακή ασφάλεια και την αυσιπλοεία. Ο Αμερικανός Υπουργός μίλησε για πολύ ισχυρή εταιρική σχέση και ιστορική συμμαχία που επεκτείνεται πέρα από την άμυνα και τη διπλωματία στην ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Συζητήθηκαν επίσης οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Προηγήθηκε η ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα, όπου αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στον δυτικό πολιτισμό, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας σύμμαχο πρότυπο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μέλλον της Ευρώπης και στις κρίσιμες αποφάσεις που καλείται να λάβει, αναφέρθηκε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς, σχολιάζοντας την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Σε ανάρτησή του στο ΕΞ, ο Βάνς έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε στις συνέχειες στους Ευρωπαίους, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκονται μπροστά σε μια δύσκολη επιλογή, παρακμή ή ανανέωση. Ελπίζω να επιλέξουν με σύνεση, έγραψε χαρακτηριστικά ο Βάνς. Σε ανάρτησή του, ο Λευκός Οίκος στάθηκε στις αναφορές στις αμερικανικές αξίες, τον εθνικισμό και τον δυτικό πολιτισμό. Το Bloomberg σχολίασε ότι ο Ρούμπιο παρουσίασε μέσα από την αρχαία Ελλάδα το όραμά του για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Washington Post εκτίμησε ότι η ομιλία είχε έντονα πολιτικό χαρακτήρα και συνδέθηκε με την κληρονομιά του Μάγκα. 3 νέες συμφωνίες για την άμυνα, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ναυτική συνεργασία υπογράφηκαν στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά λίτρο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει πως η τιμή θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο ίδιο νομοσχέδιο, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλής που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων. Η Γαλλία θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργειας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, εκτιμώντας ότι η μείωση της τιμής στην Αγγλία θα κυμαίνεται από 12 ως 18 λεπτά ανά λίτρο. Η Ιταλική κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει εκ νέου χρησιμοποιώντας κυρίως τον μηχανισμό των κυλιόμενων φόρων, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι. Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 22 Οκτωβρίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει το νέο πλαίσιο για την προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers, ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαία αγορά και το τραπεζικό σύστημα, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την αγορά καυσίμων. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί στις αρχές Νοεμβρίου στη Βουλή. Σήμερα για τη μηγορία του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για την υπόθεση θανάτου του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Ψήφη Βαλιράκη. Οι δύο αλλοιείς που κάθονται στο εδόλιο αντιμετωπίζουν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο εισαγγελέας της έδρας με την αγόρευσή του ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι, τονίζοντας ότι δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία πως ο Ψήφης Βαλιράκης ήταν θύμα εγκληματικής ενέργειας για ένα ασήμαντο γεγονός. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με το αίτημα προσωρινής διαταγής που έχουν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης κατά της Ελληνικό Μετρό ΑΕ και της Κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το έργο της γραμμής 4 του μετρό. Οι κάτοικοι ζητούν να τους επιδειχθούν οι προκαταρκτικές εκθέσεις του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και άλλα έγγραφα για τις ζημιές που έχουν υποστεί τα κτίρια από τη διάνοιξη της σύραγγας. Στα διεθνή και πάλι έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε συμβόλαιο σε όλο τον κόσμο. Στις 23 Σεπτεμβρίου εκδιώχθηκε από το σπίτι της όπου ζούσε για 7 δεκαετίες και χάρη στην πίεση του κόσμου μπόρεσε σχεδόν να επιστρέψει σε αυτό αφού το φαντ που απέκτησε το σπίτι της συμφώνησε σε μια νέα συμφωνία ενοικίασης. Ωστόσο η υγεία της είχε κλονιστεί. Τα ισπανικά συνδικάτα ανακοίνωσαν πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόορες βουλευτικές εκλογές. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 28 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Άννα Καρένινα, το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη, ζωντανεύει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
5: Euphoria.
4: The Pit. Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Αθήνα 984.

0: έτσι, με την κιθαρούλα πρωί-πρωί για να το καλοπιάσουμε το Πεμπτιάτικο. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου του 2026, και έχει πάρει δασκαλάκι από τώρα το αριθμητήριο και μετράει τις μέρες και μου λέει ακόμα λέει δεν πέρασε ο Οκτώβρης. Κοίτα εδώ να δεις τα νέα τα παιδιά. Ναι, ναι, τραγούδα, I feel good, τραγούδα, τραγούδα, τραγούδα, I feel good. Καλημέρα στους ρουμπίτσους, καλημέρα και στις ρουμπίτσες. Καλημέρα στην κυρία Γκιλ Φόιλ, έχουμε και άλλα μαντάτα.
1: Ακούτε, Radio Rumeli News.

Πεμπτούλα, 8 του Οκτώβρη, ε? Έχεις διαβάσει το βιβλίο του Σελήν, Το ταξίδι στην άκρη της νύχτας? Να το διαβάσεις. Αφενός, να ξεκινήσουμε από αυτό. Αφετέρου, όταν ταξιδεύουμε στη διάρκεια της νύχτας και φτάνουμε στην άκρη της, δηλαδή εκεί σε εκείνο το κρίσιμο και οριακό σημείο που ανατέλει το καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή μας, το λέω καλά, ε? Μαζί με τον ήλιο έρχονται και οι αποκαλύψεις. Γιατί στην Wall Street Journal είχαμε καινούριο δημοσίευμα για τα καμώματα της κυρίας Kimberly Guilfoyle, της πρέσβυρας της καρδιάς μας, της Αμερικανίδας επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, της επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας εδώ στο χωριό μας, στα μέρη μας, στο νότιο άκρο των Βαλκανίων. Ένα δημοσίευμα που ήρθε στον απόϊχο της επίσκεψης Ρούμπιο. Να πούμε και καλό ταξίδι στον άνθρωπο, γιατί κάπου τώρα το πρωί κατά τις 8, αν θυμάμαι καλά, είναι προγραμματισμένη η αναχώρησή του. Τέλος πάντων, δεν είναι πια για να προβληματίζεσαι. Και επειδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο που λέμε ότι δεν είναι πια να προβληματίζεσαι, είναι γιατί φτάσαμε στο σημείο να το έχουμε συνηθίσει. Και ξέρετε που οδηγεί η συνήθεια στο τέλος, ε? Στην απάθεια. Πρώτα απ' όλα συστάσεις, χωρίς καφέ σήμερα εδώ πέρα. Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και 6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Δεν στέλνουμε ποτέ μηνύματα όταν οδηγούμε.

Δεν ξέρω αν είδατε χθες, αν παρακολουθήσατε όλα τα ντεσού της επίσκεψης Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα. Είχε συναντήσεις, ειδήσεις βγήκαν, ειδήσεις από μέχρι. Υπήρξε και μία εικόνα έτσι με εντονότατο συμβολισμό και αναφέρομαι βέβαια στην ομιλία του στην Πνίκα. Ένας χώρος ιερός, ένας χώρος γεμάτος από συμβολισμούς, ένας χώρος με βαριά ιστορία από όποια πλευρά και αν το δει κανείς, που κατά την άποψή μου δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε να μην δίνεται τόσο εύκολα ή να δίνεται πάρα πολύ έτσι επιλεκτικά και σε ξεχωριστές περιπτώσεις μόνο ηγετών που έρχονται να μιλήσουν εδώ στην Αθήνα.

για την πνίκα, για τον χώρο αυτό με τους έντονους συμβολισμούς. Δεν περιμένετε προφανώς από εμένα να σας εξηγήσω τι σημαίνουν, γιατί σηματοδοτούν όχι μόνο για το παρελθόν σε επίπεδο ιστορίας, ούτε καν για το ταπεινό μας και έτσι αλαβουτυγμένο μέσα στην πνευματική ένδια παρών μας, αλλά ούτε καν και τι αντανάκλαση μπορεί να έχει η πνίκα ως σύμβολο για το μέλλον, για ένα μέλλον που δεν ξέρουμε τι μας κρύβει. Και ίσως για αυτό το λόγο θα έπρεπε ο χώρος αυτός να παραχωρείται για ομιλίες των ανθρώπων της πολιτικής, έτσι να το θέσω ευρύτερα, πιο προσεκτικά. Και επειδή η ιστορία δεν μας χαρίζει ηγέτες καθημερινά, περισσότερο μας χαρίζει αντιπολιτικά ρέστα, τα αντιπολιτικά της ρέστα, τα οποία εμείς θα παράγουμε βέβαια με τις πράξεις μας, καλό θα ήταν αυτός ο χώρος να μην σπαταλάται έτσι τόσο εύκολα. Δεν ξέρω που ακριβώς τι είναι αυτό που έκανε χθες αυτούς που χειροκροτούσαν από κάτω να χειροκροτήσουν τον Ρούμπιο, γιατί αυτό που δεν ξέρω παρακολουθώντας την ομιλία δεν ήταν κάτι άλλο από μια οριακά χυδαία, για να μην πω χυδαία σκέτο, ή μάλλον το πω χυδαία σκέτο, απίστευτη εργαλειοποίηση και άρνηση κατανόησης του πνεύματος, της ιστορίας, της φιλοσοφίας και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Αυτό είδαμε χθες από τον κύριο Ρούμπιο στη διάρκεια της ομιλίας του, και ας λένε όλα τα εφοπλιστοκρατούμενα μέσα ενημέρωσης και όλοι οι πολιτικοί κύκλοι που σπέβδουν για λόγους που δεν περιμένετε από εμένα να σας εξηγήσω, τους αντιλαμβάνεστε μόνοι σας και μόνοι σας, να χειροκροτήσουν τον Ρούμπιο, δηλαδή τον Τραμπ, δηλαδή συγκεκριμένες πολιτικές. Αν δει πρόταση-πρόταση τα όσα είπε χθες ο Ρούμπιο, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα εργαλειοποιήθηκαν σε βαθμό που δεν το διανοούνταν κανείς, με ένα και μόνο στόχο, για να βγει ξανά προς τα εμπρός το αφήγημα της κυβέρνησης Τραμπ και η αντίληψη που έχει για τον κόσμο. Ομιλία τραμπικής σκοπής λοιπόν από τον κύριο Ρούμπιο στην πνίκα, επιπέδου των χολιγουντιανών 300, μια χαρά είναι 300, αλλά είναι ένα pop θέαμα το οποίο το καταναλώνεις και με popcorn επίσης σε έναν κινηματογράφο συνήθως multiplex, αλλά δεν αποτελεί όμως, ποτέ δεν αποτέλεσε ούτε την αποτύπωση ούτε την προσέγγιση του πνεύματος ελληνικής ιστορίας και όλων αυτών που συμβολίζει ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Βέβαια όλα αυτά είναι και απολύτως ενδεικτικά του τρόπου με τον οποίο, του καταστροφικού τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται εκεί στην Ουάσιγκτον πλέον τον κόσμο. Εδώ μιλάμε για μια ολόκληρη πολιτική παρέα που θυμίζει έτσι ομάδα κακών από κάποια ταινία James Bond, από εκείνες τις παλιές 60s, 70s. Τους έχεις δει, Μαρία Δασκαλάκη, που είναι κάτι φιγούρες έτσι γκροτέσκο, οι οποίες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά η καθεμία, αλλά υπάρχει μια κοινή συνισταμένη προς την ηθική τους αλλά και την αισθητική που κουβαλάνε στα πράγματα και στον τρόπο που τα κάνουν. Βέβαια στο James Bondilicki είναι και αυτός ο έντονος θεατρινισμός εκείνης της εποχής που ξέρεις θα έρθει ο καλός να σκοτώσει τους κακούς κτλ. Εδώ πέρα όμως μιλάμε για επικυριαρχία αυτής της ομάδας, όχι απλά στην πολιτική μας πραγματικότητα αλλά και στο πεδίο της ίδιας της λογικής. Πραγματικά αυτό που συμβαίνει νομίζω δεν το ξαναδεί η ανθρωπότητα. Δεν μπορεί νομίζω ο κανονικός άνθρωπος να θεωρεί κανονικότητα την ύπαρξη ενός ανθρώπου του επίπεδου του Ντόναλντ Τραμπ στην κορυφαία πολιτική θέση του πλανήτη. Δεν νομίζω να το διαβάζει κανείς ως κανονικό παρά μόνο τουλάχιστον ως ατύχημα. Είναι ατύχημα από αυτά που βάζεις τα χέρια σου και βγάζεις τα μάτια σου. Δηλαδή είναι αυτοκτονικό ατύχημα ως λαός. Δεν μπορεί να θεωρεί, για παράδειγμα, κανονικό κάποιος και κανονική κατ' επέκταση την πολιτική πορεία αλλά και την πολιτική στόχευση του γερακιού της Ουάσιγκτον, του κυρίου Ρούμπιο. Ξαναλέω, τα ντεσού της επίσκεψης, τα πιο τεχνικά θα τα δούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, θα σταθούμε λίγο στο γενικότερο πλαίσιο. Δεν μπορεί επίσης να θεωρεί κανονικό, για παράδειγμα, κάποιος όλο αυτό που συμβαίνει με την κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Με την κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία όπως σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, για την οποία έχουμε νέα αποκάλυψη φωτιά της Wall Street Journal,
Η κυρία Γκίλφοιλ ζητούσε, σύμφωνα με την εφημερίδα, 100.000 δολάρια πριν από την ακρόαση για, την, για τον διορισμό της στην πρεσβεία στην Ελλάδα. Οι αποκαλύπτονται σήμερα σε δημοσίευμα που ανέβηκε στην ιστοσελίδα της Wall Street Journal τα ξημερώματα, τα μηνύματα με τον δωρητή του Τραμπ, με τον οποίο είχε επαφές, οι υποσχέσεις που έδινε για πρόσβαση σε κορυφαίους αξιωματούχους, δηλαδή πουλάγε και lobbying, έτσι με έναν τρόπο, πουλάγε τα κονέ της, για να το πούμε πιο απλά, αλλά επίσης είναι και οι νέες αποκαλύψεις αυτές που έρχονται όχι σε έτσι, πολιτικό κενό, δεν έρχονται σε μια τυχαία χρονική στιγμή, αλλά αμέσως μετά, λίγες μέρες μετά, το άλλο δημοσίευμα της Wall Street Journal, στο οποίο αναφερθήκαμε εκτενώς εδώ και από την εκπομπή, για τις κινήσεις της κυρίας Γκίλφοιλ στην Ελλάδα. Προφανώς θα γίνονται νέα σοβαρότατα ερωτηματικά για τη δράση της κυρίας Γκίλφοιλ, γιατί είπαμε δεν είναι ιδιώτης, είναι η πρέσβης των ΗΠΑ εδώ στην Ελλάδα, αλλά και με σημαντικό ρόλο όπως φαίνεται στα Βαλκάνια. Αυτή τη φορά λοιπόν, βασισμένη έρευνα της Wall Street Journal σε εκατοντάδες μηνύματα, σε emails και έγγραφα, αποκαλύπτει τις επαφές της Γκίλφοιλ με τον Αμερικανό επιχειρηματία και υποστηρικτή του Τραμπ, τον Έρικ Ντέτερς, αλλά και τις προσπάθειές της να αξιοποιήσει την πρόσβασή της σε κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ για να προωθήσει προσωπικές, φορολογικές και νομικές του υποθέσεις. Δηλαδή να του κάνει τα ρουσφέτια, πώς λέμε εδώ στην Ελλάδα. Ε? Στο επίκεντρο τώρα, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, βρίσκεται μεταξύ άλλων, γιατί είναι και άλλα ενδιαφέροντα που, όπως θα διαβάσετε και μέσα από το ρεπορτάζ, βρίσκεται λοιπόν και ένα αίτημα για 100.000 δολάρια προς εξόφληση λογαριασμού της American Express. Λίγες ημέρες αυτό, πριν από την ακριώση επικύρωση του διορισμού της ως πρέσβυρας των ΗΠΑ εδώ στην Ελλάδα.

Ξέραμε ότι η κυρία Γκυλφόιλ βρισκόταν έτσι κι αλλιώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας τις προηγούμενες μέρες εδώ στην Αθήνα, μετά το προηγούμενο δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία, για να φρεσκάρουμε την συλλογική μνήμη έρευνα, έχει αναδείξει το ρόλο του λομπίστα Χρήστου Μαραφάτσου, συνεργάτη της ελληνικής εταιρείας του Άκτορα, στις επαφές της πρέσβυρας με κυβερνητικούς αξιωματούχους, αλλά και στις προσπάθειες προώθησης διάφορων ενεργειακών deals, συμφωνιών εδώ στα Βαλκάνια. Η ίδια έρευνα επίσης είχε φέρει και στο φως και το πολύ συζητημένο περιστατικό με τον κύριο Παπασταύρου, τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, τον οποίο, σύμφωνα με πηγές που επικαλέστηκε η εφημερίδα, η Γκυλφόιλ φέρεται να είπε, αναφερόμενη σε εξελίξεις στη Ρουμανία, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να το κάνουν σε οποιαδήποτε χώρα θέλουν και μπορούν να το κάνουν και εδώ. Ξέρετε τι μπορούν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ε? Βέβαια, την περιγραφή του περιστατικού, αλλά και το περιστατικό το είχε διαψεύσει η ελληνική κυβέρνηση, όπως και η πλευρά της κυρίας Γκυλφόιλ. Τι πιστεύει ο καθένας, βέβαια, είναι τελείως διαφορετικό από το τι διαψεύδει η ελληνική κυβέρνηση. Και έρχεται τώρα το καινούριο ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας, που μπορεί να μην αφορά στην Ελλάδα έτσι, αυτά που γράφει έτσι, πολύ συγκεκριμένα. Αλλά έρχεται να προσθέσει ακόμα ένα κρίσιμο κομμάτι σε αυτό το παζλ. Στο παζλ που δείχνει, όταν το φτιάξουμε και το δούμε μπροστά μας ολόκληρο, τι ακριβώς. Τον τρόπο με τον οποίο η κυρία Γκυλφόιλ χρησιμοποιεί τις προσωπικές της διασυνδέσεις, την πρόσβασή της στην κυβέρνηση Τραμπ και το δίκτυο των επαφών της. Ένα ζήτημα που βεβαίως αποκτά ιδιαίτερο βάρος όταν πρόκειται για το ρόλο και τη συμπεριφορά μιας εν ενεργεία πρέσβυρας στην Ελλάδα.

0: Με αυτό τον εσμό έχουμε να κάνουμε λοιπόν. Αυτών των ανθρώπων τις προσταγές καλούμαστε να υπηρετήσουμε και να συμμορφωθούμε με αυτές. Αυτοί βάζουν το πλαίσιο και εμείς χορεύουμε. Αυτοί ακριβώς είναι οι άνθρωποι που ορίζουν και την εταιρική σχέση μεταξύ των δύο πλευρών, αυτή την πολύ διαφημισμένη εταιρική σχέση. Τον ταβατζιλίκι, για να το πούμε απλά, γιατί για ταβατζιλίκι πρόκειται. Και ας το λέω εγώ έτσι και ας λένε άλλοι, δεν έχει σημασία, να οι πιο μετριοπαθείς και να λένε ότι είναι μια καλή συμφωνία και είναι win-win και ας λένε ό,τι θέλουν. Αλλά δεν έχω θέσει μπροστά στα μάτια μας. Φάνηκε ακριβώς ότι η χώρα μας εργαλειοποιήθηκε και σε ένα άλλο κομμάτι, πέρα από τα υπόλοιπα, τα πιο τεχνικά.
1: Ακούτε,
0: που σας λέω πάλι.
1: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Το έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή του Ρέντι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξεκίνησε από στρώμα, πιθανότατα από τσιγάρο. Σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους προχώρησε η πυροσβεστική, ενώ απεγκλώβησε άτομα με κινητικά προβλήματα. Τουλάχιστον 28 νεκροί, ανάμεσά τους 5 παιδιά και άλλοι 118 τραυματίες από τις μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν χθες στην Ουκρανία. Η Αντσαραλάτης Ιεμένης λέει πως έπληξε με βαλιστικό πύραυλο το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Στο επίκεντρο των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, τα μηνύματα του Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα και η ομιλία του στην Πνίκα. Παρουσίασε το όραμά του για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γράφει το Bloomberg. Η ομιλία είχε έντονο πολιτικό χαρακτήρα, λέει η Washington Post. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπει το νέο πλαίσιο για την προστασία των οφηλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Σήμερα η ετοιμιγορία του μεικτού Ορκωτού δικαστηρίου για την υπόθεση θανάτου του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Οι δύο αλλοιείς που κάθονται στο εδόλιο αντιμετωπίζουν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, άνεμη νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε τους πρώτους τίτλους με την κίνηση. Με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση βρίσκονται αντιμέτωποι και αυτό το πρωινό οι οδηγοί που κινούνται σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό, στο κέντρο και στην Αττική Οδό. Στον Κηφισό, πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται έντονη συμφόρηση τόσο στο ρεύμα ανόδου, όσο και σε αυτό της καθόδου από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, στις Κατεχάκη και Μεσογείων, στην Πατησίων και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως επίσης και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Προβλήματα καταγράφονται στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Άλσους Νέας Μύρνης προς το Σύνταγμα, στην Καλλιρόης και την Ηλιουπόλεως. Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, όπως επίσης και στον Πειραιά, ιδιαίτερα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8:30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Μαντόνα Βία λοιπόν, και καλημέρα σας, καλημέρα εδώ από τον Αθήνα 984, ακούτε Mind the Trap. Μαρία Δασκαλάκη ρυθμίζει τον ήχο, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Επίτηδες το έκανα αυτό τώρα, Δασκαλάκη, που δεν είπα τους υπόλοιπους, γιατί σε έβλεπα μπερδεμένη εκεί με τα καλώδια και λέω τώρα θα την πατήσει. Δεν γίνεται, δεν την πάτησε όμως, τσακάλι Μαρία. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, Πάνος Καβαδάς είναι στην παραγωγή. 6-9-48-9-84-9-84, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Καλημέρα και στην κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καλό ταξίδι στον κύριο Ρούμπιο.

0: Βλέπω πολλά τα μηνύματά σας εδώ από το από νωρίς, από την ώρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Καλημέρα στην Πέγγι. Η Μαρία γράφει: δεν φοβάμαι το τέρας, φοβάμαι εμάς που μοιάσαμε το τέρας και στο τέρας και το ξεπεράσαμε. Νύχτα, πολύ νύχτα τραπεζιώτη. Η Μαρία μου ξημερώνει πάντα όμως, είπαμε. Καλημέρα στο Μιχάλη από την Χόμορη Ναυπακτίας μας ακούει. Γράφει η Μαρία εδώ, μεταφέρει ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου του Πάρη Καρβουνόπουλου. Χάσαμε το Στεφανοβίκιο παραλίγο να χάσουμε μια αεροπορική βάση στις 7 δεκάτου χθες. Φωτιά στη βάση ελικοπτέρων του πολεμικού ναυτικού στο Κοτρώνη. Κατά τα άλλα ο Δένδιας επιλέγεται ως ο πιο επιτυχημένος υπουργός της κυβέρνησης. Μάχη τζακιών είναι, Μαρία μου, φίλες και φίλοι, όλο αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία και διαμοιρασμού των ηματίων της εξουσίας, έτσι, δεν είναι κάτι άλλο, πάντα αυτό ήταν. Καλημέρα ομάδα, πώς σας φάνηκε η ομιλία του νέου Υπουργού Εξωτερικών του Προτεκτοράτου με φόντο την Ακρόπολη, ρωτάει ο φίλος ο Στέφανος. Νομίζω, Στέφανε, στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, πιο αναλυτικά δεν γινόταν από την... τον τρόπο, την οπτική μου, έτσι, απέναντι στα όσα είδαμε χθες. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Θεσσαλονίκη. Ξαφνικά, λέει, να αποφασίζαμε να αρχίσουμε να ψηφίζουμε δημάρχους και πολιτικούς σαν αυτόν στο Σεντενή. Τι πας και θυμάσαι τώρα, ρε Κωνσταντίνε, κι εσύ. Ο δήμαρχος εκεί στο Σεντενή βγήκε μπροστά από τα παιδιά, από τα νέα παιδιά που διαδηλώνουν τον καιρό αυτό στη Γαλλία και όχι μόνο στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις, για να τα προστατεύσει από τις δυνάμεις καταστολής, από τα ΜΑΤ. Καλημέρα στην Βούλα, καλημέρα στον Διονύση. Έχεις δίκιο, λέει, περιορισμοί στην πνίκα να δίνεται μόνο σε λίγους ξεχωριστούς πνευματικούς ανθρώπους των γραμμάτων των τεχνών και σε πολιτικούς. Σαν τον Μπακαγιώκο, το δήμαρχο του Σεντενή στο Παρίσι, γράφει ο Διονύσης. Καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη. Να σε καλά για τα καλά σου λόγια, Παναγιώτη μου. Καλημέρα στην φίλη την Ερατό. Bless you, γράφει. Η Ελένη μας ακούει από τα Ιωάννινα. Τι ωραία να ήμασταν τώρα. Μαρία Δασκαλάκη, τώρα να πίναμε καφέ εκεί στη λίμνη μπροστά. Τι ωραία που θα ήταν. Γεια σου, ρε Ελένη. Η αναφορά, γράφει η Ελένη στον Κολοκοτρώνη, εικονογραφεί με τον καλύτερο τρόπο το εκεί που κρεμούσαν οι καπεταναίοι τα άρματα. Ακριβώς αυτό. Τη Σοφία της αρέσει η σύνδεση που κάνουμε με την, τη βιβλίων ιστορίας και επικαιρότητας, αλλά νομίζω δεν την κάνουμε εμείς, πρέπει να την κάνουμε, πρέπει να είναι ο κανόνας αυτός, Σοφία μου, γιατί είναι το μέτρο που, δεν ξέρω, δεν βάζει τα πράγματα και σωστή τους διάσταση. Καλημέρα στην Τασούλα από τον Πειραιά, καλημέρα στον Τάσο. Καλημέρα στην Μαρία που σημειώνει ότι η Μαρή Κάρμεν, η 87χρονη, η γιαγιά που εκδιώχθηκε από το σπίτι της και πάλεψε για το δικαίωμά της στη στέγαση, για το δικαίωμα όλων στη στέγαση, έφυγε χθες το βράδυ. Έφυγε από τη ζωή νοσηλευόμενη σε νοσοκομείο σε ηλικία 87 ετών, θυμίζω. Καλημέρα, γράφει ο Ζαφύρης. Η κυβέρνηση ενοικίασε την πνίκα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Business as usual. Και σε λίγο θα πάμε με τη βοήθεια του Πάνου Καβαδά να συναντήσουμε και την καλεσμένη μας για να δούμε λίγο και τα, πώς λένε στα χωριά μας, τα ντεσού της επίσκεψης Ρούμπιο. Κάνα 3,5-4 δις μας πήγε ο λογαριασμός. Από το πρωί πάντως άκουγα στα μεγάλα κανάλια της τηλεόρασης το σχολιασμό και έλεγαν ότι πληρώσαμε, αλλά από την άλλη όμως η αναβάθμιση της χώρας είναι τρομακτική. Ξέρετε ποιοι άλλοι πληρώνουν για προστασία? Αν αντιλαμβανόμαστε και ως ασπίδα απέναντι στις απειλές την προστασία που προσφέρουν οι ισχυρότεροι από εμάς σε εμάς, το πράγμα είναι προβληματικό και ως προς την πρακτική, αλλά και τεχνικά είναι προβληματικό. Τέλος πάντων, εγώ μπορεί να τα παραλέω. Πάμε να καλημερίσουμε τώρα μια καλή μου φίλη, τη διεθνολόγο και δημοσιογράφο, την Ελένη Τσερεζόλε. Καλημέρα σας, κυρία Τσερεζόλε μας.
1: Καλημέρα, Γιώργο, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Στον κύριο Ρούμπιο δεν είπες μια καλημέρα, όμως ταξιδεύει ο άνθρωπος, τώρα τα μαζεύει να φύγει, τώρα σιγά-σιγά.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι περιμένει τη δική μας καλημέρα. Τη δουλειά του την εξετέλεσε. Τώρα πάει για άλλα.
0: Θέλω ένα σχόλιο σου για την επίσκεψη Ρούμπιο, για αυτά που λένε ότι κερδίσαμε. Δεν ξέρω, μπορεί και να κερδίσαμε. Και εγώ να μην το αντιλαμβάνομαι, ή για όλα τα υπόλοιπα.
1: Κοίταξε, Γιώργο, για να είμαι ειλικρινής και πραγματικά δεν ξέρω. Εμένα με στεναχώρησε, δηλαδή με έθλιψε το όλον θέαμα. Διότι, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Ρούμπιο ήρθε για να κάνει τη δουλειά του. Και η δουλειά του πρωτίστως ήταν να προωθήσει την υποψηφιότητά του, ναι, ενδεχομένως ως διαδόχου του Τραμπ. Τέλος πάντων, έχει τις προσωπικές του φιλοδοξίες. Τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα για αυτόν, διότι δεν είναι και η πρώτη επιλογή του Τραμπ. Είναι περισσότερο δηλαδή ο G.D. Vance, ο αντιπρόεδρος.
0: Ναι.
1: Οπότε τι ήθελε, μία carte postale με φόντο ένα εμβληματικό πράγμα, ντεκόρ, έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι ούτε ο ίδιος, ούτε οι οπαδοί του Μάγκα, Make America Great Again, έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες, περιπνίκας, ακροπόλεως, ιστορίας, αρχαίας Ελλάδας, τι σημαίνουν όλα αυτά. Το στόχος ήταν ηλιοβασίλεμα, mm-hmm, κάτι αρχαίο από πίσω και εσύ να μιλάς. Mm-hmm. Αυτό εξετελέστη και εγώ φλίγω, εξετελέστη από μια κυβέρνηση η οποία ανήκει στην κατηγορία τριτοτέταρτων απεικιοκρατικών χωρών του πλανήτη, mm-hmm, και ο τρόπος που αντέδρασε και το κυβερνητικό προσωπικό, και δεν λέω μόνο με τη βούλα υπουργούς, στελέχη, βουλευτές της πλειοψηφίας κυβερνητικής, ενώ δυστυχώς και συναδέλφους μας, που έβλεπα αρκετούς στα κανάλια χθες, εκστρασιασμένους, να επαναλαμβάνουν τα επιχειρήματα του κυρίου Γεωργιάδη και τον συναυτό, τι καταπληκτική διαφήμιση που μας έκανε, τι φανταστική ομιλία ήταν αυτή. Αν το σκεφτούμε, αυτά μου θυμίζουν Ελλάδα δεκαετίας του 50, που πουλάγαμε θάλασσα με αυτό το λίγο κρασί, το αγόρι μου, και τελείωσε. Και ήταν θλιβερό, και νομίζω ότι ένας άνθρωπος που νομίζω ότι και οι δύο εκτιμάμε πάρα πολύ, ο Αντώνης Ολιάκος, το έγραψε με λίγες λέξεις. Λέει, η αίσθηση που είχα ακούγοντάς τον ήταν σαν να ακούω κάποιον απελεύθερο να δοξάζει το σύστημα της δουλοκτησίας. Και όπως υπόθηκε...
0: Αυτό ακριβώς είναι.
1: Δηλαδή είναι ντροπή, και σκέψου, Γιώργο, ότι δώσαμε αυτόν τον εμβληματικό χώρο σε έναν υπουργό εξωτερικών στην τηλεκή. Mm-hmm. Έτσι, εντάξει, είναι υπερδύναμη, είμαστε εμείς δουλοπρεπείς.
0: Και τι σημαίνει υπερδύναμη και τι σημαίνει ακόμη και ότι είμαστε δουλοπρεπείς. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα φρένο σε αυτόν τον κατήφορο. Ένας να πει, παιδιά, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Ας μιλήσει ο άνθρωπος αλλού. Ο Ομπάμα δεν πήγε στην πνίκα να μιλήσει.
1: Και το περιεχόμενο της ομιλίας του Ομπάμα ήταν, δεν θέλω να γίνει χιδέα. Λοιπόν, δεν είχε καμία σχέση με αυτά τα κλισέ, όχι όμως.
0: Και συγγνώμη να πω κάτι, συγγνώμη τώρα σε διακόπτω. Ναι, δεν θέλω να αθωώσω τον Ομπάμα. Δεν ήταν ούτε εκείνος αθώος του αίματος της αμερικανικής ισχύως και του δόγματος επιβολής. Αλλά επέλεξε να μιλήσει και να βάλει τα πράγματα σε διαφορετική βάση και στη σωστή φιλοσοφική και πολιτιστική του διαδικασία.

0: προβική περίοδο. Έχουμε ένα νέο συσχετισμό δυνάμεων, έχουμε την πρωτοκαθεδρία της Κίνας, έχουμε τις υπόλοιπες ανερχόμενες χώρες από την Ινδία, τη Βραζιλία, έχουμε τη Ρωσία, έχουμε, ναι, έχουμε ουσιαστικά την ήττα των ΗΠΑ στο Ιράν, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά και έχεις μια κυβέρνηση η οποία συμπεριφέρεται με όρους απεικιοκρατικής, απεικίας ας πούμε της δεκαετίας του 50, που της αρκούν δύο καλές κουβέντες, ένα καθρεφτάκι, ένα χτύπημα στην πλάτη και πάμε για τα άλλα. Διότι επί της ουσίας, για παράδειγμα, για τη σκληρή εξωτερική πολιτική, εγώ δεν είδα και καμία, δεν άκουσα και καμιά φοβερή υποστήριξη. Σα ίσα, ο άνθρωπος ήταν ομός και σαφής. Mm-hmm. Το θέμα του καλωδίου είπε, τι θέλετε παιδιά τώρα, μη με δανείζετε. Mm-hmm. Ιδιωτική διπλωματία, βάλτε μια εταιρεία να το λύσει, μην το κάνουμε και τεράστιο θέμα.
1: Γιατί πέρα από την αγορά και τα εθνικά σας συμφέροντα αυτορυθμίζονται. Μόνο αυτό δεν μας είπε ο κύριος Ρομπίο.
0: Κοίταξε, στο βάθος αυτό είναι. Βρείτε τα παιδάκια τώρα, είσαστε και, εν πάση περιπτώσει, και στην ίδια συμμαχία.
1: Μην τσακώνεστε.
0: Πάμε παρακάτω να σπρώξουμε τον Τενεκάκη. Αυτά σε ό,τι αφορά εμάς. Σε ό,τι αφορά όμως, γιατί αυτή η ομιλία είχε και ένα δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, είχε και μια δεύτερη πτυχή. Και ήταν ότι, πέραν ότι απευθυνόταν βεβαίως, η πρώτη ήταν η εσωκομματική χρήση, η εσωτερική χρήση για τον Ρούμπιο. Όμως, νομίζω ότι απευθυνόταν και στους απανταχού ακροδεξιούς που βλέπουν στο πρόσωπο του Τραμπ και ενδεχομένως του διαδόχου του, είτε θα είναι ο Ρούμπιο είτε θα είναι ο Τζίντε Ιβάν, βλέπουν τους θεωρητικούς ηγέτες, τους θεωρητικούς, τους ταγούς. Διότι τα θέματα που έβαλε φυσικά δεν είχε καμία σχέση με την αρχαία Ελλάδα, έτσι, οι διάφοροι δικοί μας εδώ που εκστασιάζονται τι καταπληκτικό είναι, καμία σχέση. Ήταν ο σκληρός πυρήνας του τραμπισμού, αυτής της συντηρητικής ας πούμε προσέγγισης που είναι κατά των μεταναστών, κατά των ανοιχτών συνόρων και τελική, όσα πράγματα μπορούμε να προσάψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά τη σημερινή ηγεσία, υπάρχουν, πώς θα το πω, ιδεολογικές και πολιτισμικές διαφορές. Υπάρχει ο πολιτισμός, υπάρχει ο διάλογος, υπάρχει αλληλεγγύη. Μην ξεχνάμε, Γιώργο, ότι όταν ξεκίνησε το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησε πάνω σε αντιφασιστικές, δημοκρατικές βάσεις ευημερίας και ανάπτυξης για όλους. Mm-hmm. Και τι έχει ο τραμπισμός με όλα αυτά. Τα συχαίνεται. Ο τραμπισμός θέλει να καταστραφεί κάθε αντίβαρο που θα μπορούσε να υπάρξει στη Δύση και γύρω από τις έννοιες της αλληλεγγύης,
1: των... Όχι, μίλησε για μπλοκ πολιτισμών, υποδυτικός πολιτισμός, απειλείται και είπε από ποιους απειλείται, πολύ συγκεκριμένος έγινε ο Ρούμπιο, και μέσα στον δυτικό πολιτισμό πάλι ξεχώρισε ότι κάθε χώρα έχει διατηρεί την ανεξαρτησία της. Και από εκεί και πέρα μετά παλεύει για το ζωτικό της χώρα. Αυτό μας περιέγραφε χθες
0: ο... Ο ζωτικός χώρος κάτι μας λέει.
1: Εμένα μου λέει πάρα πολλά άλλα. Τα ζωτικά της συμφέροντα, για να είμαι πιο ακριβής.
0: Τα ζωτικά συμφέροντα και όλα αυτά παραπέμπουν στην ακροδεξιά, παραπέμπουν στο Χίτλερ, παραπέμπουν στους λευκούς, πλούσιους, δυνατούς, που είναι οι μόνοι, που είναι οι διαχειριστές. Της Ευρώπης δεν θα μας έρθουν τώρα οι μαύροι, κίτρινοι, κόκκινοι, αλόθρησκοι, βάζουμε και λίγο τη θρησκεία να παίξει. Είναι αυτά που λένε οι απανταχού ακροδεξί περί μεγάλης υποκατάστασης, ότι θα μπουν αυτοί οι ξένοι και θα βιάσουν τις γυναίκες μας και εν πάση περιπτώσει πολλαπλασιάζονται, κάνουν παιδιά, θα υποκαταστήσουν τη λευκή φυλή και όλες αυτές τις
1: κομμουνιστικές. Όμως όλα αυτά έρχονται σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση για την Ευρώπη. Πριν πάμε στη Γαλλία να κάνω ένα μικρό σχόλιο, χθες ο Φέιχο, ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος, του ΠΠΕ στην Ισπανία, ναι, η Νέα Δημοκρατία της Ισπανίας, να το πούμε έτσι, με ελληνικούς όρους, ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία από τη Θέουτα, έχοντας δίπλα του και τον τοπικό άρχοντα της περιοχής, πολιτικό άρχοντα της περιοχής, και δηλώνοντας, αυτή είναι η δήλωση που κάνει, ότι είμαι εδώ τηρώντας τη δέσμευσή μου απέναντί σας, ο στόχος μου είναι να επανέλθει η κανονικότητα. Αν διαβάσει ολόκληρη τη δήλωση του Φέιχο κανείς, θα μπερδευτεί και δεν θα καταλάβει αν την κάνει ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος ή αν την κάνει κάποιος εκπρόσωπος του ακροδεξιού Vox. Τι θέλω να πω, μετατοπίζεται διαρκώς ο διάλογος, όλο ένα και πιο ακροδεξιά, και ξέρουμε, δεν μπορεί να πει κανείς δεν ξέρω που θα βγάλει όλο αυτό, ξέρουμε και παραξέρουμε. Στη Γαλλία αυτή τη στιγμή, Ελένη Τσερεζόλε, τι συμβαίνει που τα παιδιά είναι στους δρόμους?
0: Είναι η εκδίκηση των νέων που μεγάλωσαν με πρόεδρο τον Εμμανουέλ Μακρόν. Mm-hmm. Και τώρα βγαίνουν στους δρόμους και φυσικά δεν είναι καθοδηγούμενοι, φυσικά δεν τους έχει βάλει ο Μελανσόν, που άκουγα και αυτές τις ελαφρότητες, να το πω έτσι.

0: και ακόμα και από συνεδέλφους μας εδώ στην Ελλάδα, φυσικά δεν έχουν στόχο να ανατρέψουν κάτι. Ζητούν τα αυτονόητα. Ζητούν αξιοπρεπή σχολεία. Με δασκάλους, με καρέκλες. Υπήρχε ένα πανό, όχι πανό, ούτε καν πανό, Γιώργο, ένα χαρτόνι που έλεγε «Θέλουμε καρέκλες». Ζητούν να μην τους πέφτουν οι σοβάδες στο κεφάλι, ζητούν οι τάξεις τους να μην αποτελούνται από 35 μαθητές και ούτω καθεξής. Και η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και έδωσε, πώς να το πω, όθηση για ακόμα μεγαλύτερες, και σήμερα έχουν διαδηλώσεις με την παρουσία και φοιτητών.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
4: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
3: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
4: Και όταν άλλο νομίζω ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μη ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
3: Σε αγαπάμε.
4: Επίσης.
3: Κύριε Σταμάτη.
4: Χαίρετε.
3: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Rumeni.
4: Κρατές τους ταυτότητες για να αναγνωρίσουν τα κοινά τους συμφέροντα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας. Την Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12.30 θα μεταβεί στις Κουριές προκειμένου να παραστεί και να απευθύνει ομιλία στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης. Το ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο η τιμή του να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο ίδιο νομοσχέδιο, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για την χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλής που αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων. Την πρώτη ουσιαστική οριστική κρίση της δικαιοσύνης θα έχει σήμερα η υπόθεση του θανάτου του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη. Το μεικτό ορκωτοδικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την απόφαση του ένα χρόνο από την έναρξη της δίκης των δύο αδερφών ψαράδων που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Την αποδέσμευση 10 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από τα αποθέματα της Γαλλίας για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργειας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιέν Λεκορνή. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βόρεια της χώρας, σχετικά υψηλές για την εποχή, οι θερμοκρασίες άνεμοι ως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

πρόβλημα με πολλαπλά μηνύματα και σήμα σύσφιξης των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα, που είναι σε πλήρη εξέλιξη με την άμυνα και την ενέργεια στο επίκεντρο. Ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για κοινή αντίληψη στην κατανόηση απειλών που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τις απειλές που δέχεται η Ελλάδα από την Τουρκία, κράτησε την πολιτική των ίσων αποστάσεων και χωρίς να την κατονομάσει, μίλησε για ευαίσθητα

0: Ακολούθησαν τηλεοπτικώς βεβαίως μέσα από τους δέκτες ή και μέσα από το διαδίκτυο την κοινή συνέντευξη Ρούμπιο Γεραπετρίτη, κομβικό σημείο της χθεσινής επισκέψεως, η οποία όπως είπαμε ολοκληρώνεται σήμερα, αναχωρεί από τη χώρα μας σε λίγη ώρα από τώρα. Όσοι λοιπόν παρακολούθησαν τη συνέντευξη Γεραπετρίτη Μάρκο Ρούμπιο, διαπίστωσαν καταρχήν μια πολύ μεγάλη διαφορά πολιτικών μεγεθών. Ο Γεραπετρίτης ήταν ευρικός, ήταν βιαστικός, γιατί του είχαν δώσει μια ομιλία την οποία έπρεπε να εκφωνήσει και η οποία ήταν μια ομιλία αμιγώς για εσωτερική πολιτική κατανάλωση. Δηλαδή, στην ουσία έκανε έναν απολογισμό των, κατά τη δική του άποψη, πεπραγμένων και επιτυχιών δικών του και της κυβερνήσεως στην οποία βρίσκεται και του Πρωθυπουργού. Μία λοιπόν εκτενή επισκόπηση των επιτυχιών τους στον διπλωματικό τομέα και γενικότερα στο θέμα των εξωτερικών σχέσεων και της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Και επειδή αυτός που έγραψε την ομιλία ήθελε να τα περιλάβει όλα, ο Γεραπετρίτης καταλάβαινε ότι, ρε παιδί μου, τώρα τραβάει σε μάκρος. Και γι' αυτό ήταν ευρικός και βιαζόταν να τα διαβάσει όλα όσα του είχανε δώσει. Και φαινότανε ότι έχεις μπροστά σου δύο άνδρες, όπου ένας, ο Ρούμπιο, είναι πολιτικός, έχει λαϊκή βάση, έχει λαϊκή ετιμιγορία, έχει ψήφους, έχει εκτόπισμα πολιτικό, και δίπλα του είναι ένας που δεν μπορείς καν να τον πεις τεχνοκράτη. Είναι ένας ο οποίος, τέλος πάντων, βρίσκεται εκεί για να κάνει ό,τι του λέει το αφεντικό του. Αλλά όλα αυτά τα βλέπει ένα, ας πούμε, πιο έμπειρο πολιτικό ή δημοσιογραφικό μάτι. Ίσως μπορεί να μην έχουν και τόση σημασία σε σχέση και με όσα υπόθησαν. Αλλά αυτά τα οποία υπόθησαν από την πλευρά του Ρούμπιο, γιατί αυτό έχει τη σημασία του, ήταν ότι τήρησε μια προσεκτική στάση και δεν ανέφερε καν τη λέξη Τουρκία.
1: Καλά λόγια για το σημαντικό ρόλο της Ελλάδας ήταν πολλά. Όταν όμως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ερωτήθηκε για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, που απειλεί να μπλοκάρει η Τουρκία, επέλεξε τη διπλωματική ασάφεια χωρίς να αναφέρει το όνομα της γειτονικής χώρας.
2: That are involved in some of the things that are complicating that. And I would just say that issues of that nature that are that delicate and are that critical are probably best addressed through the private diplomacy outside the realm of press conferences.
0: Τώρα αυτό το private diplomacy είναι πρώτη φορά που τα ακούμε. Τι πάει να πει δηλαδή private diplomacy? Ιδιωτική διπλωματία. Λέει, το ερώτημα που μου κάνετε είναι delicate, δηλαδή είναι λεπτά θέματα, και αυτά τα συζητάμε στις κλειστές πόρτες και όχι μπροστά στους δημοσιογράφους, ή δεν τα συζητάμε σε συνεντεύξεις τύπου. Γενικά είπαμε, όσοι παρακολούθησαν τη συνέντευξη διαπίστωσαν, εντάξει ρε παιδί μου, ήταν κάπως απαξιωτικός για τους εκπροσώπους του τύπου. Κάποια στιγμή κάποιος του λέει για ένα δημοσίευμα, μα λέει, η Wall Street Journal λέει αυτό, Και απάντησε, μα τι μου λέτε τώρα για ένα δημοσίευμα, ποιος το λαμβάνει υπόψη. Εγώ δεν σχολιάζω δημοσίευματα. Δηλαδή τον έβλεπες, ήτανε όσο αφορά στον τύπο πάνω στη γραμμή Τραμπ. Γενικά όμως σου δίνει την εντύπωση ενός σοβαρού ανθρώπου, ο οποίος ξέρει να πατάει καλά στα πόδια του, ότι είναι ενημερωμένος, ξέρει τι να πει και ότι δεν είναι μια τυχαία προσωπικότης. Δεν είναι, ρε παιδί μου, ένας ελαφρού βάρους πολιτικός. Έχει ειδικό βάρος ο άνθρωπος. Και παρά το γεγονός ότι είναι αγέλαστος, που αυτό ενισχύει το ηγετικό του προφίλ, έτσι κι αλλιώς, θα τον έλεγες και συμπαθεί. Είναι και νέος, οπότε το γεγονός ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και στον Λευκό Οίκο ο Σύμβουλος Ασφαλείας είναι ο Μάρκος, που είναι φιλέλλην, περί αυτού εντάξει, δεν μπορεί κανείς να έχει κάποιες αμφιβολίες. Η μέχρι τώρα πορεία του έχει δείξει αυτό. Τώρα θα γίνει από εδώ και μπρος. Αλλά εμείς λέμε για τα πεπραγμένα. Αλλά όταν ήρθε η συζήτηση στο καλώδιο, δεν είπε τίποτα. Αντιθέτως, είχε πολλά να πει για τον κάθετο διάδρομο.
1: Οι δύο υπουργοί μίλησαν για το βάρος που έχει στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ο κάθετος διάδρομος μεταφοράς φυσικού αερίου.
2: Another area of very strong cooperation in which our mutual interests are aligned, but also in which we're taking concrete action. Our energy relationship is reaching new heights and it continues to expand and grow. And it's something we're going to be building on. The vertical gas corridor expansion has cemented Greece. Has cemented Greece as an energy hub and as a secure energy hub. And has facilitated increase in US LNG exports to Europe. That's something we continue to.
0: Λέει, είναι energy hub η Ελλάδα, ενεργειακός κόμβος. Είναι φανερό ότι εδώ πέρα τα συμφέροντα είναι μεγάλα. Επίσης κάτι, να ανοίξουμε μια παρενθεσούλα, και επισημαίνεται σήμερα σε κάποια πρωτοσέλιδα και ελληνικών εφημερίδων ή το η απόσταση, θα έλεγε κανείς, ρε παιδί μου, υπήρχε μία απόσταση, μία όχι ψυχρή αλλά πολύ έτσι μετρημένη και συγκρατημένη στάση του απέναντι στην Γκιλφόιλ. Τώρα βεβαίως, επειδή όταν ένας Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επισκέπτεται μια ξένη χώρα, πηγαίνει και στην πρεσβεία, περνάει πολύ χρόνο, αναλόγως βέβαια και του διαθέσιμου, με το προσωπικό της πρεσβείας, έχουν δηλαδή τα δικά τους, τα εσωτερικά, τα συναμεταξύ τους. Εκεί πέρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς διημήφθη. Πάντως η δημόσια εικόνα ήταν μια εικόνα που η Γκιλφόιλ ή το λίγον γλάστρα. Η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιες επισκέψεις ο πρεσβευτής της χώρας, της οποίας ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέπτεται την χώρα στην οποία είναι διαπιστευμένος, έτσι κι αλλιώς άμα είναι μπροστά σου και δίπλα σου ο Υπουργός Εξωτερικών, εσύ ως πρέσβης έχεις ένα ρόλο λιγάκι διακοσμητικό, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή άμα μιλάει το αφεντικό σου, εσύ τι να πεις, είσαι ένα βήμα ή και δύο βήματα πιο πίσω. Γενικά όμως δεν έβλεπες μια διαχυτικότητα του Μάρκου με την Κίμπερλι. Αλλά ο Μάρκος έτσι κι αλλιώς είναι λιγάκι από τη φύση του όχι ακριβώς βλοσιρός, αλλά εν πάση περιπτώσει σοβαρός. Χλιαρός για την Γκιλφόιλ γράφει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία.

έχουμε πει διεξοδικός. Είναι μια μεγάλη κονόμα για το αμερικανικό LNG και για τις εταιρείες οι οποίες το παράγουν ή το εμπορεύονται. Αλλά η επιχειρηματική του προοπτική δεν φαίνεται και τόσο ευίωνη, παρά τις προσπάθειες της Kimberly, των λομπίστας και όλων των σχετικών παραγόντων. Γιατί εδώ είναι σαν να σου λέει κάποιος: ρε παιδί μου, τρέχα αγόρασε ντομάτες. Λες εσύ: παιδιά, έχει ντομάτες η Λαϊκή που είναι δύο δρόμους από το σπίτι στο οποίο μένω. Α, πάω μέχρι τη Λαϊκή να πάρω 2 κιλά ντομάτες. Και σου λένε: α, όχι, δεν θα πας στη Λαϊκή που είναι δίπλα σου να πάρεις τις ντομάτες, αλλά θα πας να τις ψωνίσεις από τη Θεσσαλονίκη. Λες, ρε παιδιά, εδώ τις έχω δίπλα μου και είναι και φτηνές. Να πάω να τις πάρω από τη Θεσσαλονίκη που είναι ακριβότερες, χώρια τη βενζίνη που θα κάψω να πάω και να έρθω. Αυτές οι ντομάτες της Λαϊκής είναι μεν καλές, είναι φτηνές, αλλά δεν γουστάρουμε τους λαϊκατζίδες. Οπότε ανέβα μέχρι τη Θεσσαλονίκη να τις ψωνίσεις από εκεί. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά επιχειρηματικώς δεν μπορούν να αποδώσουν, διότι το ρώσικο φυσικό αέριο είναι πολύ φτηνότερο του LNG και είναι και δίπλα. Τώρα θα μου πεις, ο άλλος μπούκαρε ανετίος στην Ουκρανία. Ανετίος είναι σχετικό, αλλά είναι εισβολέας. Και εμείς απέναντι στους εισβόλεις είμαστε επιφυλακτικοί έως εχθρικοί. Οπότε προθήμως δίνουμε το hub, δηλαδή τις εγκαταστάσεις για να υποδεχόμαστε το LNG. Κονομάνε και καραβοκυρέοι και όλα μια χαρά. Τώρα εσείς βεβαίως θα κληθείτε να πληρώσετε τις υποδομές μέσω της ΔΕΠΑ εμπορίας, η οποία έκανε μαζί με τον Άκτορα την συμφωνία με τους Αμερικάνους να αγοράζουμε LNG, γιατί περί αυτού πρόκειται. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αγοράζουμε LNG από τους Αμερικανούς μέχρι το 2050 και εμείς να το διοχετεύουμε. Αλλά αν εμείς δεν βρούμε αγορά για να το διοχετεύουμε το 2050, όταν λέμε ότι εμείς στην Ελλάδα θα χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή μόνο 3%. Αν δεν βρίσκουμε εμείς αγοραστές, θα είμαστε υποχρεωμένοι να το αγοράζουμε από τους Αμερικάνους αν δεν μπορούμε να το μεταπουλάμε. Αυτά δεν αναφέρονται ή τουλάχιστον δεν έχουν γίνει επακριβώς γνωστά. Αλλά ο Μάρκος λέει, παιδιά, ενεργειακός κόμβος και λοιπά και λοιπά. Γιατί υπάρχει αρκούδα η ρωσική. Αλλά η αρκούδα αυτή, εντάξει, μέχρι πότε θα είναι? Κάποια στιγμή και ο πόλεμος θα τελειώσει. Μετά τι γίνεται? Μήπως εμείς δηλαδή έχουμε δεσμευτεί με συνθήκες πολέμου που πρέπει να κάνουμε και σε περίοδο ειρήνης, οψέποτε αυτή έρθει, ότι δεσμευτήκαμε να κάνουμε επί πολέμου, με όλες τις οικονομικές συνέπειες και παραμέτρους.

0: Η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.
1: Φαίνεται ρε παιδί μου ότι τα διαβάζεις από μέσα. Δηλαδή μιλάς σαν καθηγητής, δεν μιλάς σαν πολιτικός. Και δίπλα σου έχεις ένα πολιτικό μέγεθος και ως εκ της θέσεώς του, Ηνωμένες Πολιτείες από τη μια μεριά, Ελλάδα από την άλλη, άρα και ως εκ της προσωπικότητός σου, σε επισκιάζει. Διαλυματάκι στις 8.30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού, εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, άλλος, καπέλο. Όπα βρε παιδιά, φορά απλά το Anorak σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή, σκέψου σωστά. Σκέψου Anorak. Αδιάβροχα Anorak. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
2: Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777. Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Armyland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. autohalvupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
2: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
2: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
3: lanisadv.gr.
2: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο avana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι?
6: Μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι News.

0: όλοι πλέον ξέρουν τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Αλλά οι λαϊκοί άνθρωποι που κατηγορούνται για λαϊκισμό, ενώ οι δημοσιογράφοι δεν κατηγορούνται για κυβερνισμό.
1: Αυτά είπε μεταξύ άλλων χθες στην εκπομπή Altsadiri News που ξεκίνησε για τη νέα τηλεοπτική σεζόν ο Λαζόπουλος. Βάλ' το πάλι.
0: Όλοι πλέον ξέρουν τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Αλλά οι λαϊκοί άνθρωποι που κατηγορούνται για λαϊκισμό, ενώ οι δημοσιογράφοι δεν κατηγορούνται για κυβερνισμό.

0: να κλάψουμε που έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση στον κόσμο? Κλαίνουν οι άλλες χώρες που δεν έχουν πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Αυτές να λυπάστε!
1: Και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας.
0: Πότε γίνονται ταραγμένα, Κυριακό, ήρεμα μου φτάσα.
1: Το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα.
0: Γιατί, Κυριακό μου?
1: Και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα.
0: Τα τάραξες, αγόρι μου.
1: Σε ταραγμένα νερά.
0: Τι πια ταραγμένα νερά, ήρεμα νερά δεν μου είπες, γαμώ το κερατό μου. Πότε γίνονται ταραγμένα.
1: Καλό πλήρωμα και καλό

0: Κάζοκο πάντα σε ήρεμα νερά και σε ειρηνικές σχέσεις με την Τουρκία.
1: Πλήρωμα είστε όλες εσείς.
2: Δεν τα βρίσκεις εύκολα αυτά τα μούτρα.
1: Τίποτα δεν μπορεί να πετύχει.
2: Είναι τα μούτρα του, αριζόγολα να κατεβάνε με μίγα.
1: Ένας χωρίς ένα καλό
2: μόνος του, χωρίς ούτε Καραμαλής, ούτε Σαμαράς, ούτε Μημεράκης, ούτε Δένδιας, τίποτα. Οικογενειακά. Αδερφές, συγγενείς και νύψια. Πάει στα συνέδρια και νομίζει ότι βλέπει καθρέφτες απέναντί του. Ποιος είμαι εγώ, ποιος είμαι εγώ, Καμαρώνα. Δεν τον έχεις δει στον ΝΑΤΟ που πήγε. Θες, παρακαλώ, θες. Ένα χιλάκια, Παναγία μου. Ούτε εγώ δεν την έπαιζα μικρός, τέτοια πράγματα δεν τα έχω. Τι κοιτάει, δεν μιλάει κανένα. Δεν μιλάει κανένα. Ήρθε και ο Τραμπ εκεί, τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση, μεγάλη αγάπη. Τώρα θα τον αγκαλιάσει, αμάν. Χεσμένο τον έχει. Άλογο κλάνει, τίποτα. Είναι αυτό το σταθερότητα. Αυτή είναι η σταθερότητα. Αυτός είναι ο σταθερός που κάνει πως μιλάει και δεν μιλάει. Γυρνάει στον ένα, δεν του λέει τίποτα. Γυρνάει στον άλλο, του λέει δεν είπε τίποτα στο προηγούμενο. Και έχετε ο Τραμπ που τόσα μας λένε οι εφημερίδες του που τον αγαπάει, γυρνάει και δεν το βλέπει. Δεν είναι δηλαδή, τον έχει χεσμένο περί πολλού δηλαδή. Και τώρα, αν δεν του δίνει τα δισεκατομμύρια που ήθελε για τους εξαπλισμούς, ούτε το Ρούμπιο θα του έστελνε. Τι ήσταν αυτή που ήρθε ξαφνικά, τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα.
3: Μη σου γαμώ την πουτάνα μου.

0: λοιπόν και από τον Λάκη Λαζόπουλο χθες, από το Άλτ Σαντήρι. Σήμερα, όσοι το άλλωστε αναμενόμενο, οι πρωινές εκπομπές κάνουν αποτίμηση της επισκέψεως Ρούμπιο στην Ελλάδα. Τη χθεσινή ημέρα διάλεξε και ο Καραμαλής για να κάνει ομιλία σε πανεπιστημιακό επίπεδο αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας-Κίνας.
1: Κυρίες και κύριοι, στην παρέμβαση που είχαμε σήμερα και την κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, με πειρά στη Δύση για 2 μέτρα και 2 σταθμά σε Ουκρανία και Κύπρο.
2: The emerging multipolar system necessitates a more complex and multidimensional foreign policy, free from the rigid dividing lines of the past.
3: Σαφή πολιτικά μηνύματα για το σημερινό διεθνές περιβάλλον και την ανάγκη για μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία, αλλά και στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο.
2: Russia's invasion of Ukraine is unjust and illegal. The change of government in the US brought about the complete reversal of the situation. These left Europeans stunned and without any significant role in the negotiations for peace. At the same time, double standards on the part of the West seriously undermine the credibility of those who claim, while Turkey harbors revisionist claims against Greece and occupied illegally part of Cyprus, Ankara is nonetheless regarded as a valuable partner.
0: Ενώ λέει η τουρκική κατοχή συνεχίζεται, η Άγκυρα θεωρείται σύμμαχός μας. Δηλαδή, με έμεση αλλά σαφή αποδοκιμασία, θα λέγαμε εμείς, ή έστω κριτική στην περίφημη Συμφωνία των Αθηνών, αλλά και στη γενικότερη πολιτική η οποία ακολουθείται εναντί της γείτονος.

0: Πάμε να δούμε τι λέει τώρα ο Φίλης για τη χθεσινή επίσκεψη.
1: Έχουν αποφασίσει να παρέμβουν. Εφόσον δηλαδή δουν ότι θα χρειαστεί, που είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί, έχουν αποφασίσει να παρέμβουν.
2: Ναι. Αυτό που λέει δηλαδή και
3: εσύ. Έχουν προηγηθεί η διπλωματία, βέβαια. Πρώτα, μπορώ να κάνω δύο παρατηρήσεις.
2: Ναι, και κλείνουμε με αυτό.
3: Συνέχιση τη σκέψη του κυρίου Φίλη. Η χθεσινή ομιλία στην ΠΝΙΚΑ ήταν εμβληματική. Διότι ουσιαστικά, πέρα από τις σαφείς αναφορές στην πέτρα της Ελλάδας, ήταν συγκινητική η αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα και σε όσα κληροδότησε η ελληνική φυλή στην ιστορία και στον πολιτισμό παγκοσμίως. Είδαμε ότι εκατομμύρια Αμερικανοί τηλεθεατές παρακολουθούσαν ζωντανά αυτή την ιστορική ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω πόσο σημαντικό είναι αυτό για την εικόνα της χώρας μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ό,τι δε αφορά το καλώδιο, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Εμείς ούτε ζητήσαμε ούτε χρειαζόμαστε διαμεσολάβηση στην επικοινωνία μας με την Τουρκία. Έχουμε διάβλο επικοινωνία στα ανοιχτό παρά τις δυσκολίες και πάντοτε ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας χωρίς περιστροφές, με καλή πίστη και με ένα έτσι, με μια προδιάθεση καλής γειτονίας πάντοτε από την πλευρά μας. Για το καλώδιο λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι διακηρυγμένος ο σχεδιασμός της κυβέρνησης να προχωρήσει κανονικά. Να υπενθυμίσω ότι δεν απαιτείται αδειοδότηση από καμία τρίτη χώρα. Μόνη αρμόδινη αριθμή στο θέμα του καλωδίου είναι η ελληνική δημοκρατία.
2: Κλείσαμε εδώ. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
0: Άρε Τάσο, τι λες. Θα προχωρήσουμε λέει, αλλά από το καλοκαίρι του 24 μέχρι τώρα δεν έχουμε προχωρήσει. Τον κόψαν άρον-άρον, γιατί όπως σας είπαμε και από την αρχή της σημερινής μας μεταδόσεως, το μεγάλο θέμα είναι Βύση Καρβέλας.

0: Βάλε λίγο το Δημητρακόπουλο, λέει, δικηγόρος της Άννας Βύση.
1: Έχουμε συνηθίσει τον Νίκο τον Καρβέλα και την Άννα τη Βύση, την Άννα τη Βύση και τον Νίκο τον Καρβέλα, να τους ακούμε, να χαιρόμαστε με τα τραγούδια τους, να συγκινούμαστε. Έτσι, μεγαλώσαμε.
0: Μόνο που τώρα πλακωθήκαν μεταξύ τους.
1: Και η εικόνα τώρα, να βγαίνουν δικηγόροι, να βγαίνω εγώ σαν δικηγόρος, ή να κάνει ανακοινώσεις ο Νίκος ο Καρβέλας και η Άννα η Βύση, οι οποίες δεν είναι και ό,τι καλύτερο αυτά που γράφουν ένας για τον άλλον.
2: Μα μου κάνει εντύπωση, γιατί εσείς είχατε βγει και είχατε εκφράσει μια βεβαιότητα ότι δεν θα φτάσουν τα πράγματα στα άκρα και τώρα διαψευστήκατε μέσα σε πολύ λίγες ώρες.
0: Ποιος ρούπιο ρε παιδιά, εδώ πέρα τώρα
1: αυτό που λέτε είναι
0: η Ανούλα και ο Νικόλας.
1: Πάρα πολύ, διότι είχαμε φτάσει, μίλαγα με την...
0: Και τα φράγκα.
1: Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε συμφωνήσει όλους όλους και χάλασε αυτή η συμφωνία σε ποιον όρο, όταν η Άννα η Βύση και επίσης
0: όπως αντιλαμβάνεστε θα ζήσουμε για καιρό ακόμα στον αστερισμό

0: Ήδη μεταδίδεται από την ΕΤ η αναχώρηση του Μάρκου. Είναι ήδη στο Ελβενίζελος και ετοιμάζεται με 4 εκατομμυριάκια καβατζωμένα, δισεκατομμυριάκια τι λέω. Ετοιμάζεται λοιπόν με 4 δισεκατομμυριάκια καβατζωμένα και με ένα στικάκι με το βίντεο της ομιλίας του, η οποία έτσι κι αλλιώς έπαιξε ζωντανά και την είδαν και εκατομμύρια Αμερικανοί. Μια χαρά, ευχαριστημένος. Όλα καλά σου πήγαν, Μάρκο. Καλό ταξίδι και άντε να δούμε πότε θα σε ξαναδούμε. Ελπίζουμε για καλό. Βάλε Βύση.
1: Στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Είμαστε εδώ που είμαστε.
2: Πού μπορεί να φτάσουμε τώρα εδώ, κύριε Δημητρακόπουλε? Μπορεί ο Νίκος Καρβέλες να απαγορεύσει στην Άννα Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια του?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σημείο όπου δεν το ήθελα, το επαναλαμβάνω και έχω εντολή πλέον, αυτό πρέπει να το ξέρετε, εντολή και από την παραγωγή και από τη Δήμητρα την Κούστα και από τον Γιάννη τον Κούστα και κυρίως από την Άννα τη Βύση, να σταματήσω οποιοδήποτε διάλογο για συμβιβασμό και όλα θα λυθούν στα δικαστήρια εφόσον κάποιος προκαλέσει έτσι τον άλλον και
2: μετά. Εγώ το ρωτάω από την εμπειρία σας αυτό, απαντάω, τι προβλέπετε από τον νόμο.
1: Απαντάω. Έκανα αυτή την εισαγωγή για να φτάσω, ναι. Κύριε Οικονόμου, στο ερώτημα, που μου θέσατε μάλλον, μπορεί να τα απαγορεύσει? Σας λέω λοιπόν, νομικά δεν μπορεί να τα απαγορεύσει. Γιατί?
2: Γιατί
1: τα περιουσιακά δικαιώματα τα οποία έχει ο Νίκος ο Καρβέλας τα έχει μεταβιβάσει σε έναν κοινοφελή οργανισμό που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, στιχουργών, συνθετών. Αυτοί έχουν τα περιουσιακά δικαιώματα. Το ηθικό δικαίωμα το οποίο δεν μεταβιβάσεται, για να μπορέσει να απαγορεύσει τα τραγούδια ο κύριος Καρβέλας όσο αφορά την Άννα τη Βύση, θα πρέπει να πει στα δικαστήρια ότι παραβιάζει το ηθικό μου δικαίωμα. Πού θα το στηρίξει αυτό νομικά? Είναι ερμηνεύτρια των τραγουδιών του εδώ και πάνω από 35 χρόνια. Ίσως και περισσότερο. Υπάρχει κάποιος τρόπος που κακοποιεί το ύφος των τραγουδιών η Άννα η Βύση, ώστε να τον οδηγήσει να της απαγορεύσει την ερμηνεία? Όχι. Γι' αυτό πιστεύω ότι αν προσφύγει στη δικαιοσύνη, οι πιθανότητες να ευδοκιμήσει αυτή του η προσπάθεια και να απαγορευτεί η ερμηνεία των τραγουδιών του από την Άννα τη Βύση είναι ελάχιστες. Το λέω ελάχιστες, προσέξτε. Ναι. Γιατί στη δικαιοσύνη έχω μάθει το εξής. Όποιος δικηγόρος λέει 100% αυτό θα είναι το αποτέλεσμα της δίκης, είναι απατεώνας. Αυτό το λέω για να το ακούνε και άλλοι.
2: Επειδή όμως ακούει ο
1: κόσμος, αλλά επειδή είναι να μην μπορέσει να σε απαγορεύσει τα τραγούδια.
2: Ακούει ο κόσμος για πολλά χρήματα, για εκατομμύρια που πάνε και έρχονται. Και μάλιστα η κυρία Βύση στην ανακοίνωσή της λέει και για απέτηση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από τη μεριά Καρβέλα λίγες ώρες, λίγο πριν ξεκινήσει η συναυλία στο ΆΚΑ. Αυτά όλα υπάρχουν κάπου, αποδεικνύονται, υπάρχουν σε συμφωνητικά, σε χαρτιά, είναι προφορικές συμφωνίες. Τι είναι όλα αυτά?
1: Ό,τι έγραψε στην επιστολή της, στην ανακοίνωση που έκανε η Άννα η Βύση, ήταν διαχειρός Άννας Βύση, ήταν μια κατάθεση ψυχής, είπε πώς αισθάνθηκε, πόσο στενοχωρήθηκε στο διάστημα, ιδιαίτερα την τελευταία εβδομάδα πριν τη συναυλία, και το 1,5 εκατομμύριο που πραγματικά ζητήθη από τον κύριο Καρβέλα, δεν λέει ψέματα η Άννα Βύση, γιατί όταν με καλέσανε εμένα, επειδή φαινόταν θα υπάρξει αντιδικία, μένα με καλούν για τις αντιδικίες οι άνθρωποι, δεν με καλούν για συμβουλές νομικές. Υπήρξε, το πρώτο που μου είπε είναι ότι η αξίωση είναι 1,5 εκατομμύριο. Θέλετε να σας πω?
2: Αυτά ήθελα να τα πάρει πριν τη συναυλία.

0: Ναι.
1: Ναι, στην, εκεί πέρα λοιπόν, σε αυτή την εταιρεία που είπαμε είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, έδωσε η εταιρεία, η παραγωγός, γύρω στις 250.000 τώρα και μετά την λογιστική εκαθάριση θα δώσει καλά 100. Ναι. Άρα 350.000 από εκεί. Αν τα βάλει δηλαδή η συσάκθεια, η διαγραφή χρέους, βάλουμε και τα 350.000, έτσι.
2: Φτάνουμε στο
1: 1,5. Φτάνουμε στο 1,5.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Έτσι, ανθρώπινα, τώρα επειδή εσείς έχετε να κάνετε και με τους δύο ουσιαστικά αυτό το διάστημα. Εσείς πιστεύετε.
1: Προσέξτε, ζήταγε όμως, προσέξτε. 500 χιλιάρικα είναι διαγραφή χρέους. 300 χιλιάρικα που θα πάνε είναι 800. Και ζήταγε και άλλα 700 επιπλέον.
2: Από τη συναυλία, από τα κέρδη.
1: Ναι, ναι, τα κέρδη. Μα η συναυλία όμως.
2: Τα οποία δεν υπήρχαν.
1: Μπήκε μέσα. Το κέρδη υπήρχε σε διψημία πάνω από 4 εκατομμύρια, την οποία βέβαια την καλύπτει ο Γιάννης ο Κούστας.
2: Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι.
0: Σωστά.
2: Επειδή τους έχετε ζήσει τώρα έτσι από πολύ κοντά με αυτή την κόντρα, εσείς πιστεύετε, ανθρώπινα, ότι υπάρχει περίπτωση αυτοί οι δύο άνθρωποι να ξανασυνεργαστούν στο μέλλον με όλα αυτά που έχουν γίνει?
1: Η απάντηση ποια είναι? Εγώ υπήρξα πρόσφατα και δικηγόρος του Νίκου του Καρβέλα σε μια μισθωτική διαφορά που είχε και πήγαμε και καλά. Έχω δηλαδή μια σχέση καλή μαζί του. Προσέξτε, δεν κάνουμε παρέα, δεν βγαίνουμε. Επαγγελματική σχέση. Ναι. Ήμια και ειλικρινή. Με την Άννα τη Βύση, ούτε με την Άννα τη Βύση έχω διαπροσωπικές σχέσεις. Έτσι, γνωρίζω τον Γιάννη τον Κούστα και την Δήμητρα την Κούστα, τη σύζυγό του. Όπως αντιλαμβάνεστε, ήμουνα όμως ένα πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης και προσπάθησα ειλικρινά να λύσω και να μην φτάσουμε εδώ που είμαστε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι πολιτισμικό κεφάλαιο της χώρας μας και όλα αυτά.
0: Τώρα, τι να προσθέσουμε? Να κλείσουμε με ένα άλλο ευτράπελο αυτό που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο αυτή τη φορά με την Ελεονόρα Μελέτη.
3: Κύμα αντιδράσεων προκαλεί άποψη που διατύπωσε στο Ευρωκοινοβούλιο ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Ελεονόρα Μελέτη, πως υπάρχουν εργαζόμενοι, όπως είπε, που εκβιάζουν τους εργοδότες. Για Αντουανέτες Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας, θέση που εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πετσόκοψαν την ομιλία μου κάποιοι φουκαριάριδες, απαντάει Ευρωβουλευτής.
4: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους?
5: Αυτή η φράση της Ελεονόρας Μελέτη από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου άναψε φωτιές.
4: Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
5: Η αντιδράση των κομμάτων για την άποψη από χίλιοι ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι οι εργοδότες εκβιάζονται από τους εργαζόμενους έπεσαν σαν βροχή.
6: Άρα δεν είναι ούτε ατυχείς δηλώσεις, ούτε κάτι άλλο. Είναι ακριβώς οι ριζωμένες πεπιθήσεις που τελικά διαμορφώνουν και το δημόσιο λόγο.
7: Ο πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα κάνοντας το άσπρο μαύρο, μας κάλεσε να λυπηθούμε την εργοδοσία που καταδυναστεύεται δίθεν από τους εργαζόμενους. Έλεος.
8: Ούτε ο σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχάνων ή Ευρωπαίων βιομηχάνων δεν θα έλεγε για τα σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργοδοτών. Αυτό το έχουμε ξανακούσει.
5: Την γαλάζια ευρωβουλευτή αδειάζουν μέχρι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
9: Θα πρέπει να είμαστε σεμνοί, θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι η κοινωνία έχει τα προβλήματα.
5: Ενώ δηλητηριώδη βέλη έριξε προς τη Μελέτη και ο Αλέξης Τσίπρας.
10: Να στέλνει την αλληλεγγύη της στους εργοδότες, διότι εκβιάζονται από τους εργαζόμενους σε αυτή τη χώρα. Αυτές είναι οι σύγχρονες Μαρίες Αντουανέντες, επιτρέψτε μου την έκφραση, και έχουν μαζευτεί στη Νέα Δημοκρατία.
5: Η ίδια σε νεότερη ανάρτησή της στο Instagram έγραψε:
11: την πετσόκοψαν κάποιοι φουκαριάριδες για να μην μάθουν ποτέ οι εργαζόμενοι πόσα όμορφα πετύχαμε σήμερα.
5: Ενώ πριν από λίγο επανήλθε και με βίντεο.
12: Η σκόπιμη απομόνωση μιας φράσης και η παρουσίασή της ως δίθεν συνολικής θέσης μου δεν είναι ούτε δημοσιογραφία ούτε πολιτική κριτική. Είναι προπαγάνδα.
5: Εκτός από τον πολιτικό κόσμο, τη δήλωση καυτηρίασαν πολλοί χρήστες του διαδικτύου.
0: Εδώ τι σχόλιο να κάνεις? Πρόεδρε, οι επιλογές σου. Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι που και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στο ραδιοσταθμό μας και σας δίνουμε ραντεβού για αύριο Παρασκευή στις 7. Καλή σας μέρα.

0: με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια
2: κοινότητα. Το Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
13: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Ολοκληρώνεται σήμερα η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην πατρίδα μας. Μέχρι και στην ΠΝΙΚΑ πήγε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών για να κάνει τον γύρο του κόσμου η φωτογραφία του με φόντο την Ακρόπολη. Υπάρχει βέβαια εδώ ένας σοβαρός κίνδυνος. Να ανοίξει η όρεξη του Ντόναλντ Τραμπ για το ένα από τα 7 θαύματα της αρχαιότητας. Ποιος μπορεί να διαβεβαιώσει τον πλανήτη ότι δεν θα ξυπνήσει αύριο το πρωί ο Αμερικανός πρόεδρος με απέτηση να πάρει την Ακρόπολη στην Ουάσιγκτον. Πώς του ήρθε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία. Είπαμε, Τραμπ είναι αυτός. Αν και δεν νομίζω ότι μπορεί να του αρέσει η Αθήνα έτσι όπως την έχουμε καταντήσει. Είχαμε πρόσφατα την φωνική έκρηξη στην Πλάκα με συνοδεία καταγγελιών για πρόβλημα στο δίκτυο παροχής φυσικού αερίου. Ειδικά των αγωγών που βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Έπειτα υπάρχει το ζήτημα με τις ζημιές που έχουν προκληθεί στην Κυψέλη από τα έργα για τη γραμμή 4 του μετρό. Οι κάτοικοι της περιοχής προσέφυγαν στο πρωτοδικείο Αθηνών. Ως εμπειρογνώμονας κατέθεσε και ο Δημήτρης Καλιαμπάκος, καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τον όρισε ο Δήμος Αθηναίων. Ο Χάρης Δούκας έχει δείξει ξεκάθαρα τις προθέσεις του. Στέκεται στο πλευρό των πολιτών. Άρα είναι απέναντι στην εταιρεία Αττικό Μετρό και την κοινοπραξία που ανέλαβε τη γραμμή 4. Οι κάτοικοι και ο εμπειρογνώμονας αναφέρονται σε καθίζησεις που δεν ακυρώνονται και οι επιπτώσεις τους δεν αναστέλνονται παρά μόνο όταν γίνουν έργα αποκατάστασης. Υπογραμμίζουν μάλιστα ότι είναι κατεπίγουσα η διαδικασία για να αποκατασταθούν οι ζημιές. Από την κοινοπραξία επιμένουν ότι η καθίζηση είναι μηδέν. Ότι έχουν σταθεροποιηθεί. Κάθε μέρα που περνά είμαστε τυχεροί που δεν γίνεται σεισμός ή πλημμύρα, απαντούν οι κάτοικοι. Αν τώρα φύγουμε από την Κυψέλη και πάμε παραδίπλα στο Γαλάτσι, θα βρούμε άλλη μία σημαντική εκκρεμότητα. Από την προηγούμενη εβδομάδα εντοπίστηκε οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Ένα από τα μεγαλύτερα της Αττικής, αν όχι το μεγαλύτερο. Τα κτίρια εκενώθηκαν. Στο συγκρότημα εκτελούνται έργα ενεργειακής αναβάθμισης. Με κομμένη την παροχή του φυσικού αερίου. Οι γονείς και οι καθηγητές όμως δεν ψήνονται. Θέλουν ολοκληρωμένη ενημέρωση και εγγυήσεις για την ασφάλεια των μαθητών φυσικά. Με τόσα ανοιχτά ζητήματα στην Αθήνα, τι ενδιαφέρον να έχει ο Τραμπ. Την Ακρόπολη όμως δεν αποκλείω να τη ζητήσει πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του. Πέρα από την πλάκα, σας ενέφερα 3 σοβαρά ζητήματα για τη δημόσια ασφάλεια. Στις 2 περιπτώσεις ο κίνδυνος αφορά στο φυσικό αέριο και στον φόβο για ενδεχόμενη διαρροή. Στην άλλη περίπτωση κυριαρχεί η αγωνία στην Κυψέλη, μήπως καταλήξει κάποια πολυκατοικία στις σύραγγες που ανοίγει ο Μετροπόντικας. Πού είναι ο κρατικός μηχανισμός σε όλα αυτά τα ζητήματα? Δεν θα έπρεπε να έχουν παρέμβει οι αρμόδιες υπηρεσίες με καθαρές απαντήσεις στους πολίτες? Δεν στέκομαι στο αν είναι δικαιολογημένη η ανησυχία. Μου αρκεί όμως ότι ανησυχεί ο κόσμος. Η πολιτεία λοιπόν οφείλει να εγγυηθεί για την ασφάλεια. Να διώξει κάθε αρνητικό συναίσθημα. Αλλά αντί να συμβαίνει το αυτονόητο, διαπιστώνουμε μόνο μία προσπάθεια να χωθούν τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, ακόμα και τις καταγγελίες σας. Στο Viber του σταθμού 69 39 943 943.

0: ερωτήσεις στη Βουλή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριακό Πιερακάκη και προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου για τη στεγαστική πολιτική. Έντονο ενδιαφέρον για το δημογραφικό, τον μεγαλύτερο εφιάλτη της πατρίδας μας. Συνάντηση με τη Δόμνα Μιχαηλίδου για την ένταξη και των ΣΕΡΟΝ στο πρόγραμμα της αποκέντρωσης με ενίσχυση όσων επιστρέφουν στον τόπο τους ή αποφασίζουν να εγκατασταθούν στην περιφέρεια. Όλες αυτές λοιπόν είναι οι μερικές από τις κοινοβουλευτικές δράσεις του Θεόφουλου Λεονταρίδη το τελευταίο δεκαήμερο. Εμείς θα συζητήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της ΣΕΡΕΣ και πρώην υπουργό τόσο για τις δικές του ενέργειες όσο φυσικά και συνολικά για τις πολιτικές εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεονταρίδη.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά, να είστε καλά. Εύχομαι όλες οι εκπομπές σας να πηγαίνουν καλά προς όφελος των πολιτών, του ελληνικού λαού και να συνδράμετε όσο μπορείτε από το βήμα το οποίο έχετε κάθε μέρα.
0: Πάντα όμως με τη δική σας συμβολή και την βοήθεια ώστε να απαντάτε στα δικά μας ερωτήματα για να έτσι δίνουμε και τις απαντήσεις. Κύριε Λεονταρίδη, να αρχίσουμε από την αποτίμηση της επίσκεψης που δεχθήκαμε από τον Μάρκο Ρούμπιο. Τι κερδίζει η Ελλάδα από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών τελικά?
1: Ήταν μια θετική, θα έλεγα, επίσκεψη σε όλα τα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα υποκλήθηκε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, ύμνη για την αρχαία Ελλάδα αλλά και για τη σύγχρονη Ελλάδα. Και αυτό που είπε ότι η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδος δείχνει το πόσο πράγματι είναι ισχυρή η συμμαχία και τι δεσμοί υπάρχουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Αμερικής. Πολύ φιλική φυσικά και οικία η ατμόσφαιρα. Η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας της περιοχής. Μίλησαν για την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών που την γνωρίζουμε και είναι στη διαδικασία της εκτέλεσης των συμφωνιών. Η ομιλία αυτή ήταν μια τεράστια διαφήμιση για την Ελλάδα που έγινε στην ΠΝΙΚΑ και φυσικά το ενεργειακό καλώδιο θα προχωρήσει, ενώ ο ρόλος της χώρας στο διεθνή χάρτη αναβαθμίζεται σημαντικά. Ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου χαρακτηρίζεται στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα και ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας για το έργο αυτό ως πύλη εισόδου ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Μάλιστα, ουσιαστικά κύριε Λεονταρίδη, υιοθετείτε και, και τις πολιτικές και τις απόψεις των πολιτικών αναλυτών ότι τελικά η ένταση των τουρκικών αντιδράσεων αποτελεί ουσιαστικά την καλύτερη απόδειξη ότι η Αθήνα πέτυχε το σκοπό της, εδραίοντας βέβαια τη θέση της ως πλέον αξιόπιστος και στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή. Αυτό. Μάλιστα, κύριε Λεονταρίδη, τώρα εκτιμάτε ότι ο Ρούμπιο έστειλε και ένα μήνυμα προς την Τουρκία. Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι από την Άγκυρα έκαναν τεράστια επικοινωνιακή προσπάθεια για να υποβαθμίσουν αυτήν την επίσκεψη του Υπουργού.
1: Κοιτάξτε, η τουρκική προπαγάνδα πάνω σε αυτά τα θέματα πάντοτε υπάρχει και αυτό που είπατε που προσπαθεί να υποβαθμίσει αυτή την επίσκεψη είναι κάτι το οποίο προς τον τουρκικό λαό πρέπει να το πούνε ως κυβέρνηση της Τουρκίας. Από εκεί και πέρα όμως εμείς κοιτάζουμε τα δικά μας, δηλαδή κοιτάζουμε τις συμφωνίες μας, τις αμυντικές
2: News.
1: Χειροποίηση των σχέσεων μας όπου πράγματι όλα αυτά τα χρόνια είναι, ισχυροποιούνται ακόμα περισσότερο, είναι θα έλεγα ο στρατηγικός μας σύμμαχος όλα αυτά τα χρόνια και έχει αποδειχθεί φυσικά, αλλά εντάξει, από εκεί και πέρα αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι αυτό που λέτε και εσείς, ότι προσπαθεί να υποβαθμίσει. Όμως τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Δεν μπορεί να υποβαθμιστεί μια τέτοια επίσκεψη με πολλούς συμβολισμούς, όχι μόνο με τις συμφωνίες, αλλά και με τις ομιλίες τις οποίες ανέπτυξε από την ΠΝΙΚΑ, αλλά και μεταξύ τους με τον Υπουργό Εξωτερικών και με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Η αποτίμηση θα γίνει και τις επόμενες ημέρες με λεπτομέρειες, γιατί δεν λέγονται όλα στην κάμερα της τηλεόρασης, αλλά υπάρχουν και γραπτά, αλλά υπάρχουν και προφορικά τα οποία έχουν υποθεί, και πιστεύω ότι όλα αυτά είναι προς τη θετική κατεύθυνση.
0: Μάλιστα, πριν περάσω στα θέματα στα σειραϊκά, θα πω, κύριε Λεονταρίδη, μία ακόμη ερώτηση. Αν η σύσφιξη αυτών των σχέσεων Αθήνας και Ουάσιγκτον μπορεί να βοηθήσει επικοινωνιακά την κυβέρνηση, γιατί να υπενθυμίσω ότι είμαστε σε μία προεκλογική περίοδο.
1: Εγώ καταρχήν θα πω και θα στηρίξω αυτό που είπα προηγουμένως, ότι μας ενδιαφέρει περισσότερο η ουσία. Και φυσικά επικοινωνιακά αυτό εξαρτάται από το πώς προσλαμβάνει ο καθένας αυτές τις συναντήσεις. Σίγουρα όταν δίνει βάρος η κυβέρνησή μας σε θέματα ενέργειας, σε θέματα αμυντικά, και υλοποιούνται και συνεχίζουν θα συνεχίσουν να υλοποιούνται από εδώ και πέρα, θα φανεί και προς τον κόσμο ότι δεν είναι θέμα επικοινωνίας, αλλά είναι θέματα ουσίας, και αυτό έχει μεγάλο όφελος για τον ελληνικό λαό.
0: Πάλι θα πω, κύριε Λεονταρίδη, ότι η άποψή σας ταυτίζεται απόλυτα με πάρα πολλούς πολιτικούς αναλυτές. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο αποτελεί, λένε, ένα δυνατό προεκλογικό χαρτί για το κυβερνών κόμμα, ώστε να γίνει αυτή η συσπήρωση και να συσπηρωθεί το παραδοσιακό ακροατήριο γύρω από τα θέματα εθνικής ασφάλειας που απασχολούν και την κοινωνία ούτως ή άλλως.
1: Και λοιπόν, στα θέματα ασφάλειας η ατζέντα της Ελλάδας θα έχει σε πρώτο πλάνο πάντοτε, και πιστεύω ότι το έχει αποδείξει η κυβέρνησή μας και με τα αμυντικά οπλικά συστήματα, τα οποία δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή όσο ποτέ άλλοτε, και με τα F-35 και με τα άλλα όπλα τα οποία έχουν έρθει στη συμφωνία οι δύο χώρες, αλλά και με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών σε κρίσιμα θέματα όπου έχουμε το απόλυτο δίκαιο. Θέματα για τα οποία διαχρονικά τα εκφράζουμε και πιστεύω ότι μπορεί να τα αμφισβητούν κάποιοι από την άλλη πλευρά, αλλά νομίζω ότι το διεθνές δίκαιο θα μας δικαιώσει, όχι μόνο τώρα αλλά και αργότερα, όχι μόνο με την συνεργασία αυτή που έχουμε, την ισχυρή δύναμη και στρατηγική δύναμη των ΗΠΑ, αλλά και με το ότι πάντοτε εμείς θέτουμε τα θέματα αυτά με βάση το διεθνές δίκαιο και τίποτα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Κύριε Λεονταρίδη, τώρα να πάμε και στα σεραϊκά. Επισκεφτήκατε την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου και οι ΣΕΡΕΣ εντάσσεται στο πρόγραμμα της επιδότησης για την εγκατάσταση οικογενειών στην εκλογική σας περιφέρεια. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, ποιο είναι το οικονομικό όφελος? Και βέβαια μία απορία αφορά και εκείνους που είχαν μετακομίσει και τώρα ενδιαφέρονται να επιστρέψουν στον τόπο τους.
1: Αυτό μένει να διευκρινιστεί με τις ημερομηνίες και με όσα θα περιγράφει η πλατφόρμα αυτή που αναμένεται 14 Οκτωβρίου. Εγώ από την πρώτη στιγμή είχα κάνει την προσωπική αυτή παρέμβαση, ώστε οι ΣΕΡΕΣ στα πρότυπα του Εύρου που είχε γίνει νωρίτερα να πει μέσα στην στο κάδρο, να το πω, των νομών που λόγω του δημογραφικού προβλήματος των δικτών ευημερίας και άλλων συντελεστών θα πρέπει τεκμηριωμένα, φυσικά που το απέδειξα και στην Υπουργό αλλά και στον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κοντογιώργη, όταν είχε γίνει πριν από ένα χρόνο σύσκεψη για τα προβλήματα και τα έργα του νομού, ότι δικαιόμαστε και πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο του προγράμματος μετεγκατάστασης και οι ΣΕΡΕΣ να περιλαμβάνονται στις περιοχές αυτές με την ενίσχυση των 10.000 ευρώ. Για μένα δεν είναι μια κυβερνητική δράση απλή, είναι η υλοποίηση αυτής της πρότασης που είχε γίνει από τότε και φυσικά μετά έγινε νόμος από το Υπουργείο Οικογένειας, από την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, όπου εισηγήθηκε ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σκοτογιώργη, στον οποίο έθεσα το θέμα και συμφώνησε τότε στη σύσκεψη που έγινε με τους δημάρχους αλλά και με τους βουλευτές να υλοποιήσει αυτό το ζήτημα. Και θέλω να τους ευχαριστήσω και τον υφυπουργό, τον κύριο Κωτογιώρη και την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Το κίνητρο φυσικά των 10.000 ευρώ είναι μεν ένα σημαντικό πρώτο βήμα, δεν αρκεί όμως από μόνο του για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό. Για τις ΣΕΡΕΣ χρειάζεται συνέχεια με περισσότερα κίνητρα για νέες οικογένειες, για την απασχόληση, για τις επιχειρήσεις και για όσους θέλουν να επιστρέψουν και να επενδύσουν στον τόπο μας. Η προσπάθεια δηλαδή συνεχίζεται. Χρειάζεται ένα ευρύτερο πλέγμα νέα εργαλεία για να κρατήσουμε τον πληθυσμό μας, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι με την απογραφή του 2021 οι ΣΕΡΕΣ είχαν μια δημογραφική καθίζηση, δηλαδή είχαν την μεγαλύτερη απώλεια του πληθυσμού, μείωση του πληθυσμού, γύρανση του πληθυσμού, χωρίς να ανανεώνεται αυτός ο πληθυσμός, ιδίως στα χωριά. Υπάρχει μια ερήμωση της Υπαίθρου, οι οικογένειες φεύγουν στα μεγάλα αστικά κέντρα και θα έλεγα ακόμα και στην πόλη των Σερών που πηγαίνουν, ναι, μεν είναι θετικό, αλλά αδειάζουν τα χωριά. Πρέπει ο κόσμος να μείνει στα χωριά του, να έχει κίνητρα, να έχει δουλειά, να γίνουν επενδύσεις από επενδυτές. Αυτό φυσικά είναι και θέμα τύχης καμιά φορά, γιατί το να έρθει ένας επενδυτής και να επενδύσει στο τόπο σου, όσα και ισχυρά και όπλα κίνητρα αν έχεις, πρέπει αυτός ο επενδυτής, θα έλεγα, να βρεθεί, να αγαπήσει τον τόπο, να στηρίξει τον τόπο, να κερδίσει και ο ίδιος, αλλά να κερδίσουν και οι κάτοικοι των Σερών, οι κάτοικοι της περιοχής. Άρα είναι ένα θέμα σύνθετο, διαρκές, το οποίο μας απασχολεί και για μένα είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Πρώτο πρόβλημα, το δημογραφικό, ένα θέμα, θα έλεγα, εθνικό, το οποίο θα μας απασχολεί τα επόμενα χρόνια συνεχώς και είναι, θα έλεγα, θέμα πολύ πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, γιατί υπάρχει μια τάση φυγής στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου εκεί υπάρχουν, θα έλεγα, όλες οι περισσότερες προϋποθέσεις για να αναπτύξει οποιοδήποτε τη δραστηριότητα. Εμείς θέλουμε οι νέοι να παραμείνουν τον τόπο τους, να επενδύσουν εκεί πέρα και φυσικά να στηριχθεί και ο αγροτικός κόσμος, ο οποίος αποτελεί πυλώνα της περιφέρειας και όπως ξέρουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν, θα έλεγα, στο βαθμό που έπρεπε, παρότι έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες από την κυβέρνηση.
0: Εγώ, κύριε Λεονταρίδη, θα πω ότι είναι σημαντική η πρωτοβουλία για τους συμπολίτες σας, αυτή η ενέργειά σας, το να δίνετε το 50% ως προκαταβολή πριν από την μετακόμιση για να καλύψουν τις ανάγκες, τις πρώτες ανάγκες και τα πρώτα έξοδα, είναι η αρχή. Και όπως λένε, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Όμως, κύριε Λεονταρίδη, όταν δίνετε 10.000 ευρώ, άρα λοιπόν θα πάρει 5.000 ευρώ και είναι η αρχή. Όπως είπατε εσείς όμως, προφανώς και δεν φτάνει. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, όσοι τώρα θέλουν και ακούνε τον κύριο Λεονταρίδη να λέει να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα και να πάνε να γυρίσουν, να επιστρέψουν στον τόπο τους, υπάρχουν λοιπόν στις ΣΕΡΕΣ δουλειές για όσους αποφασίσουν αύριο να μετακομίσουν εκεί, μέχρι να έρθουν οι επενδυτές που λέτε?
1: Κοιτάξτε, οι δουλειές δεν βρίσκονται πατώντας ένα κουμπί. Και πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη σε μια περιοχή, είτε όπως είπαμε επενδύσεις, είτε με άλλους τρόπους, με ένα πλέγμα μέτρων που θα δώσει κινητροδότηση ώστε να αναπτυχθούν δουλειές, γιατί από τη μια μέρα στην άλλη αυτό φυσικά δεν γίνεται πατώντας, όπως είπα, ένα κουμπί. Θέλει ένα πλέγμα διαφόρων άλλων μέτρων, όπως είναι η επιδότηση των όχι των επενδύσεων μόνο, των βιομηχανιών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων οι οποίοι απορροφούν πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι, ας πούμε, προσλήψεις που γίνονται στο δημόσιο ή στις δημόσιες υπηρεσίες. Δηλαδή, να πάρουν μέτρα για την απασχόληση, για τις επιχειρήσεις και για όσους θέλουν να επενδύσουν στον τόπο μας. Υπάρχουν ισχυρά κίνητρα, προσέξτε, τα κίνητρα σε αυτές τις περιοχές φτάνουν από 60% μέχρι 70%. Θέλει όμως θα έλεγα, ένα γύρισμα στο κουμπί, ώστε αυτά να τα γνωρίζει και ο τελευταίος πολίτης, τα θέματα του αναπτυξιακού νόμου, τα ζητήματα που αναπτύσσονται, τα θέματα που αναπτύσσονται όσον αφορά τις επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τη ΔΥΠΑ, δηλαδή από τον ΟΑΕΒ και άλλους αναπτυξιακούς, και όλο το σύστημα των που αφορά τους νέους επενδυτές, να βοηθήσουμε τις μικρότερες ηλικίες όσον αφορά, δηλαδή από 20 μέχρι 40 χρονών, να δώσουμε ακόμα ισχυρότερα κίνητρα, ώστε να έχουμε αυτά τα εργαλεία που θα βοηθήσουν στην αναπαραγωγή νέων θέσεων εργασίας.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε και με το στεγαστικό ζήτημα τι ισχύει. Δεν ρωτώ μόνο για όσους εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, κύριε Λεονταρίδη, αλλά και για όσους θέλουν να εγκατασταθούν στις ΣΕΡΕΣ, θα βρουν σπίτι με λογικό ενίκιο. Και επίσης, για να μην σας διακόψω στη συνέχεια, αν οι υποδομές του είναι λειτουργικές, και το ρωτώ διότι σε πρόσφατη ανάρτησή σας αναφερθήκατε στις παρεμβάσεις που έγιναν χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Είναι αλήθεια ότι η στεγαστική πολιτική εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά. Τα προγράμματα Σπίτι μου 1, όπως είπατε, Σπίτι μου 2, επιστροφή ενοικίου, το πρόγραμμα Ανακοινίζω, Νοικιάζω, ήταν, θα έλεγα, σημαντικά προγράμματα τα οποία βοήθησαν οι οικογένειες, όμως δεν ανέκοψαν γενικότερα το ρυθμό αύξησης των ενοικίων που παρατηρείται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά ένα νέο νοικοκυριό που θέλει να εγκατασταθεί στις ΣΕΡΕΣ, αλλά και σε άλλες, ακόμα χειρότερο σε άλλες τουριστικές περιοχές, είναι δυσβάσταχτο και πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω μέτρα, παίρνοντας είτε ευρωπαϊκά πρότυπα, και εκεί να πάσχουν όμως τα ευρωπαϊκά ακόμα πρότυπα, τις καλύτερες πρακτικές δηλαδή που μπορεί να αναπτύξει η χώρα μας, ώστε να βοηθήσει, ώστε τα νέα ζευγάρια, τα νέα νοικοκυριά να έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να νοικιάζουν, και όχι ο ένας μισθός να πηγαίνει στο ενίκιο και να μένει ο άλλος μισθός, αν υπάρχει φυσικά και ο άλλος μισθός, γιατί μπορεί να μην εργάζεται σε ένα ζευγάρι και οι δύο, σε μια οικογένεια και οι δύο σύζυγοι. Επομένως πρέπει να δοθούν επιπλέον μέτρα στήριξης των οικογενειών αυτών, με νέα προγράμματα, με κοινωνικές κατοικίες, με θέματα που κάποτε, άμα θυμάστε, διαχειριζόταν ο ΕΚ, όπου ήταν ο οργανισμός κατοικίας, θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, και πρέπει η κυβέρνηση, προτού το θέμα λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, όπου έλαβε σε άλλες χώρες, όπως ξέρετε στην Ισπανία, να δώσει αυτά τα κίνητρα, ώστε να μπορέσουν να χτιστούν νέες κατοικίες.
2: Ραδιορούμελι News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Η ώρα είναι 9:30.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
8: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Καλό με ορθό τρόπο και δίνονται και πολλά χρήματα πέραν των κρατήσεων των αγροτών από τον κρατικό προϋπολογισμό για να στηρίξουμε την αγροτική παραγωγή, γιατί τα φαινόμενα αυτά της κλιματικής κρίσης είναι τεράστια. Είδαμε τι έγινε τώρα στην Κρήτη, σήμερα είναι εκεί, αύριο θα είναι στις Σέρες, μεθαύριο θα είναι κάπου αλλού, και επομένως αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Φυσικά καλύτερα να έχεις παραγωγή παρά να πάρεις χρήματα από αποζημίωση που δεν μπορείς να καλύψεις όλα τα έξοδα σου, αλλά έστω και έτσι νομίζω ότι αντιμετωπίζεται μέχρι τώρα ορθά το ζήτημα αυτό.
0: Μάλιστα, εμείς βέβαια, να το πω αυτό κύριε Λεονταρίδη, θα περιμέναμε να έχουν λυθεί τα πιο σοβαρά ζητήματα, διότι το συνολικό κονδύλι που εγκρίθηκε ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ήταν, σε πανελλοδικό επίπεδο.
1: Να αντιμετωπιστεί και να δοθούν, ας πούμε, τα χρήματα στην διάσταση που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, τα 80 εκατομμύρια και όχι τα 50. Αυτό φυσικά
0: είναι πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση.
1: Νομίζω ότι η κυβέρνηση ακούει, βλέπει το πρόβλημα, δίνει λύσεις, αλλά γενικότερα αυτή τη στιγμή το πρόβλημα λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, των λοιπασμάτων που δίνει η κυβέρνηση πάνω σε αυτά τα ζητήματα του κόστου παράγωγης, αλλά και πάλι δεν φτάνουν, γιατί οι τιμές δεν είναι, θα έλεγα, στο επίπεδο που πρέπει να είναι αυτό το διάστημα, γιατί προσφορά και συζήτηση δεν υπάρχουν τιμές οι οποίες, ας πούμε, κατοχυρώνουν τον οποιοδήποτε αγρότη. Όμως υπάρχει αυτό το πρόβλημα των αγροτών σε μια περιοχή όπως είναι ο νομός Ερών, αλλά και άλλες αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζεται, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας προβληματισμός διαρκής των αγροτών, πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του κόστος παραγωγής, των τιμών και των εφοδίων και όλων αυτών που καθορίζουν το νοικοκυριό τους.
0: Μάλιστα, εμείς κύριε Λενταρίδη σας βλέπουμε καθημερινά, οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες στη Βουλή, να δίνετε το παρόν και πραγματικά να σας απασχολούν το πώς βιώνουν και επιβιώνουν οι συμπολίτες σας. Το θέμα είναι ότι κάπως πρέπει λίγο να ακούσουν περισσότεροι υπουργοί όλα αυτά τα θέματα που αναδεικνύεται στην ολομέλεια της Βουλής, ως πρώην υπουργός δηλαδή. Κύριε Λενταρίδη, κλείνοντας, γιατί με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, με τη δομή της συνδικής θέλω να μου πείτε τι θα γίνει. Το τελευταίο διάστημα διαβάζουμε διαρκώς ρεπορτάζ για επεισόδια από όσους διαμένουν εκεί. Πολύ σύντομα, παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε το πρόβλημα. Είχαν γίνει κάποιες συμφωνίες με τους δημάρχους. Εξακολουθεί και συνεχίζεται το πρόβλημα ιδίως ασφάλειας της περιοχής, γιατί η δομή, παράδειγμα, της Συντικής δεν έχει κτιστεί πάνω σε πρότυπες δομές τέτοιες που επιτρέπουν την ασφάλεια γενικά της δομής, για να μπορούμε να είμαστε, ας το πω, ασφαλείς ως περιοχή ότι η δομή είναι ορθώς τακτοποιημένη. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι ότι επειδή είναι κλειστή η δομή, τα προβλήματα είναι περισσότερα, γιατί οποιοδήποτε έρχεται και μπαίνει σε κλειστή δομή πλέον δεν μπορεί να βγει, το ξέρετε, έναν τεστ με το Σερόν, η οποία η δομή είναι ανοιχτή. Αλλά γενικότερα στο ζήτημα των δομών της περιοχής υπάρχουν αντικρουόμενες, θα έλεγα, σκέψεις.
0: Μάλιστα. Και
1: όσον
0: ολοκληρώσουμε.
1: Αφορά τη δομή της Ιντικής, αυτό που θα έλεγα είναι αυτό που ζητάει η περιοχή και ζητάμε είναι, όλοι, είναι η δομή να είναι ανοιχτή, να γίνει σωστά δομημένη, δομημένος ο χώρος, και από την άλλη μεριά οι συμφωνίες που έχουν δοθεί από την κυβέρνηση προς την τοπική αυτοδιοίκηση να τηρούνται όχι μόνο στο αρχικό στάδιο αλλά και μετέπειτα, γιατί άλλο να λες ότι αυτός είναι ο προγραμματισμός και άλλο ο προγραμματισμός να μην υλοποιείται όπως πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ξανασυζητηθεί το θέμα, γιατί με τα νέα δεδομένα υπάρχουν προβληματισμοί όσον αφορά τη λειτουργία των δομών.
0: Να είστε καλά, κύριε Λεονταρίδη.
1: Να
0: δούμε τις εξελίξεις και εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
13: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
14: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς.

0: Αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν.

0: σας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Παθογένειες της Αθήνας και η στεγαστική κρίση απασχόλησαν τον Αλέξη Τσίπρα κατά τη συζήτηση για το μέλλον και τις προόπτικες της Αθήνας στο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθο στη σύγχρονη πόλη» που διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα» στην αίθουσα τελετών του ΕΚΠΑ. Για όσα είπε λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός αλλά και για όλες τις πολιτικές εξελίξεις θα συζητήσουμε με τον Τομεάρχη Εργασίας στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Διονύση Τεμπονέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Τεμπονέρα, θα αρχίσω και θα ρωτήσω πώς κρίνεται όσα είπε και έπραξε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά την παραμονή του στην Αθήνα.
1: Ναι, ήταν σε κάθε περίπτωση μια σημαντική επίσκεψη, κανείς δεν μπορεί να το παραβλέψει αυτό. Από εκεί και πέρα όμως δυστυχώς δεν φαίνεται να είχαμε τα ωφέλη τα οποία αναμέναμε και για τα ζητήματα τα οποία είναι πολλά και είναι ανοιχτά, όσον αφορά τα ζητήματα κυρίως σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Από εκεί περιμέναμε ακριβώς ότι υπήρξε μια δέσμευση για αμυντική συμφωνία ύψους 4 εκατομμυρίων, αλλά και υπάρχει σε εξέλιξη συζήτηση για τον λεγόμενο κάθετο διάδρομο. Θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση και θα περιμέναμε η ελληνική κυβέρνηση να διεκδικήσει να υπάρξει μια τοποθέτηση και για την τουρκική προκλητικότητα, για την οποία δεν υπόθηκε λέξη, για το μεγάλο ζήτημα βεβαίως της πόντισης του καλωδίου, για το οποίο το λίγο το πολύ ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας είπε περίπου βρήτετα, για τα ζητήματα βεβαίως τα οποία έχουμε ανοιχτά και αφορούν τα θαλάσσια πάρκα, αλλά βεβαίως και για το κυπριακό ζήτημα, για το οποίο δεν ακούσαμε να υπάρχει κάποια εξέλιξη, τουλάχιστον μια επανέναξη των συνομιλιών ή κάτι καινούριο σε σχέση με τις αποφάσεις οποίες είχε ο ΟΗΕ. Περισσότερο θα έλεγα ότι μας αντιμετώπισαν ως πελάτες και λιγότερο, αν θέλετε, ως μια χώρα με την οποία επιθυμεί η αμερικανική πλευρά να χτίσει μια σχέση αμοιβαίου ωφέλους. Και αυτό είναι λογικό, αν θέλετε, από πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο δόγμα όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Η ελληνική κυβέρνηση όμως νομίζω πέρασε κάτω από τον πύχη. Σε κάθε περίπτωση δεν κατόρθωσε να βάλει τα ζητήματα αυτά, να εμφανιστεί διεκδικητική, παρά μόνο να πάρει όπλα και βεβαίως να έχει προφορικές μονάδες φιλοχρονήσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν μου να πω ελάχιστο αντίκτυπο έχουν και στο διπλωματικό αλλά και στο πραγματικό κυρίως πεδίο.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό που λένε και οι πολιτικοί αναλυτές, κύριε Τεμπονέρα. Στη διπλωματία δεν υπάρχει αναδιοτελής αγάπη, σωστά?
1: Έτσι είναι και αν με επιτρέψετε μια υπερβολή έτσι λίγο στην έκφραση, περισσότερο είδαμε τη χώρα να λειτουργεί ως προεκλογικό ντεκόρ στην ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια ενδεχομένως σε κάποιων αξιώσεων ή επιδιώξεων που έχει για τη διεκδίκηση της Προεδρίας σε ύστερο χρόνο, και λιγότερο να έχουμε κάτι ουσιαστικό, κάτι χειροπιαστό, όταν έχουμε τόσα πολλά ζητήματα σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή όπως είναι η Ανατολική Μεσόγειος.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Δεν είχα σκοπό να το πω για να κερδίσουμε χρόνο, αλλά με βάση αυτό που λέτε θα πω αυτό που λένε και οι πολιτικοί αναλυτές, ότι τελικά ο Μάρκο Ρούμπιο, κύριε Τεμπονέρα, χρησιμοποίησε την ιστορία και το κύρος βεβαίως της Αθήνας για να εξυπηρετήσει την ατζέντα του America First που λέγεται και να σφραγίσει προσοδοφόρες συμφωνίες, αυτό που λέτε και εσείς δηλαδή, για να ενισχυθεί.
1: Είναι λογικό, γιατί ακριβώς όταν έχεις μια εξωτερική πολιτική που βασίζεται στην λογική του δεδομένου και πιστού συμμάχου, δίνοντας λευκή επιταγή, χωρίς να επιδιώκεις συγκεκριμένα εντός εισαγωγικών θα πω ανταλλάγματα ή ωφέλη, εν πάση περιπτώσει, από μια σχέση, ειδικά όταν φαίνεται ότι ο αμερικανικός παράγοντας έχει συμφέροντα έντονα στην περιοχή, υπάρχει ένα χρυσό, αν θέλετε, μια χρυσή ευκαιρία να μπορείς πράγματι να αποκτήσεις μια δυναμική, την οποία βέβαια πρέπει να καλλιεργείς και να χτίζεις σε βάθος χρόνου και όχι μέσα από μεμονωμένες συναντήσεις. Δυστυχώς φοβάμαι ότι σε μια σειρά από ζητήματα που έχουμε αντιμετωπίσει την τελευταία 7 ετία, είτε το πιάσει κανείς από το τουρκικό υπουργικό σύμφωνο, είτε από τα θαλάσσια πάρκα, είτε από το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, είτε από την αμφισβήτηση στο πεδίο πια των δικαιωμάτων όπως έγινε στο καλώδιο στην Κάσο. Δυστυχώς φοβάμαι ότι η λογική της κυβέρνησης κινείται περισσότερο σε μια λογική οπισθοχώρησης. Άρρωστε αυτή ήταν και η έκφραση που χρησιμοποίησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Συρίγος, όταν έγινε το σχετικό περιστατικό.
0: Και δεν έγινε μία-δύο, να το πούμε και να πάμε παρακάτω. Κύριε Τεμπονέρα, στο συνέδριο του Βήματος, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στη στεγαστική κρίση, με έμφαση βεβαίως ότι δεν αξιοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο πρόβλημα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα υπάρχει λύση.
1: Αρχικά θα πρέπει να μας πούμε ο υπουργός που κυβερνάει τι σκέφτεται να κάνει και όχι να εμφανίζεται μετά από 7 χρόνια και να ρίχνει στο τραπέζι ιδέες, λες και είναι εξωτερικός παρατηρητής. Θυμίζουμε ότι αν δεν το έχει ξεχάσει, μάλλον είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Το δεύτερο, ότι χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Άλλες χώρες όπως η Ισπανία, Πορτογαλία αξιοποίησαν τους ευρωπαϊκούς πόρους προκειμένου να ενισχύσουν όχι τη ζήτηση αλλά την προσφορά κατοικιών, χτίζοντας κοινωνικό απόθεμα στέγης. Αυτό δεν έγινε στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, ούτε μια κατοικία δεν έχει χτιστεί με βάση τα χρήματα που δόθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, για τις οποίες η κυβέρνηση κάνει πως δεν τις ακούει, είτε αφορούν την κατάργηση της Golden Visa, είτε τη ρύθμιση και τον περιορισμό του Airbnb, είτε τη λογική της κοινωνικής αντιπαροχής, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε κοινωνικό απόθεμα και βεβαίως να χτίσουμε και κοινωνικές κατοικίες, οι οποίες πράγματι μπορεί να ενισχύσουν την προσφορά κατοικιών και το στεγαστικό απόθεμα της χώρας. Μέχρι τώρα, αυτό που έχουμε δει είναι ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία να το σπίτι μου 1, 2, 3, αλλά και την επιδότηση ενοικίου, μάλλον να ενισχύει τις τιμές παρά να οδηγεί σε μείωση των τιμών. Αυτό δείχνουν άλλωστε και τα επίσημα στοιχεία
0: της News.
1: Άρα προφανώς ό,τι και αν κάνει η κυβέρνηση, εγώ δεν το παραβλέπω, αλλά είναι σε κάθε περίπτωση αναποτελεσματικό, αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Και αυτό δημιουργεί μια κριτική κατάσταση. Θυμίζω ότι είμαστε μοναδική ευρωπαϊκή χώρα όπου το μέσο νοικοκυριό μπορεί να δαπανά ακόμα και το 40% του εισοδήματος για τα ζητήματα της στέγης. Οπότε εδώ έχουμε άλλη μια μεγάλη παταγώδη αποτυχία. Οι προτάσεις μας εμάς είναι κατατεθειμένες στο δημόσιο διάλογο. Εκφωνήθηκα από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα επιμείνουμε, θα αναπτύξουμε και θα μεταδώσουμε το πολιτικό μήνυμα και για αυτό το φλέγον ζήτημα όπως και για τα υπόλοιπα όλο το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Προηγουμένως, κύριε Τεμπονέρα, είχα στη γραμμή τον πρώην υπουργό, τον κύριο Λέο Νταρίδη και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μας είπε ότι πρέπει να χτιστούν και να υπάρχει κοινωνική κατοικία. Την ίδια ακριβώς ώρα, όμως, χθες ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι από τα 36 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης δεν δημιουργήθηκε ούτε μία κοινωνική κατοικία. Τι συμβαίνει?
1: Είναι ακριβώς αυτό που σας περιέγραψα. Υπήρχαν πόροι διαθέσιμοι, πέρασαν από τα χέρια της Νέας Δημοκρατίας 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς τα χρήματα αυτά πήγαν σε χασάπιδες και φραπέδες, κολλητούς και εμετέρους. Περισσότερο αντιμετώπισαν τη στέγη, αν θέλετε, στη λογική των απευθείας αναθέσεων. Άλλωστε, είδαμε και προκλητικές αναθέσεις σε ορισμένα πονηρά επιτρέπουν από την έκθεση ξενοδοχεία ή μη διαμονής. Και δεν υπάρχει βεβαίως μια συγκροτημένη πολιτική που θα κοιτάει βεβαίως σε βάθος χρόνου για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα που έχουμε δει σε άλλες χώρες της Ευρώπης, της Νότιας Ευρώπης, όπως η Ισπανία για παράδειγμα, πόσο πολύ εκθετικό κοινωνικό θέμα μπορεί να γίνει και πόσο μπορεί ακόμα να απειλήσει και την κοινωνική σταθερότητα. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται τροφή 180 μοιρών, άλλη πολιτική, κοινωνική κατοικία, κοινωνικό απόθεμα, κοινωνική αντιπαροχή, ρύθμιση του Airbnb, περιορισμό της Golden Visa και βεβαίως στήριξη ευάλωτων ομάδων με την αξιοποίηση κυρίως των διαθέσιμων ακινήτων, των κλειστών ακινήτων και του δημοσίου που είναι πάρα πολλά, αλλά βεβαίως και κίνητρα να δοθούν προκειμένου να μπορέσουν τα 1,8 περίπου εκατομμύρια κίνητα που είναι ανενεργά αυτή τη στιγμή να μπορέσουν να πέσουν πάλι πίσω στην αγορά.
0: Στην Ισπανία, κύριε Τεμπονέρα, οι κινητοποίησεις για την Μαρί Κάρμεν οδήγησαν σε πτώση της κυβέρνησης του Σάντσεθ. Στην Ελλάδα, γιατί δεν αντιδράει ο κόσμος? Και να πω ότι, να μην ξεχάσω να το πω εδώ, ότι η γυναίκα σύμβολο των Ισπανών έφυγε χθες από τη ζωή.
1: Στην Ισπανία εμφανίστηκε ο κ. Σάντσεθ, ο οποίος έχει βεβαίως και αυτός τις δικές του ευθύνες, κυβερνά από 2018 θυμίζω, και σε κάθε περίπτωση έφερε ένα νομοσχέδιο, δύο για την ακρίβεια, προκειμένου να αντιμετωπίσει την εργατική κρίση. Η ομογάλακτη και ομοδεάτες του κ. Μητσοτάκη, ο αντίστοιχος αρχηγός αντιπολίτευσης στην Ισπανία μαζί με τους ακροδεξιούς, καταψήφισαν τα νομοσχέδια αυτά, τα οποία βεβαίως επανέρχονται και είναι ένα σημαντικό διακύβευμα πολιτικό στην εκλογική αναμέτρηση της Ισπανίας. Άρα δεν έπεσε ακριβώς η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αμφισβητήθηκε. Θυμίζω ήταν κυβέρνηση ανοχής ουσιαστικά, που από τα δεξιά δηλαδή, ακριβώς επειδή δεν ήθελαν ορισμένοι να αντιμετωπιστεί το μεγάλο αυτό κοινωνικό πρόβλημα. Οπότε εδώ στην ίδια κατεύθυνση φαίνεται να κινείται και η Νέα Δημοκρατία στη χώρα μας. Δεν έχουμε δει παρεμβάσεις που να ενισχύουν το κοινωνικό απόθεμα, δεν έχουμε δει παρεμβάσεις οι οποίες θα ενεργοποιούν και εθνικούς αλλά και κοινωνικούς πόρους. Δεν βλέπουμε ένα τουλάχιστον μακρόπνο σχεδιασμό για το ζήτημα αυτό, όταν ξέρουμε ότι τα ενίκια έχουν αυξηθεί πάνω από 50% και πλέον ο κόσμος δεν μπορεί να βρει σπίτι να μείνει. Θυμίζω ότι είχαμε 9 φοιτητές στην Πάτρα οι οποίοι δεν εγγράφηκαν σε σχολή της ιατρικής ακριβώς γιατί δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν οι γονείς τους στα έξοδα της φοιτητικής στέγης, και άλλους περίπου 20 στις πολυτεχνικές σχολές με 400 φοιτητές στο σύνολο που ενώ πέρασαν στις σχολές δεν κατάφεραν να πάνε στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Άρα δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά αμιγώς τη στέγη, είναι ένα ζήτημα που αφορά το δημογραφικό, το εκπαιδευτικό ζήτημα. Είναι νομίζω από τα πιο μεγάλα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε και θα πρέπει να γίνει και πολιτική συζήτηση ενώπιση και των εκλογών πάνω στα ζητήματα αυτά.
0: Μάλιστα, το δεύτερο σκέλος της ερώτησής μου κύριε Τεμπονέρα ήταν γιατί δεν αντιδράει ο κόσμος. Παίζει ρόλο, πιστεύετε, η κοινωνική κόπωση για παράδειγμα και η απογοήτευση? Παίζει ρόλο ο κατακερματισμός της αντιπολίτευσης? Τι παίζει ρόλο τελικά?
1: Δεν είμαι βέβαιος ότι δεν αντιδρά ο κόσμος. Προφανώς μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν υπήρχε αντίστοιχη πολιτική έκφραση για να μπορέσει να συνοψίσει αυτό που βλέπουμε να υπάρχει, την έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια. Προφανώς δεν υπήρχε εναλλακτική. Αυτό το πολιτικό κενό φιλοδοξούμε να καλύψουμε εμείς. Βεβαίως τα κοινωνικά κινήματα αρχίζουν και αναπτύσσονται σιγά σιγά. Το βλέπουμε να υπάρχει μια κοινωνική κινητικότητα σε πρώιμο στάδιο. Μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Έχει ζήσει διαδοχικές πολιτικές διαψεύσεις τα τελευταία χρόνια. Άρα είναι και λογικό είναι να είναι εξαιρετικά επιφυλακτικός. Όμως τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει αν δεν ενεργοποιηθεί όλα.

0: υποστήριξε ότι απομονώθηκε η φράση της.
1: Δυστυχώς το φαινόμενο αυτό δεν είναι κεραυνός ενεθρία και δεν είναι μια απλά άστοχη δήλωση. Είναι μια πολιτική αντίληψη που υπάρχει στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να ανοίξει τα χέρια της ούτε η κυρία Μελέτη, ούτε και οι κυβερνητικοί παράγοντες, όταν ήταν εκείνοι οι οποίοι έφεραν το 13, όταν εκείνοι ήταν οι οποίοι υποστελέχωναν την επιθεώρηση εργασίας, διέλυσαν τις συλλογικές συμβάσεις, κατάργησαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως ο βάσιμος λόγος απόλυσης και βούλιαξαν, αν θέλετε, την αγορά εργασίας, το φόβο και την ανασφάλεια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το 43% έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες για εργασιακό εκφοβισμό στους χώρους εργασίας και το 79% από αυτό το 43% αφορά κυρίως συλλεκτική ψυχολογική βία η οποία ασκείται εις βάρος των εργαζομένων. Σε αυτό το περιβάλλον στη χώρα, με τις ιδιαιτερότητες που έχει, το να εμφανίζεται μια ευρωβουλευτής και να νοιάζεται και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργοδοτών και να λέει ότι οι εργοδοτόμενοι εκβιάζουν τους εργοδότες, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι αλαζονικό, προκλητικό και δείχνει ότι αρκετοί, εν πάση περιπτώσει, κινούνται εκτός πραγματικότητας. Ο κόσμος το κρίνει, αξιολογεί και νομίζω ότι την κάλπη θα δώσει τα αντίστοιχα μηνύματα.
0: Άρα λοιπόν, πιστεύετε, κύριε Τεμπονέρα, πολύ σύντομα, ότι όπως λέει και ο Αλέξης Τσίπρας, ότι είστε η λύση στα προβλήματα της κοινωνίας και όχι όπως σας αποκαλούν από την κυβέρνηση κόμμα διαμαρτυρίας. Και κλείνουμε.
1: Χωρίς μεγάλους βερμπαλισμούς, θεωρώ ότι έχουμε το πολιτικό σχέδιο, το όραμα, την οργανωτική δομή, τα στελέχη αλλά και μια ισχυρή ηγεσία που μπορεί πράγματι να φέρει εις πέρας και να μπορέσει να δώσει ελπίδα και διέξοδο στο μεγάλο ζήτημα το οποίο ζούμε. Άρα υπό την έννοια αυτή, ναι, θεωρούμε ότι αν δεν υπάρξει από πλευράς μας μια πολιτική ανατροπή, δεν μπορεί να υπάρξει από κανέναν άλλον αυτή τη στιγμή. Αυτό έχει δείξει τρίχρονη τουλάχιστον πρόσφατη ιστορία μετά τις εκλογές του 2023. Άρα αν όχι εμείς, τότε ποιος, αναρωτιέμαι και εγώ μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, μπορεί πράγματι να κάνει πράξη όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή της εφαρμοζόμενης πολιτικής.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή σας ημέρα, κύριε Τεμπονέρα. Γεια σας.
1: Γεια χαρά.

0: επικοινωνία μας με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο προγραμματίστηκε για να κάνουμε μια καταγραφή των προβλημάτων που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία η οποία έπληξε όλη την Κρήτη. Πάνω στην αναζήτηση των πληροφοριών όμως έμαθα ότι ο Γιάννης Ταταράκης και οι συνεργάτες του βέβαια έχουν προχωρήσει σε μια κίνηση την οποία πρέπει να ακολουθήσουν οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα. Στον Άγιο Βασίλειο δημιουργήθηκε σχολή γονέων. Και από εκεί θα αρχίσουμε τη συζήτησή μας. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε, κύριε Ταταράκη.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου, και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Ταταράκη, πώς γεννήθηκε η ιδέα για τη σχολή γονέων? Ρωτώ διότι τη θεωρώ πολύ σημαντική ενέργεια, όπως έχω αναφερθεί πολλές φορές και στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές μου εκπομπές για αυτή τη σχολή.
1: Για τη σχολή γονέων?
0: Μάλιστα.
1: Όχι, δεν έχουμε... Τι εννοείτε για τη σχολή
0: Έχετε
1: γονέων?
0: Δημιουργήσει μια σχολή γονέων ώστε να εκπαιδευτούν οι γονείς για την παιδεία που θα έπρεπε να έχουν.
1: Ναι, εντάξει. Δεν είναι ακριβώς σχολή, είναι στα σεμινάρια, έτσι.
0: Στα ρεπορτάζ εκεί στην Κρήτη αναγράφεται ως σχολή γονέων, Δήμαρχε, να ξέρετε.
1: Εντάξει, ναι. Είναι για σεμινάρια αυτά που μαθαίνουν για τους γονείς.
0: Τα σεμινάρια, Δήμαρχε, σε σχολή γίνονται, δεν γίνονται στον δρόμο, να ξέρετε. Άρα μιλάμε για μια σχολή που γίνονται σεμινάρια, δεν μιλάμε για πανεπιστήμια.

0: πανεπιστήμιο που πηγαίνει ο γονιός και εκπαιδεύεται 4
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι, εντάξει, τι εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Υπό αυτή την έννοια, ναι, ναι, όπως το λέτε.
0: Πώς γεννήθηκε λοιπόν, τι ήταν αυτό που σας πυροδότησε να προχωρήσετε σε μια τέτοια ενέργεια?
1: Κοιτάξτε, το τμήμα παιδείας, ο αρμόδιος στο τμήμα παιδείας, ο κύριος Σουρδαλάκης, που έχει την ευθύνη της παιδείας, το σκέφτηκε αυτό, ήταν μια πρότασή του η οποία την υλοποίησε.
0: Μάλιστα. Ας μην το προσπερνάμε μία πρόταση την οποία σκέφτεται ο καθένας. Είναι μία πρόταση πρωτόγνωρη για όλους μας, πρωτοφανής, διότι ακόμα και ο κύριος Κατερνόπουλος, που τον έχω φιλοξενήσει πολλές φορές, θεωρεί, και κάποια στιγμή θα έπρεπε να είναι δεδομένο και για πολλούς όπως μας έχει μεταφέρει, να δημιουργηθεί μία σχολή, διότι λείπει η παιδεία.
1: Και την παιδεία
0: υπάρχει από τους γονείς. Να
1: βέβαια,
0: το πούμε.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και αυτός είναι και ο στόχος, έτσι, αυτού του
0: διότι
1: προγράμματος.
0: Διότι οι γονείς δεν γνωρίζουν, ούτε έχουν γεννηθεί να είναι γονείς, πώς θα φερθούν στα παιδιά.
1: Και
0: μάλιστα.
1: Στην περιφορά και στα παιδιά και λοιπά, όλα αυτά που ξέρουμε, γονείς είμαστε όλοι και ξέρουμε.
0: Μάλιστα, θα το δούμε αυτό το θέμα, ναι, κύριε Δήμαρχε, ναι, ναι, και με τους αρμόδιους για να ενημερώνουμε και τους...
1: Ναι,
0: ακροατές. Λοιπόν, υπάρχει ανταπόκριση όμως από αυτό το που τους συμπολίτες σας για αυτή την σχολή?
1: Ναι, υπάρχουν. Από ό,τι μου λέει ο αρμόδιος της παιδείας, ναι, υπάρχει, βέβαια.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και στα θέματά σας. Στην πρόσφατη κακοκαιρία, τι άφησε πίσω της στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, κύριε Δήμαρχε?
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, αν θυμάστε, έχει πληγεί 29 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου από μια μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά, η οποία πραγματικά το 15% του Δήμου καταστράφηκε ολοσχερώς, έτσι. Είχαμε 70 κτίρια τα οποία είχαν υποστεί ζημιές, άλλα 19 βγήκανε κόκκινα, δηλαδή κατεδαφιστέα, κίτρινα καμιά δεκαπενταριά και τα υπόλοιπα πράσινα. Όπως καταλαβαίνετε, πριν τελειώσει καλά-καλά αυτή η μεγάλη καταστροφή για το Δήμο, ήρθαν οι πλημμύρες. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος πραγματικά χθες, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, πήρε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να μπορέσει να φτιάξει τις υποδομές που κατέστρεψε η πυρκαγιά αυτή η καταστροφική. Ήδη τα κλιμάκια του Δήμου, οι μηχανικοί, βγήκαν, έκαναν μία αποτίμηση για τις πλημμύρες και ήδη στείλαμε στην περιφέρεια την εκτίμηση αυτή που ανέρχεται σε 1.200.000 για τις πλημμύρες και θα πάμε να περάσει από κυβερνητική επιτροπή και πιστεύω να έχουμε ένα αίσιο τέλος για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το αγροτικό δικό δίκτυο, το οποίο έχει υποστεί πάρα πολλές ζημιές. Υπάρχουν πυμνιοστάσια που ακόμα είναι αποκομμένα και προσπαθούμε να δώσουμε πρόσβαση. Η δημοτική οδοπία σε όλους έχει δοθεί πρόσβαση, ευτυχώς, με ιδιώτες που πήραμε μηχανήματα έργου τα οποία βοηθήσανε, τα δικά μας συνεργεία, και έτσι αυτή τη στιγμή ο Δήμος το 90-95% είναι ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους το οδικό δίκτυο.
0: Μάλιστα.
1: Και στις υποδομές ίδρευσης και άρδευσης υπήρξαν προβλήματα, αλλά ευτυχώς, τι ευτυχώς δηλαδή, τρόπος του λέγει, με τα χρήματα τα οποία θα πάρουμε τώρα θα γίνουν πολλές παρεμβάσεις πάνω σε αυτά τα δίκτυα.
0: Ουσιαστικά αυτή η ενίσχυση των πληγέντων από το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα σας λύσουν τα θέματα άμεσα, Δήμαρχε. Εμείς αυτό αντιλαμβανόμαστε.
1: Των υποδομών του Δήμου, γιατί ήδη αρχίσανε για τις πυρκαγιές. Ο ΕΛΓΑ πηγαίνει και κάνει την πρώτη αποτίμηση. Εμείς έχουμε μπει στην αρρωγή που πάει να πει ότι έχει.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 2230.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
0: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
6: Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
8: k24.gr. Ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Μίσεις για κοίτασμα μεγέθους 270 δισεκατομμύριων κυβικών μέτρων, η Ελλάδα θα γίνει αυτάρκης και εξαγωγές φυσικού αερίου, όπως τόνισε. Ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Το ακριβές ποσό θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει πως η τιμή θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Τροπολογία κατέθεσε και το ΠΑΣΟΚ για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλής. Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 22 Οκτωβρίου, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει το νέο πλαίσιο για την προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των σέρβισερς. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί στις αρχές Νοεμβρίου στη Βουλή. Η Μαρή Κάρμεν δεν άντεξε την αδικία και έφυγε. Το στεγαστικό και το ιδιωτικό χρέος θα είναι τα κεντρικά ζητήματα των εθνικών εκλογών, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τον θάνατο χθες της 87χρονης γυναίκας, η οποία έγινε σύμβολο και αφορμή των μεγάλων διαδηλώσεων στην Ισπανία για το στεγαστικό, όταν εκδιώχθηκε από φάντα από το διαμέρισμα που έμενε τα περισσότερα χρόνια της ζωής της. Σήμερα η ετοιμιγορία του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για την υπόθεση θανάτου του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Ξύφη Βαλιράκη. Οι δύο αλλοίς που κάθονται στο εδόλιο αντιμετωπίζουν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι. Σε ισχύ εκ νέου, από την ερχόμενη Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, το Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω με δωρεάν εξετάσεις, μαστογραφίες και υπερήχου μαστών για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες. Το επόμενο διάστημα ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιακιακά νοσήματα. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα αποδεικνύουν την τεράστια αξία της πρόληψης, καθώς περισσότεροι από 554.000 πολίτες αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα με βρήματα, δήλωσε στο Μέγα η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Το φαινόμενο Ελνίνιο θα συνεχίσει να κλιμακώνεται τους επόμενους μήνες και θα κορυφωθεί το Δεκέμβριο, προέβλεψε σήμερα ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Είναι πιθανό να αποδειχτεί το πιο ισχυρό στα χρονικά, επιτείνοντας τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Στη διεθνή επικαιρότητα, εκπρόσωπος για τις στρατιωτικές υποθέσεις των Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσε μέσω X το πρωί ότι οι αντάρτες έπληξαν με βαλιστικό πύραυλο το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάν της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Επανέλαβε για τελευταία φορά, όπως είπε, την προειδοποίηση προς τις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες για τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η συνέχιση των πτήσεών τους. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται δηλώσεις Αμερικανού και Σύρου αξιωματούχου, η Συρία εξετάζει το ενδεχόμενο παροχή στρατιωτικής βοήθειας στη Σαουδική Αραβία στον πόλεμο με τους Χούθη. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 28 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
10: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
11: Έντονη συμφόρηση παρατηρείται αυτή την ώρα στον Κηφισό, τόσο στο ρεύμα ανόδος και σε αυτό της καθόδου από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, στις Κατεχάκη, Μεσογείων και Πατησίων. Προβλήματα καταγράφονται στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Άλσους Νέας Μύρνης προς το Σύνταγμα, στην Καλλιρόης και την Ηλιουπόλεως. Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, όπως επίσης και στον Πειραιά, ιδιαίτερα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και σήμερα στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα.
9: Κυρίες και κύριοι, τώρα έτσι έχει η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για τη συνέχεια ο Γιώργος Μελιγκόνης.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
1: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

μας είπαν ότι αναβαθμιζόμαστε στρατηγικά με τη συμφωνία του 2021 να στείλουμε τη συστοιχεία Patriot στη Σαουδική Αραβία. 5 χρόνια μετά, η Ελλάδα με τους Patriot έχει εμπλακεί ενεργητικά στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η Σαουδική Αραβία συνάπτει συμμαχία αμυντικού χαρακτήρα με την Τουρκία.

Μας είπαν να σφίξουμε τα δόντια για να θυσιάσουμε από τα δημόσια σχολεία και τα δημόσια νοσοκομεία για να πάρουμε τα F-35. Επειδή λέει θα ανατραπούν υπέρ της χώρας μας οι συσχετισμοί ισχύως στο Αιγαίο. Και ενώ σε δύο χρόνια θα προσγειωθεί όντως στην Ελευσίνα το πρώτο από τα αμερικανικά δίθεν υπερόπλα, χθες ο Μάρκο Ρούμπιο άφησε τους κυβερνητικούς στο διαβάστηκε αναφορικά με το αν τα F-35 θα φέρουν τον κατάλληλο οπλισμό που τα καθιστά υπερόπλα. Τον ίδιο οπλισμό που έχει εγκριθεί για άλλους δεδομένους συμμάχους των ΗΠΑ για χώρες όπως η Φιλανδία. Μας είπαν να ξανασφίξουμε το ζωνάρι και να αποδεχθούμε ότι παραγγέλουμε τα Ραφάλ σαν να πρόκειται για πασατέμπους, γιατί Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Και ΝΑΤΟ το σύμφωνο αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής κτλ. Και έφνης, οι Γάλλοι κάνουν πολλαπλάσιες δουλειές με τους Τούρκους και η εταιρεία που έχει αναλάβει την περίφημη πόντιση του καλωδίου προβαίνει στην Τουρκία στη μία επένδυση μετά την άλλη.

Μας είπαν ότι και φρεγάτες Μπελαρά έπρεπε να πάρουμε γιατί είναι υπερόπλα και πλατφόρμες μάχες. Όμως οι φρεγάτες αυτές, όπως και τα Ραφάλ, δεν θα φέρουν τους πανίσχυρους πυράβλους Μετεόρ, τους αόρατους αυτούς πυράβλους που μπορούν να πλήξουν στόχους εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Και σαν να μην έφτανε αυτό, επειδή για τους πυράβλους η Γαλλία έχει συστήσει κοινοπραξία με τη Βρετανία, οι Βρετανοί θα δώσουν στους Τούρκους αυτούς τους πανίσχυρους πυράβλους που δεν δίνουν σε εμάς, τους μόνους πυράβλους που καθιστούν ευάλωτα και τα Ραφάλ και τις ακριβοπληρωμένες Μπελαρά. Μας είπαν ότι με τις Μπελαρά κλείσαμε. Μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω από ένα δίση κάθε μία, μπορεί να μας έρχονται με τα μισά όπλα, αλλά είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να προμηθευτεί κανείς. Κι όμως, χθες δώσαμε στο Ρούμπιο με συμφωνία άλλα 4 δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς και πρόσφατα συμφωνήσαμε να αγοράσουμε φρεγάτες και από την Ιταλία. Τελικά δεν έφταναν οι Μπελαρά.

Μας είπαν ότι η στρατηγική συμμαχία με τον Νετανιάχου είναι αναγκαία και ας έχει τα χέρια του βαμμένα με αίμα. Βάση διεθνούς εντάλματος σύλληψης αυτό. Και συμφωνήσαμε να δώσουμε και 3 δισεκατομμύρια στο Ισραήλ για τον περίφημο θόλο του Αχιλέα ως την καλύτερη αντιπυραυλική και αντιντρόουνα σπίδα που έχει φτιάξει ανθρώπου χέρι.

0: Όμως στην αρχή μας είπαν
1: News.
0: Μετά, όταν η κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με πολιτικό πρόβλημα, διόρθωσαν ότι θα φτιαχτεί, λέει, ένας ελληνικός πηγαίος κώδικας, αλλά τελικά παραμένει θολό ποιος θα έχει τον τελικό έλεγχο επί του συστήματος και αν ο πηγαίος κώδικας του Ισραήλ θα υπερβαίνει τον ελληνικό πηγαίο κώδικα.

Πολλά μας είπαν για τους εξοπλισμούς και τις συμμαχίες. Πολλά μας υποσχέθηκαν για την ασφάλειά μας. Και έρχεται η ίδια η πραγματικότητα να δείξει ότι έπεσαν σε όλα έξω. Αυτά για σήμερα, εισαγωγικό. Σήμερα 5η, 8 Οκτωβρίου του 2026.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 17 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στου 98 και 3 μεγακύκλου των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σα. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ω τι 11. Θα πάμε μαζί ω τι 11 με τη Μαρία Δασκαλάκη στην τελική ρύθμιση του ήχου. Με το Χρήστο Κόκκινο στι πολύ ωραίε και σήμερα όπω πάντα μουσικέ επιλογέ. Πάνο Καβαδά και Βαρβάρα Βεντζηλέου στην επιμέλεια τη δημοσιογραφική παραγωγή. Γιώργο Μελιγκόνη στο μικρόφωνο και την ευθύνη τη εκπομπή. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. 984-oner-papaki-gmail.com το email μας. Και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός είναι 6948-984-984.
1: Μια θέα καινούρια που κρύβεται εκεί.
0: Τώρα, αν καταλάβατε εσείς τι ακριβώς πήραμε από την επίσκεψη του Ρούμπιο, να μας το στείλετε και με μήνυμα, μπας και καταλάβουμε κι εμείς. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι γενικώς, παρότι σήμερα θα ακούσουμε πολλά ταρατατζούν για το ότι είναι θέμα ωρών, ημερών, αν όχι ωρών, το να εκδοθεί η περίφημη Ναύτεξ για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την πόντις του καλωδίου κλπ. Από χθες επικρατεί μια παγωμάρα στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο ο Ρούμπιο ένεψε τα σχήρας του όταν ρωτήθηκε για την περίφημη πόντιση του καλωδίου. Βέβαια, σήμερα κάπως πάει να το σώσει με τη συνέντευξη που δίνει στην Καθημερινή και στο διευθυντή της, τον Αλέξη Παπαχελά, υπονοώντας ή περιγράφοντας κάποιες παρασκηνιακές ή διπλωματικές προσπάθειες στις οποίες θα προβεί η Αμερική, ώστε να προχωρήσει απροβλημάτιστα αυτή η ιστορία και να καταλάβουν όλοι οι εταίροι, όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές, πόσο σημαντικά είναι τα ενεργειακά project για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως, χθες το γεγονός ότι ένιψε τα σχήρας του και μάλιστα ουσιαστικά περιέγραψε, αναγνώρισε ότι η Τουρκία έχει της πέφτει λόγος και έχει λόγο και ρόλο στο τι ακριβώς συμβαίνει στα ανοιχτά της Κάσου και στην όλη διαδικασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε από παγωμάρα μέχρι ψυχρολουσία. Αυτή είναι η διακύμανση, αυτή είναι η κλιμάκωση των αντιδράσεων όσων κυβερνητικών τέλος πάντων μιλάνε για αυτά τα πράγματα ακόμη ανοιχτά στους δημοσιογράφους. Περίμεναν κάτι διαφορετικό, περίμεναν κάτι πιο γενναίο. Γενικώς περίμεναν κάτι να δώσει ο Ρούμπιο στην Αθήνα, εκτός βεβαίως από το πόσο σπουδαίοι εταίροι είμαστε και πόσο ισχυρή είναι αυτή η εταιρική σχέση. Όμως ήταν σαφές ότι η παρουσία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εδώ για τον ίδιο είχε δύο στόχους. Πρώτον, να διαφημίσει για μία ακόμη φορά και να δείξει πόσο ισχυρό και ζωηρό είναι το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για τον περίφημο κάθετο διάδρομο, για τα περίφημα deals δηλαδή, για το πώς η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε πύλη εισόδου του πανάκριβου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, ούτως ώστε η Ευρώπη να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο και να εξαρτηθεί στο πανάκριβο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο.

0: Και ο δεύτερος στόχος, στόχος του Ρούμπιο, έτσι, επίσης, επαναλαμβάνω, ήταν να έχει αυτό το photo opportunity, να μιλάει στον βράχο της Πνίκας, εκεί που γεννήθηκε η Δημοκρατία, με φόντο την Ακρόπολη, για να απευθύνει μια ομιλία, η οποία επί της ουσίας παρουσίασε, έκοψε ακόμη και την αρχαία ελληνική ιστορία, ακόμη και τους μύθους που επικρατούν για την αρχαία ελληνική ιστορία, τους έκοψε και τους έραψε στα μέτρα του. Άλλο λίγο και θα μας έλεγε ότι το κίνημα Μάγκα είναι η φυσική συνέχεια των αρχαίων Ελλήνων, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Περικλή κλπ. Και βεβαίως είναι προφανές ότι προσπαθεί ο ίδιος να κληρονομήσει το κίνημα Μάγκα. Είναι προφανές ότι αυτά τα οποία έκανε χθες, αυτά τα οποία είπε χθες, είναι μια προσπάθεια να επικοινωνήσει, να ευθυγραμμιστεί με τις φιλοδοξίες του, να είναι εκείνος που θα διαδεχθεί τον Ντόναλντ Τραμπ. Όλα αυτά βεβαίως σε βάρος της Πνίκας, η οποία επαναλαμβάνουμε έγινε ένα σκηνικό για να ακούσουμε μια ομιλία στην οποία ο Ρούμπιο ξέπλυνε ακόμη και την έννοια του εθνικισμού, μια ομιλία ενός ακροδεξιού, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και επίσης, επειδή βλέπω από χθες το βράδυ πολλούς πανηγυρισμούς και από συναδέλφους και συναδέλφες από μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με το πόσο καλό μας έκανε όλο αυτό και ότι οι εικόνες με τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης στο φόντο πίσω από την πλάτη του Ρούμπιο έκαναν, λέει, το γύρο του κόσμου. Αν φτάσουμε στο σημείο να θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για να κάνουν το γύρο του κόσμου οι εικόνες με τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, τι να πω, είμαστε άξιοι και άξιοι της μοίρας μας. Πάντως, τα έλεγε χθες και στο μαγκαζίνο το απογευματινό ο Χρήστος Καπούτσης στην Καλλιόπη Λιβανό. Ακόμη δεν έχουμε πάρει σαφή απάντηση για το εάν τα F-35 θα έρθουν εδώ οπλισμένα ή όχι. Θυμίζω ότι τα F-35, το σκάφος μόνο, έτσι, χωρίς καν σφαίρες πάνω, κοστίζει κάτι παραπάνω από 100 εκατομμυριάκια το ένα. Πραγματικά είναι να απορρεί κανείς πώς η Αθήνα κάνει τέτοιες παραγγελίες χωρίς να έχει διασφαλίσει από πριν τον φέροντα οπλισμό και εξοπλισμό αυτών των σκαφών. Είναι προφανώς συζητήσεις οι οποίες παραπέμπονται για αργότερα, συζητήσεις οι οποίες αποτελούν διαπραγματευτικό πλεονέκτημα της άλλης πλευράς, γιατί όταν έχεις ήδη δεσμευτεί σε συγκεκριμένες παραγγελίες, μετά έχεις ανάγκη, καίγεσαι να εξοπλιστούν αυτά τα αεροσκάφη και οι φρεγάτες και οτιδήποτε άλλο, και κάπως έτσι μένεις και περιμένεις στο διαβάστηκε εάν κάποια στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν αυτά τα αεροσκάφη με οπλισμό, με το αζημίωτο φυσικά, έτσι. Λοιπόν, στα της επίσκεψης Ρούμπιο, κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για την Αθήνα. Θυμίζω ότι ήδη από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη μια ευρωπαϊκή συνάντηση, η οποία αφορά στους ιστορικούς κήπους της Ευρώπης. Είναι το ετήσιο συνέδριο και η Γενική Συνέλευση του European Route of Historic Gardens, που φέτος φιλοξενείται εδώ στην Αθήνα από χτες έως και αύριο. Διοργανώτρια είναι η εταιρεία του Δήμου Αθηναίων Εθνικός Κήπος Μητροπολιτικό Πράσινο ΑΕ. Ο επικεφαλής της εταιρείας, ο κ. Νικόλας Φουρναράκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κ. Φουρναράκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κ. Μελικόνη, καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει στην πόλη μας από χτες έως και αύριο που αφορά στον Εθνικό Κήπο και στους ιστορικούς κήπους της Ευρώπης γενικώς?
1: Κοιτάξτε, ο Εθνικός Κήπος είναι μέλος του Δικτύου των Ιστορικών Κήπων της Ευρώπης, το οποίο δίκτυο βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Mm-hmm. Άρα είναι ένας πολύ σημαντικός ευρωπαϊκός θεσμός. Πέρυσι λοιπόν στις Βρυξέλλες, στο ετήσιο συνέδριο, βάλαμε υποψηφιότητα για την διεξαγωγή του φετινού συνεδρίου και του φόρουμ στην Αθήνα και φυσικά έγινε δεκτό αυτό από τα μέλη του δικτύου. Ναι. Και έτσι από χθες φιλοξενούμε λοιπόν στην Αθήνα και στις εγκαταστάσεις του Δήμου, γιατί χθες το φόρουμ έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα οι εργασίες συνεχίζονται στο Σεράφιο.
0: Στο Σεράφιο, έτσι, ναι.
1: Ναι, το απόγευμα έχουμε ξενάγηση στον Εθνικό Κήπο και μετά θα υπάρξει και μια συναυλία κλασικής μουσικής με μια με μια οργάνωση η οποία λέγεται Μέριτα και η οποία και αυτή είναι κάτω από την ομπρέλα του Συμβουλίου της Ευρώπης με νέους μουσικούς, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι έχουν φτιάξει 94 διαφορετικά θέματα που αφορούν τους ιστορικούς κήπους και δέχονται να κάνουν μια μικρή παράσταση όποτε τους δίνεται η ευκαιρία σε αυτούς. Άρα θα έχουμε λοιπόν και μια μικρή συναυλία σήμερα στον Εθνικό Κήπο και μετά θα υπάρχει το επίσημο δείπνο, θα είναι ουσιαστικά και το κλείσιμο των εργασιών. Αύριο βέβαια κάνουμε στους ξένους μας μια ξενάγηση στο λόφο του Φιλοπάπου και στην Πνίκα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η εταιρεία του Δήμου Αθηναίου Εθνικός Κήπος Μητροπολιτικό Πράσινο διαχειρίζεται δύο τοπόσημα της Αθήνας, τον Εθνικό Κήπο και τους δυτικούς λόφους της Ακρόπολης. Πάντως πρέπει να σας πω ότι είναι μια μεγάλη μέρα για την Αθήνα και είναι και μια δήλωση εμπιστοσύνης, αν θέλετε, προς την διοίκηση του Εθνικού Κήπου, της εταιρείας, για τη δουλειά που έχουμε κάνει, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον Εθνικό Κήπο, ξέρετε, σαν ένα ζωντανό μνημείο της ευρωπαϊκής ιστορίας και της ευρωπαϊκής κυποτεχνίας.
0: Και με όλη την αναβάθμιση ούτως ή άλλως που έχει γίνει και τα τελευταία χρόνια στον Εθνικό Κήπο, δεν ξέρω πόσοι και πόσες που μας ακούνε τώρα έχει τύχει να τον περπατήσουν τον τελευταίο καιρό, αλλά είναι σχεδόν κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι στο παρελθόν, έτσι.
1: Αυτό είναι αλήθεια, χαίρομαι που το ακούω από εσάς. Έχουμε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες βέβαια είναι στοχευμένες μέσα σε ένα ολιστικό σχέδιο, όχι μόνο αναβάθμισης. Ξεκινάμε από την λέξη διατήρηση για να πάμε στην αναβάθμιση. Ναι. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι κήποι, πόσο μάλλον δε οι ιστορικοί κήποι, οι οποίοι έχουν δέντρα πολλών δεκαετιών και εκατοντάδων χρόνων δέντρα. Στον Εθνικό Κήπο υπάρχουν, ας πούμε, δέντρα από την εποχή της Βασίλισσας Αμαλίας, δέντρα 180 και 190 χρόνων.
0: Φυτεμένα με τα χέρια της κάποια από αυτά, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρώτο μέλημα είναι η διατήρηση και στη συνέχεια από εκεί και πέρα βέβαια η αναβάθμιση. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό και είναι ουσιαστικά και ο ρόλος του δικτύου, γιατί να σας πω εδώ ότι ο φετινός τίτλος της χρονιάς, μάλλον όλης της χρονιάς αλλά και του φόρουμ στο δίκτυο, είναι το Historic Gardens Grow Europe. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μήνυμα πολύ σημαντικό, το οποίο ουσιαστικά τι θέλει να δείξει. Θέλει να δείξει ότι η πολιτιστική ταυτότητα της Ευρώπης δεν είναι μόνο τα μνημεία της, είναι και τα τοπία της.
0: Ναι.
1: Είναι και η ιστορική της Κύπρη. Ιστορική Κύπρη, οι οποίοι ουσιαστικά τι μας δείχνουν. Μας δείχνουν πώς διαφορετικές γενιές Ευρωπαίων αντιλαμβάνονταν τη διαχείριση του δημόσιου πράσινου χώρου. Για κάποιον λοιπόν έχει πολύ μεγάλη αξία να δει πώς έχουμε πάει τα τελευταία 200 χρόνια, παραδείγματος χάρη, 300 χρόνια στους ιστορικούς κήπους της Ευρώπης, πώς έχει μεταλλαχθεί η ποικιλία των δέντρων και των φυτών.
0: Ναι.
1: Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο μπορεί να ήταν και να ευδοκιμούσε πριν από 150-200 χρόνια στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη, ναι, δεν σημαίνει ότι μετά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μπορεί να ευδοκιμεί το ίδιο καλά και σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν, έχει μια μεγάλη αξία να δούμε πώς οι ιστορικοί κήποι πορεύονται στον χρόνο και φυσικά είναι χρέος δικός μας όλων να μπορέσουμε να τους διατηρήσουμε. Είναι ζωντανά μνημεία.
0: Ναι. Και είναι διτός ο χαρακτήρας τους. Δηλαδή, από τη μια είναι χώροι πρασίνου που τόσο χρειάζεται η πόλη. Αν δούμε και τις αναλογίες, πόσα τετραγωνικά πρασίνου αντιστοιχούν σε κάθε Αθηναίο και Αθηναία σε σχέση με άλλες πόλεις, θα μας πιάσει η ψυχή μας ούτως ή άλλως. Απ' την άλλη, είναι και μνημεία, έχουν και τον ιστορικό τους χαρακτήρα. Οπότε είναι διπλή και η πρόκληση, έτσι.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Και πρέπει να σας πω ότι εργαζόμαστε πολύ συστηματικά στον Εθνικό Κήπο. Έχουμε εγκαταστήσει ένα μετεωρολογικό σταθμό, έχουμε εγκαταστήσει δεντρόμετρα και σε χρονικό διάστημα περίπου ενός χρόνου, αυτή η εργασία έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με το βιολογικό τμήμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου τον Μάιο. Άρα μέχρι του χρόνου τον Μάιο θα έχουμε συλλέξει αρκετά στοιχεία και πολύ αξιόπιστα, θα έλεγα, τα οποία θα μας δείξουν.
2: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
12: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
0: Φουρναράκης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας του Δήμου Εθνικός Κήπος. Είναι ήδη 10:32. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε ένα λεπτό, πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν και οι δύο κατηγορούμενοι αλλήλς για την υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Σε έφεση ώστε η υπόθεση να κριθεί εκ νέου σε δεύτερο βαθμό, αναμένεται να προχωρήσει η πλευρά του θύματος. Άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου εξαιτίας των εντυνόμενων ανησυχιών που προκαλούν οι επιθέσεις σε πλοία στα 102,28 το βαρέλι των Brent. Ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, έχει εκτιμήσει ο Πρωθυπουργός. Τροπολογία για τη χρήση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλής κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Αδιανόητο χαρακτηρίζει ο Μάρκο Ρούμπιο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, επισημαίνει την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν χθες τη δέσμευσή τους για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους σε άμυνα και ασφάλεια και υπέγραψαν αμυντική συμφωνία που προβλέπει μεταξύ άλλων την προμήθεια νέων εξοπλισμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε ισχύ εκ νέου από την ερχόμενη Τρίτη 13 Οκτωβρίου το Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω με δωρεάν εξετάσεις, μαστογραφίες και υπερηχουμαστών για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες. 8 άνθρωποι, μεταξύ τους 3 παιδιά, διασώθηκαν από τα ερείπια 7 όροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων αγνωμένων. Και ο καιρός γενικά έθνου σήμερα στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία 28 βαθμοί Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στο Κάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 36 δείχνει το ρολόι. Αθήνα 984 δείχνει το ραδιοφωνό σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Μαρία Δασκαλάκη στην τελική ρυθμίση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Πάνος Καβαδάς και Βαρβάρα Βεντζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Αν είστε ακόμη του τηλεφώνου, η Ειρήνη Αρκουμάνη σας περιμένει στο 213-09-09-100 να ακούσει και να καταγράψει τα μηνύματα, τις απόψεις, τις παρατηρήσεις, τις ερωτήσεις, τα πάντα όλα. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984. Λοιπόν, Ηλία, πολύ ενδιαφέρον αυτό που έστειλες. Γενικώς η Wall Street Journal έχει αναλάβει να αποκαλύψει διάφορα περί την πρέσβυρα. Το θέμα είναι τι κάνουν οι υπόλοιποι. Καλημέρα και στον Νίκο. Σε καταλαβαίνω απολύτως. Καλημέρα στον Χρήστο. Έτσι είναι τα πράγματα και για τους Patriot και για τα δηληστήρια κτλ. Αλλά τέλος πάντων, ας μας το πούνε τουλάχιστον να ξέρουμε καθαρά περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα που λέει ότι της έκανε εντύπωση ότι στην ομιλία του Αμερικανός Υπουργός δεν ανέφερε ούτε μια φορά τη λέξη δημοκρατία. Καλημέρα στην Μιρέλα που λέει ότι κατά τα άλλα δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για την παιδεία, την υγεία κτλ. Μας το ξεκαθάρισε χθες εδώ και ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας, ο καθηγητής οικονομικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, ότι όλα είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Το μόνο που δεν υπάρχει είναι η φράση ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Αυτό δεν υπάρχει. Όλα διαμορφώνονται βάσει συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Αν θες να δημιουργήσεις δημοσιονομικό χώρο, μπορείς να το κάνεις. Αν θες να είναι ασφικτικός ο δημοσιονομικός χώρος, μπορείς να το κάνεις. Τα πάντα μπορείς να κάνεις. Όλα είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Ειδικά όταν μιλάμε για μια χώρα η οποία κατά τα λοιπά κομπάζει ότι υπεραποδίδει η οικονομία της. Βέβαια, εννοεί ότι υπεραποδίδει εκτέλεση του προϋπολογισμού, όχι η οικονομία, αλλά τέλος πάντων ψηλά γράμματα. Τώρα αυτά. Έλατε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να ανοίξουμε μια παρένθεση. Η σύνδεσή σας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Αν μπείτε στο telecom.gr, θα μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Παραμένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας θυμίσω ότι από την 1η Οκτωβρίου έως και την 31η Οκτωβρίου μπορείτε να απολαύσετε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, εκεί όπου θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007, από τον Dr. No με τον Sean Connery ως τον No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση, διαφημιστικό περιβάλλον τέλος. Επιστρέφουμε στο δημοσιογραφικό περιβάλλον και πάμε να καλημερίσουμε την βουλεύτρια με την Νέα Αριστερά, πρώην αναπληρώτρια υπουργό των εξωτερικών και καθηγήτρια ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου. Καλημέρα κυρία Αναγνωστοπούλου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Μελιγκόνη, καλά, ευχαριστώ.
0: Ένα πρώτο έτσι εισαγωγικό σχόλιο για την επίσκεψη Ρούμπιο χθες στην πόλη μας.
1: Ήρθε, πήρε αυτά που ήθελε, mm-hmm. επιβεβαίωσε αυτό που ήθελε, τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας και στην περιοχή, έκανε και την προεκλογική του εκστρατεία από την ΠΝΙΚΑ, είχε ένα πολύ καλό φόντο, νομιμοποίησε την Αμερικανική Δύση, mm-hmm. όπως τη βλέπει το κίνημα Μάγκα, και έφυγε. Και μείναμε εμείς εδώ να θριαμβολογούμε ότι ο Ρούμπιο δεν πήγε να δει, δεν πέρασε από την Τουρκία, ετεροκαθορισμός εντελώς, δηλαδή η αξία μιας επίσκεψης ενός υψηλού αξιωματούχου, τον είπα, περνάει μέσα από το αν θα πάει να δει την Τουρκία ή όχι.
0: Έτσι μάθαμε να τα διαβάζουμε, που και εκεί υπάρχει απάντηση. Πριν 20 μέρες ήταν ο Τραμπ στην Τουρκία, δηλαδή χωρίς να περάσει από την Ελλάδα, δηλαδή ενώ από πού να το πιάσουμε όλο αυτό.
1: Κοιτάξτε κύριε Μελιγκόνη, όμως αυτό δείχνει μια βαθιά προβληματική εξωτερική πολιτική αυτής της χώρας. Δηλαδή δεν μπορεί να ετεροκαθορίζεις την αξία μιας επίσκεψης σε σχέση με αυτόν που θεωρείς τον εθνικό σου εχθρό, την Τουρκία. Χωρίς να παίρνεις υπόψη ότι πράγματι δύο φορές έχει επισκεφθεί ο Τραμπ και ο Ρούμπιο την Τουρκία. Ξέρουμε τις σχέσεις τους και ξέρουμε ότι τώρα στην Ευρώπη αυτό δεν συζητήθηκε καθόλου. Ο Ρούμπιο πήγε πρώτα στην Ισλανδία, μετά σε εμάς και μετά στην Πορτογαλία. Τις τρεις άκρες όπου είναι τα συμφέροντα της Αμερικής ή όπου θέλει να κατοχυρώσει τα συμφέροντα, να κατοχυρωθούν τα συμφέροντα της Αμερικής. Αν δεν διαβάσουμε την πραγματικότητα όπως είναι και αν δεν βάλουμε εμείς τις προτεραιότητες που θεωρούμε ότι είναι σημαντικές και πρώτη άμεση προτεραιότητα, αν δεν θέλουμε, πάλι χτες είχαμε τη συμφωνία των 4 και κάτι δισεκατομμυρίων ευρώ, πάλι για αγορές, από την αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ, συν τον κάθετο διάδρομο, που το κύριο ήταν το στήριγμα στην Kimberly Guilfoyle. Είδαμε την αντίδρασή του όταν ρωτήθηκε από τη Wall Street Journal για αυτά που είπε η πρέσβης των ΗΠΑ εδώ στην Ελλάδα. Έκανε λοιπόν τις business η Αμερική και από εκεί και πέρα εμείς το βγάζουμε δοξαστικά. Παντού άκουγα στα ΜΟΜΟΕΚ προσώπους κυρίως της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Αλλά από την άλλη μεριά κύριε Μελιγκόνη, το κρίσιμο είναι και από τη μεριά της αντιπολίτευσης δεν μπαίνει το μείζον. Έχουμε θέματα με την Τουρκία ανοιχτά. Και όσο δεν υπάρχει μια στρατηγική βάθους, δεν θα σταματήσω να το φωνάζω. Στρατηγική βάθους, τι κάνουμε εμείς με τη γειτονιά μας, ως πρωταγωνιστές εμείς, πώς βλέπουμε τον εαυτό μας με τη γειτονιά μας, θα είμαστε στην ευάλωτη θέση να λέμε συνέχεια, ναι αλλά τι να κάνουμε, η Τουρκία είναι επιθετική και πρέπει να έχουμε σύμμαχο τον Νετανιάχου, σύμμαχο τον Τραμπ, και λοιπά. Τις συμμαχίες σου τις χρησιμοποιείς για το δικό σου σχέδιο και εκεί τις
2: Radio
1: βάζεις
2: σε News.
1: Δηλαδή ποια είναι τα προβλήματα με την Τουρκία, πού θέλουμε να πάμε, πώς θέλουμε να τα λύσουμε. Ξεκινάμε από εκεί και αυτό είναι μεγάλος δρόμος. Δεν είναι απλός, αλλά έτσι λύνονται αυτά τα θέματα και έτσι διατηρείς και μια στοιχειώδη ανεξαρτησία που έχει μια χώρα από το να τρέχεις από πίσω, να πραγματικά δηλαδή είναι στο επίπεδο εντελώς του επαρχιωτισμού χωρίς να λύνεις κανένα πρόβλημα. Είδα την έκπληξη, συγγνώμη,
0: πείτε μας.
1: Είδα την έκπληξη τη μεγάλη ότι ο Ρούμπιο δεν είπε ανοιχτά και ξεκάθαρα τη θέση του για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Περίμενε κανείς ότι θα την πει? Αν περίμενε κάποιος ότι θα την πει, δεν διαβάζει την πραγματικότητα. Και αυτό είναι επικίνδυνο, να μην διαβάζει κανείς την πραγματικότητα.
0: Πάντως από το να μην πάρει θέση, από το να μην το πει μέχρι να αναγνωρίσει εμέσως πλην σαφέστατα ότι πέφτει λόγος και στην Τουρκία για την ηλεκτρική διασύνδεση, είναι μια απόσταση, έτσι.
1: Αυτό ως χώρα βεβαίως είναι απόσταση, είναι τεράστια απόσταση. Αυτό όμως εάν δεν το έχεις εσύ που σε ενδιαφέρει άμεσα ως πρώτο και κύριο σενάριο, βλέποντας και τις σχέσεις που έχει η Αμερική με την Τουρκία και μη βαφκαλιζόμενος ότι έχεις και εσύ πολύ καλές σχέσεις και θα τη φέρεις στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, αυτό είναι πάντα. Στο πίσω μέρος κάποιον να τη φέρουμε στην Τουρκία, να το πετάμε αυτό ως ξεροκόμματο στο λαό για να μπορεί να πληρώνει.
0: Πάντως, κυρία Αναγνωστοπούλου, αυτό είναι τώρα εξωτερική πολιτική του νηπιαγωγείου, έτσι. Δηλαδή, και αν βάλουμε στη ζυγαριά το δικό μας το ειδικό βάρος και το ειδικό βάρος της Τουρκίας και τη σχέση του Τραμπ με τον Ερντογάν, τα πάντα αν βάλουμε στη ζυγαριά.
1: Άρα, το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι στρατηγική βάθους τι κάνω.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί επικαλείσαι και τους συμμάχους και το πλαίσιο στο οποίο υπάρχεις, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τον ΟΗΕ, δηλαδή τους συμμάχους που έχεις και το δίκαιο βάση του οποίου θα διεκδικείς και απαιτείς όμως εκεί ότι δεν επιτρέπεται στον ηγέτη μιας άλλης χώρας,
0: mm-hmm,
1: και υποτίθεται φίλης χώρας αφού και οι δύο είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ, να απειλεί τη χώρα σου και να λέει θα έρθουμε ένα βράδυ. Αυτό γίνεται προμετωπίδα, όχι με άλλες νέες μεγάλες ιδέες, με ή χωρίς εισαγωγικά. Δεν πας μέσω του Ισραήλ για να αντιμετωπίσεις την Τουρκία. Εσύ κάθεσαι και βρίσκεις με την Τουρκία ποιος είναι ο δρόμος και πώς θα εκμεταλλευτείς και θα υποφεληθείς από το πλαίσιο στο οποίο υπάρχεις. Δεν λέω μεγάλα πράγματα, λέω πράγματα που είναι στην ιστορία αυτού του τόπου,
0: mm-hmm,
1: που έχουν γίνει από άλλες πολιτικές σε άλλες εποχές. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα και να έρχεται τώρα ο Ρούμπιο να μιλάει από την πνίκα για να παίρνει και την νομιμοποίηση της Ακρόπολης ότι είναι εκπρόσωπος του δυτικού πολιτισμού η Αμερική του Τραμπ και να πανηγυρίζεις ότι διαφήμισε την Ελλάδα στο εξωτερικό. Έλεος πια με αυτό τον επαρχιωτισμό.
0: Αυτό είναι φοβερό. Να λες ότι ευτυχώς που ήρθε ο Ρούμπιο και οι εικόνες με φόντο την Ακρόπολη έκαναν τον γύρο του κόσμου. Λες και ναι, χρειάζεται το Ρούμπιο η Ακρόπολη.
1: Η Ακρόπολη χρειαζόταν το Ρούμπιο ξαφνικά για να διαφημιστεί.
0: Πάντως, μια που φτάσαμε στην πνίκα και σε αυτό το ιερό, ας πούμε έτσι, ιστορικά βήμα, δεν ξέρω εάν έχετε κάποιο σχόλιο, αν έχετε κάποιο σχόλιο για το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε η πνίκα χθες για να ακούσουμε ένα μανιφέστο της τραπικής δεξιάς, για να ακούσουμε, όπως λένε οι ειδικοί επί των ιδεών και εσείς οι ιστορικοί, μία φοβερή αλλίωση του περίφημου δυτικού κανόνα, να ακούσουμε περίπου ότι το κίνημα Μάγκα έχει ως προδρόμους την αρχαία ελληνική κληρονομιά, να ακούσουμε ότι ο εθνικισμός είναι καλό πράγμα και κακώς έχει αυτή η λέξη ενοχοποιηθεί. Δεν ξέρω πόσο σας ενόχλησε εσάς ή τέλος πάντων πώς το βλέπετε.
1: Εγώ δεν είδα καμία εικόνα,
0: mm-hmm,
1: το θεώρησα ντροπή, προσβολή για αυτό που θεωρούμε όλοι, όχι δυτικό πολιτισμό γενικά και αόριστα, γιατί ο δυτικός πολιτισμός είναι και η αποικιοκρατία, είναι και η δουλοκτησία, είναι όλα αυτά.
0: Βέβαια.
1: Είναι και η δημοκρατία ως οικουμενική αξία, είναι και η ελευθερία, είναι οι τεράστιοι κοινωνικοί αγώνες,
0: mm-hmm,
1: είναι πάρα πολλά πράγματα, είναι η μάχη κατά του εθνικισμού, κατά του φασισμού. Και είναι, πραγματικά το θεώρησα ταπεινωτικό, ένας κύριος από την Αμερική, ο Υπουργός Εξωτερικών, να έρχεται εκεί

0: πολιτικούς δικούς μας να εκθιάζουν το Ρούμπιο για την ομιλία του και για αυτά που είπε και για την Πνίκα και για το πόσο μας διαφήμισε. Με ντροπή για το Ρούμπιο, ο οποίος είπε μετά τη Βενεζουέλα, ξέρουμε τις δηλώσεις που έχει κάνει, ότι εδώ είναι Δύση, αυτό το ημισφαίριο, και σε αυτό ζούμε εμείς, και πολλές άλλες δηλώσεις του τέτοιου τύπου. Από πού και ως πού εμείς, κύριε Μελιγκόνη, στο όνομα ότι η Αμερική θα προστρέξει για τα δικά μας συμφέροντα. Θα προστρέξει αφού έχουμε δηλώσει ότι είμαστε απολύτως υποταγμένοι στα δικά της συμφέροντα. Θα αποτρέψει πόλεμο, υποτίθεται, με την Τουρκία, αφού έχουμε εμείς, δεν έχουμε αφήσει τίποτα όρθιο. Ήρθε για business ο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ήρθε για business. Τις κατάφερε τις business του, όχι μόνος του, και σηκώθηκε και έφυγε, όπως κάνει και στις άλλες δύο χώρες. Και εμείς είμαστε υπερήφανοι.
1: Επίσης, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να μου πείτε ότι το χοντρένουμε και το πάμε σε επίπεδο ιδιών το πράγμα, αλλά το να ανεβαίνει στην Πνίκα, να μην αναφέρεσαι καθόλου στο διεθνές δίκαιο όντας υπουργός εξωτερικών μιας χώρας και των ΗΠΑ, να μην λες τη λέξη δημοκρατία στο βήμα στο οποίο γεννήθηκε τέλος πάντων η δημοκρατία, ή έτσι έμεινε ότι γεννήθηκε εν πάση περιπτώσει, και να μιλάς για όπλα, για αρένα, για ισχύ, για εθνικισμό, για πολιτισμούς οι οποίοι πρέπει να επιβληθούν επί άλλων κλπ, δεν είναι και κάποιες ενδεχομένως τρομακτικές σκηνές από τα προσεχώς?
0: Είναι απολύτως, είναι η νομιμοποίηση με φόντο την Ακρόπολη του ακραίου υπεριαλισμού στο όνομα μιας υποτιθέμενης Δύσης, όπως σας είπα, όπως την ερμηνεύει, στο όνομα της ισχύως, της δύναμης, της επιβολής πάνω στους άλλους. Πρώτη φορά δηλαδή ακούσαμε μετά από χρόνια ότι είναι η Δύση και η αντίπαλή της. Καμία οικουμενική αξία, κανένα διεθνές δίκαιο, καμία δημοκρατία, τίποτα από όλα αυτά. Οικουμενικές αξίες, μεγάλες οικουμενικές αξίες, τίποτα από όλα αυτά. Γι' αυτό σας είπαμε μία λέξη. Εγώ το θεώρησα προσβλητικό και ταπεινωτικό. Ως Ελληνίδα το θεώρησα έτσι, και ως άνθρωπος, ναι, που θεωρώ ότι είμαι Ευρωπαία μιας Ευρώπης με τεράστιους αγώνες. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί θα πρέπει να πανηγυρίσουμε και γιατί θα έπρεπε να δοθεί βήμα στο Ρούμπιο για να μας βοηθάει η Αμερική.
1: Τώρα, να περάσουμε λίγο και στα γενικότερα, ενώ πέραν της επίσκεψης Ρούμπιο. Κυρία Γνωστοπούλου, υπάρχει μία αίσθηση ότι επί της ουσίας όλες οι προοδευτικές δυνάμεις, εσείς έχετε μείνει στην Νέα Αριστερά, υπάρχει το κόμμα Τσίπρα, υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, περίπου όλοι ή έχετε επιλέξει ή θα καταλήξετε ενδεχομένως σε μονήρεις πορείες, δεν ξέρω. Υπάρχει αίσθηση ότι τέλος πάντων θα έχετε όλοι και όλες σας άπλετο χρόνο στην τρίτη τετραετία Μητσοτάκη ή Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω, να συζητήσετε τι πήγε λάθος κλπ. Γιατί πηγαίνετε πάσο σε αυτό που φαντάζομαι σας λένε και εσάς στην Πάτρα, στο δρόμο, ότι κάντε κάτι, βρείτε τα κλπ.
0: Κύριε Μελιγκόνη, είναι πολύ σωστή ερώτηση. Εγώ ευθύς εξ αρχής έχω πει μία δημόσια συζήτηση που θα εμπνεύσει και την κοινωνία με 10 προγραμματικές θέσεις, από ποια πράγματα κινδυνεύουμε, ποια πράγματα πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα από αυτά που έχει επιβάλει η Νέα Δημοκρατία επί 7 χρόνια και πώς θα γίνει αυτό. Αυτό χρειάζεται προγραμματικές θέσεις και εμπνευστικές κινήσεις, άνοιγμα, συζήτηση δημόσια. Τραυματιστήκαμε, αλληλοτραυματιστήκαμε. Δεν είναι, κύριε Μελιγκόνη, ενότητα να πω εγώ, κοιτάξτε, έχω ένα διαπραγματευτικό χαρτί, δείτε με ως καρέκλα, πάρτε με ή δεν με παίρνετε. Σας μιλάω εντελώς ξεκάθαρα. Εμένα αυτό είναι το μεγάλο θέμα.

0: η ενότητα που θα συμπαρασύρει και την κοινωνία, που θα φτιάξει κύμα μέσα στην κοινωνία, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι αν η Αναγνωστοπούλου θα κάνει καλή μεταγραφή ή όχι. Σκοτίστηκε ο κόσμος. Άλλωστε δεν είμαι και ούτε της νοοτροπίας των μεταγραφών, ούτε ναι. θεωρώ ότι έχω μεγάλη αξία για να πέφτουν εκατομμύρια στα πόδια μου. Δεν είναι εκεί το μέλημά μου, ούτε ήταν ποτέ.
1: Και πάντως δεν ξέρω αν αυτή η μετεγγραφολογία γενικά και η κινητικότητα, δεν είναι μόνο μετεγγραφολογία, γίνονται και μετεγγραφές, αν κάνει καλό στο χώρο και στην εικόνα του στην κοινωνία, έτσι.
0: Μα αυτό ακριβώς είναι. Αυτό ακριβώς. Και αν λοιπόν δεν υπάρξει μία κίνηση που θα δώσει, θα κάνει, φτιάξει κύμα στην κοινωνία, που θα ξαναπιστέψει πάλι, έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας, κύριε Μελιγκόνη. Πώς κερδίζεται η αξιοπιστία? Είναι εύκολο σε μία κοινωνία η οποία είναι σε απόγνωση, αν δεν της δώσεις το κίνητρο ότι εδώ θα κάνουμε μία μεγάλη προσπάθεια, και αυτή η μεγάλη προσπάθεια απαιτεί να υπάρξει δημόσια συζήτηση και για αυτά που μας πληγώσανε, κυρίως όμως για αυτά που μας ενώνουν. Για μένα, εμένα αυτή είναι η θέση μου. Δεν πρόκειται ποτέ, και νομίζω δεν με έχετε ακούσει, δεν χρησιμοποιώ ποτέ στη ζωή μου τον κανόνα, ότι εγώ έχω τον κανόνα στα χέρια μου της αριστεράς.
1: Ναι.
0: Όχι. Αλλά ξέρω παθιά, επειδή από λαϊκή τάξη κατάγομαι και ελπίζω ότι παραμένω, ότι για να μπορέσεις να κινητοποιήσεις έναν κόσμο που είναι σε απόγνωση, πρέπει να σε δει και σένα ότι μπαίνεις σε αυτόν τον κόπο, όχι στον κόπο του εαυτού σου, στον κόπο των πολλών. Εκεί λοιπόν είναι για μένα το μεγάλο πρόβλημα, και έχουμε φτάσει, κύριε Μελιγκόνη, σε μια νοσηρή κατάσταση. Τι συζητάμε για πολιτική και πολιτικές? Συζητάμε για το ποιος πήγε πού.
1: Ναι, έτσι.
0: Ποιον θα πάρει ο Τσίπρας ή ποια θα πάρει, ποιος πήγε στον Ανδρουλάκη, ποιος έκανε... Δεν μπορώ, μου είναι αδιανόητο, ούτε στην νοοτροπία μου την πολιτική, ούτε στην προσωπική, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση.
1: Μάλιστα.
0: Είναι... Αυτό θεωρώ, και... Να δώσουμε λίγο κύμα στην κοινωνία, κύμα να πιστέψει, κύμα ότι υπάρχουν κάποιες αξίες και αρχές ακόμα για τις οποίες αξίζει να πολεμήσουμε. Διαφορετικά, ναι, η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι απροκάλυπτη πια.
1: Ναι.
0: Ο Μητσοτάκης είπε για τη στέγαση να τους δώσουμε
1: μόνους ορόφους στους εργολάβους. Ναι.
0: Ναι. Τώρα δεν συζητάω για τη μελέτη και για όλα αυτά, ότι οι καημένοι εργοδότες, ξέρετε, έχουμε πολλά εργοδοτικά ατυχήματα.
1: Βγαίνετε
0: στην Βιολάντα, ο καημένος ο εργοδότης.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: χαρακτήρισε τον απολογισμό της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας στον Αθήνα 984, έκανε λόγο για ουσιαστικά αποτελέσματα στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας, αλλά και για ισχυρό συμβολισμό από την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία που έχει η επισήμανση του Αμερικανού Υπουργού για τα ελληνοτουρκικά στη συνέντευξή του στον Αλέξη Παπαχελά, εκτιμώντας ότι η τοποθέτηση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική συμβολή της Ουάσιγκτον στην αποκλιμάκωση των ελληνοτουρκικών εντάσεων. Ένας νεκρός, ο έως τώρα απολογισμός από την κατάρρευση 7 όροφου κτηρίου στην περιοχή Μάλτεπε στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί ζωντανά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
6: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
7: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
6: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
7: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
6: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
7: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
6: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
7: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάδη 33.
6: Τηλέφωνο 22310-53000.
7: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
8: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
9: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χόντο Σέντερ.
11: Τσιγαράκι?
12: Μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
12: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
11: Το πιο αξιόπιστο. Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
13: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
14: The Billy Z.

0: φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Προλαμβάνω, περνάει από το Ταμείο Ανάκαμψης σε εθνική χρηματοδότηση με πρόβλεψη περίπου 75 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο έως το 2030. Η διαδικασία συμμετοχής ΖΕΤΑ είναι απλή. Για όσους έχουν ενεργοποιήσει την ΑΕΛ συνταγογράφηση, τα παραπεμπτικά αποστέλλονται με δωρεάν SMS. Όσοι τώρα δεν έχουν ΑΕΛ συνταγογράφηση, μπορούν με τη χρήση του ΆΜΚΑ να κλείσουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr, ενώ για τους πολίτες της περιφέρειας προβλέπεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω των κινητών ομάδων υγείας. Όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερες από 6.000 διαγνώσεις καρκίνου του μαστού σε πρώιμο στάδιο, 1.536 διαγνώσεις καρκίνου του παχαίως εντέρου και 93 διαγνώσεις καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Τα αποτελέσματα αυτά ΖΕΤΑ αποτυπώνουν τη σημασία της πρόληψης, καθώς η έγκαιρη ανίχνευση μιας νόσου αυξάνει τις πιθανότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισης και πλήρους ίασης σε αρκετές περιπτώσεις.
9: Ήταν η Έλενα Μπρέγιανη και την ευχαριστούμε πολύ. Και ο καιρός γενικά έφυρος δυνατική, μέγιστη θερμοκρασία 28 βαθμοί Κελσίου, 23 αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τιτλοι ειδήσεων στις 12.30 ακολουθεί ο Νίκος Φελέκης.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22 31 0 42 459. WhatsApp 698 342 0021.
4: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
0: Και μάλλον δεν είστε συνηθισμένοι σε αυτό, αλλά
1: πρέπει να αρχίσουμε να το συνηθίσουμε σιγά σιγά.
0: Ίσως. Λοιπόν, στο μικρόφωνο Νίκος Κατσάτσος,
1: Γιώργος Ιωάννου.
0: Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής,
1: Παναγιώτης Φλεβοτόμος
0: και Ανδριάννα Πούλιου. Και ξεκινάμε με το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Το NBA και η FIBA προχώρησαν στην έκδοση κοινής ανακοίνωσης για να τονίσουν πως παραμένουν αφοσιωμένοι στο πλάνο δημιουργίας μιας νέας λίγκας στην Ευρώπη προς όφελος του αθλήματος. Μια συνεργασία ανάμεσα στη EuroLeague, τη FIBA και το NBA ενώνει το ευρωπαϊκό μπάσκετ και μπορεί να ξεκλειδώσει όλες τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανέφεραν χαρακτηριστικά. Το 4-4 στη EuroLeague θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Διαθέσιμοι οι Φάλ και Ρογκαβόπουλος, εκτός οι Χουάντσος, Λούκας και Νάν. Τζάμπολ στις 9 και 4, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστροφές στον Ολυμπιακό με τους Πουέρτα και Γκοντζάλες να έρχονται σήμερα στην Ελλάδα. Άπαντες παρόντες στην αυριανή προπόνηση των Ερυθρολεύκων. Το 2029 θα είναι έτοιμο το νέο Γιώργιος Καραϊσκάκης, που θα έχει χωρητικότητα 54.000 θέσεων. Βελτιωμένη παρουσίασε την κατάσταση του Βάργκα ο προπονητής ΣΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς σε σερβικό μέσο, ενώ εκτιμάται ότι ο Ούγγρος Φορ θα είναι διαθέσιμος για τα μάτς του Champions League με Σακτάρ και Manchester City. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εντός της ημέρας θα βρεθούν στο Κοροπή οι Πελίστρι, Ραστόντερ, Γιάνγκουσι, Τσουναή, Κάτρις και Σαλάχ Εντίν, οι οποίοι θα ακολουθήσουν πρόγραμμα επανένταξης. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη με το συν 1 του υπάρχοντος συμβολέου και ένα νέο πολυετές deal να βρίσκονται στο τραπέζι. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση του δικεφάλου του Βορρά με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα. Δύσκολο θα βρίσκονται στην ενδεκάδα των Ασπρόμαυρων, Γιαννούλης και Ελουστόντο. Εκτός από την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ. Θα είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρνουμε το καταφέρνουμε όλοι μαζί, δήλωσε ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας. Η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι οι οπαδοί μας θα είναι δίπλα μας, ανέφερε ο Tyson Ward. Ο Ραμόν Βέγκα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την Προεδρία της FIFA το 2027 και έγινε επίσημο ο πρώτος αντίπαλος του Τζιάννι Ιφαντίνο. Στο απόψινό πρόγραμμα της EuroLeague στις 7, Maccabi Tel Aviv Armani Milano και Dubai BC Ερυθρός Αστέρας. Στις 9, Bayern Μονάχου Virtus Bologna. Στις 9.30, Valencia Χάπελ Tel Aviv και στις 10.15, Real Madrid της Παρτιζάν.
1: Τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Ε, 12-14 ώρες ταξίδι. Πόσο επίπονο είναι, δεν είναι μόνο ότι έπαιξαν έστω και μία ώρα, 61-62 λεπτά ο καθένας, αλλά να ξέρετε, επειδή έκανε μια συζήτηση σε ό,τι αφορά ιατρικά θέματα, για το πόσο ένας οργανισμός μπορεί να αντέξει, ότι χειρότερα από όλα μπορεί να είναι και τα αεροπορικά, οι πτήσεις, οι μεγάλες πτήσεις που επηρεάζουν τον οργανισμό ενός αθλητή. Όπως ο Φρόιλερ, ας πούμε, ο οποίος έχει παίξει 630 λεπτά σε περίπου 18 μέρες, 19. Δηλαδή από το παιχνίδι με τον Όφη στις 12 Σεπτεμβρίου ήταν βασικός, μπήκε αλλαγή στη θέση του ΕΣΕ στο 63, ήταν βασικός με τον Όφη, έπαιξε με Γιαγγελόνια 90 λεπτά βασικός, με τον Λεβαδιακό 94 με τις καθυστερήσεις βασικός, και 4 παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Ελβετίας, όλα 90 λεπτά βασικός. Ένας τέτοιος οργανισμός, και μάλιστα ενός ποδοσφαιριστή σε αυτή την ηλικία 34 χρονών, δεν είναι απλό και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, και αυτό εκτιμούν στον Ολυμπιακό. Σήμερα θα γίνει, εχθές γύρισε ο Ελβετός, θα είναι σήμερα στην προπόνηση, αλλά προφανώς θα πάρει ανάσες και από αύριο θα κάνει μια προπόνηση. Θα μιλήσει με τον προπονητή. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ο Φρόιλερ, επειδή είναι Φρόιλερ, θα είναι στην δεκάδα την ερχόμενη Κυριακή σίγουρα, τουλάχιστον από αυτούς τους διεθνείς που ταλαιπωρήθηκαν αυτές τις μέρες με τα διεθνή παιχνίδια, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με τις εθνικές τους ομάδες.
6: Μάλιστα.
5: Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι σε ένα τέτοιο πρόγραμμα ο οργανισμός δεν μετρά μόνο τα λεπτά συμμετοχής. Μετρά την ένταση των αγώνων, τις αποστάσεις που διανύουν, τις επιταρχήσεις, τις επιβραδύνσεις, τις μονομαχίες στα σπριν, το χρόνο που μεσολαβεί για την αποκατάσταση. Είναι όλα αυτά θέματα τα οποία δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε, και στον Ολυμπιακό δεν τα παραβλέπουν, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είναι το θέμα να είναι ο Φρόιλερ βασικός την Κυριακή, που είναι αντικατάστατος, έτσι, αλλά να τον έχεις και μετά. Εγώ δεν σου λέω για τη Μαρσέη, έτσι. Αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, εννοείται, έτσι. Αλλά άμα είναι να παίξεις και να το χάσεις, θα είναι δωροάδωρο. Γι' αυτό θα μιλήσεις με τον προπονητή, θα μιλήσουν και με το ιατρικό team. Προφανώς και γίνονται και τα εργομετρικά, τα απαραίτητα εργομετρικά αυτές τις μέρες με όλους τους διεθνείς, να δουν σε τι κατάσταση είναι. Τέλος πάντων, για να καταλήξουμε κάπου, να μην το κουράζουμε, αύριο στην αυριανή προπόνηση κάνει τελευταία ουσιαστικά, γιατί το Σάββατο θα γίνει ένα ζέσταμα, έχει μια προθέρμανση αν θέλει, θα έχουμε καλύτερη εικόνα για τους διεθνείς. Εγώ επιμένω ότι ο Ιμανόλ αυτή τη στιγμή έχει στο μυαλό του, παιδιά, να βασιστεί κατά μεγάλο ποσοστό στους παίκτες που δούλεψε αυτές τις 20 μέρες στο Ρέντι, και είναι ξεκούραστη, είναι φρέσκη.
6: Αυτούς που δεν κλήθηκαν από τις εθνικές ομάδες, εννοείς.
5: Ναι, εννοείται. Αυτούς που ήταν στο Ρέντι, δηλαδή ο Ζώτα, ο Φορτούνης, ο Μάριος, ο Τσικίνιο, ο Έσε, ο Ζέλσον Μαρτίνς. Είναι παίκτες οι οποίοι είναι, αν μη τι άλλο, είναι οι παραδείσμενες μονάδες των Ολυμπιακού και θα βγάλουν φρεσκάδο προφανώς. Βέβαια δεν μπορεί να με χρησιμοποιήσεις με και το Ρέτσο. Εννοείται ο Ρέτσος με τον Πυρόλα θα είναι το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο, γιατί ο Πυρόλα ήταν ο μοναδικός από τους στόπερ που αυτές τις μέρες ήταν στο Ρέντι. Και ο Κάρμο σήμερα γυρίζει από την Ανκόλα.
6: Κάνω λάθος, ήταν ο μοναδικός νομίζω από τους αμυντικούς γενικά. Που ήταν
5: ο μοναδικός από τους 8 αμυντικούς, δηλαδή τους 4 στόπερ, τα 2 μπακ και τα 2 αριστερά μπακ και τα 2 δεξί μπακ, ο μοναδικός ήταν στο Ρέντι αυτές τις μέρες ήταν ο Πυρόλα. Γι' αυτό λέω ότι ο Πυρόλα με το Ρέτσο, ο Ρέτσος ξεκουράστηκε στο τελευταίο παιχνίδι με τη Γερμανία. Δεν μπορεί να τους αλλάξει κιόλας, θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Οπότε θα βασιστεί σε αυτούς και από εκεί και πέρα θα, ανάλογα θα δει με τους παίκτες που επέστρεψαν ποιος είναι πιο φρέσκος, ποιος μπορεί να βγάλει άλλο που έρτα που είναι 23 χρονών και άλλο φορέλε που είναι 34. Εννοείται ότι θα παίξουν ρόλο αυτό. Αν και ο Πουέρτα αποκλείεται, ας πούμε, με μια προπόνηση μόνο αύριο να είναι στην 11η. Θα είναι σίγουρο. Από τον πάγκο θα ξεκινήσει. Τέλος πάντων, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Υπάρχει ένα ερωτηματικό για RM του Μάριους, γιατί ναι, μεν ο Μάριος ήταν αυτές τις μέρες στο Ρέντι, αλλά ακόμα δεν το ξέρει καλά προπονητής, έχει μια εικόνα, αλλά ξέρουμε πολύ καλά τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος και γκολ πέτυχε στο τελευταίο παιχνίδι με την Ουγγαρία και είχε καταπληκτική απόδοση και μάλιστα ο Σεφτσέκο στα ουκρανικά μέσα τον αποθεώνει και απορεί γιατί δεν ξεκίνησε βασικός και μην ξεχνάμε ότι έχει παράδοση με τον Παναθηναϊκό ο Γιάρεμτσουκ, έτσι.
6: Και όχι ναι. Μόνο, εγώ θα σου πω ότι είναι από τους διεθνείς που δεν επιβαρύνθηκαν και ιδιαίτερα.
5: Α, ιδιαίτερα, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
6: Γιατί δεν έχει παίξει, νομίζω 2 ή 3 παιχνίδια δεν τα παίξει ο Γιάρεμτσουκ.
5: Ναι, βέβαια εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος για τον Γιάρεμτσουκ. Ότι ο Γιάρεμτσουκ ουσιαστικά θα είναι ο μοναδικός επιθετικός που θα έχει στη διάθεσή του βασικός φορ μαζί με τον Γκονζάλες, θα θέλεις, οκ, okay, για το παιχνίδι με τη Μαρσέη την ερχόμενη Πέμπτη, γιατί είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Γι' αυτό μπήκε περισσότερο στην ευρωπαϊκή λίστα, προτιμήθηκε ο Γιάρεμτσουκ να παίξει βασικός και την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό και την ερχόμενη Πέμπτη με τη Μαρσέη, το βλέπω λίγο δύσκολο. Από εκεί και πέρα είναι θέμα προπονητή. Φαίνεται να έχει προτεραιότητα ο Μάριος, ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση, ήρθε από την Τουρκία με παιχνίδια στα πόδια του, είναι δυνατό παιδί, βγάζει φρεσκάδα, ήταν 20 μέρες στο Ρέντι, βάζει περισσότερες δούλεψη και να μπει αλλαγή ο Γιάρεμτσουκ. Και πέρα βλέπω τον Ζέλσον δεξιά, τον Φορτούνι υποψήφιο, τον Ζώτα και να δούμε αν ο Φρόιλερ θα είναι δίπλα στον Έσε στον άξονα.
6: Φορτούνι στο 10 ή εξτρέμ. Φορτούνι θα παίξει στο 10 ή εξτρέμ.
5: Υπάρχει αυτή η σκέψη. Υπάρχει αυτή η σκέψη. Στο 10 ή εξτρέμ. Θα τα δούμε. Αυτή τη στιγμή, ό,τι και να λέμε, εκτιμήσεις κάνουμε. Άλλωστε, σε 25 μέρες δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αν ήταν με τη Λίμπαρ, θα σας έλεγα σίγουρα ότι έχω καλύτερη εικόνα. Δηλαδή δεν θα έπαιζε ο Γιάρεμτσουκ, σίγουρα.
6: Σωστό γι' αυτό.
5: Δύσκολα θα έπαιζε ο Φορτούνης. Τώρα με τον νέο προπονητή δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του.
6: Είναι όλα ρευστά. Όλα ρευστά. Όλα ρευστά είναι με τον νέο προπονητή.
5: Ακόμα δεν είναι εύκολο να μπούμε στο μυαλό του. Ξέρεις, μερικές φορές οι ρεπόρτερ δουλεύουμε και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή βλέπεις ένα προπονητή όταν τον news. Χρόνια μαζί, 2,5 χρόνια. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που ήξερα πλέον τι θα κάνει ο Μεντιλίμπα και ας μην έχει δείξει τίποτα στην προπόνηση. Τον είχα ψυχολογήσει. Τώρα τον νέο προπονητή, προφανώς και δεν μπορώ να έχω τέτοια εικόνα, εννοείται έτσι. Οπότε το μόνο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να εκτιμήσουμε μια πιθανή ενδεκάδα. Αύριο θα έχουμε καλύτερη εικόνα και την Κυριακή στις 8 η ώρα θα μπορώ να σας πω περισσότερα. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο πλέον, ποιοι θα είναι οι 11 που θα επιλέξει ο προπονητής για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η Μαρσέη έρχεται μετά.
6: Τέλεια. Τέλεια. Κώστα, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Καλό μεσημέρι και θα τα πούμε αύριο.
5: Bye.
8: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα, Νίκο, τι γίνεται. Θα πάμε στο μπάσκετ, ωραία. Είχαμε αρκετές αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων χθες, έχουμε και σήμερα και έχουμε και κάτι αύριο.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, είχαμε και νίκες, έτσι.
0: Έχουμε 8 στα 8 μέχρι τώρα. Πάμε για 10 στα 10 αυτή την εβδομάδα.
1: Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε δυνατά.
0: Λοιπόν, από 2 γίναμε 3.
1: Γιατί είναι και ο Παναγιώτης μέσα.
0: Γιατί έχουμε Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη Λεβοτόμος για τα νέα του μπάσκετ.
0: Ακριβώς.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Γιώργο, καλησπέρα, Νίκο. Άλλο μεσημέρι σε όλους.
0: Πράγματι. Τι έχουμε, με τι να ξεκινήσουμε, λίγο με τα σημερινά.
2: Θα ξεκινήσουμε λίγο με κάτι σχετικά ιδιαίτερο. Την FIBA και το NBA. Μια κοινή δήλωση που κάναμε μεταξύ τους, όπου είπανε μια συνεργασία μεταξύ της EuroLeague, της FIBA και του NBA για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος θα ξεκλείβανε τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη προς όφελος των συλλόγων, των παικτών και των φιλάνθλων.
0: Νομίζω είναι και λίγο δήλωση που έρχεται καπάκι μετά το όχι της EuroLeague.
2: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή είναι και λίγο στον απόϊχο.
2: Όντως, είναι λίγο έτσι ιντριγκαδόρικο, θα πω εγώ.
0: Είναι μια δήλωση που γίνεται ακριβώς, νομίζω, επειδή η EuroLeague είπε το όχι.
2: Ακριβώς, και θα πω εγώ τώρα το καυστικό μου, ότι τώρα το NBA θα στραφεί με τη FIBA να μπει σε συζητήσεις για το NBA Europe. Και για να αλλάξουν λίγο τα καθεστώτα. Τέλος πάντων.
1: Αυτή γενικά κατάσταση δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα και πάρα πολλές απορίες. Και σύντοτι, δεν πιστεύω ότι αυτό το άκυρο το οποίο έριξαν οι μετόχοι της EuroLeague θα είναι και το τελευταίο ουσιαστικά επεισόδιο αυτού του serial που επικρατεί.
0: Εγώ θα το δεχτώ αυτό. Δηλαδή,
1: συγγνώμη.
0: Μπορεί να μην είναι η τελευταία πράξη τη σειρά. Αυτό θέλω να πω. Μπορεί να δούμε και κάτι άλλο.
2: Μα γι' αυτό ανέφερα κιόλας ότι μήπως το NBA θα στραφεί στη FIBA τώρα για να κρατήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο του NBA Europe.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ σου βάζω κι άλλο ερώτημα. Άντε και στρέφονται αυτά τα δύο. Μήπως γίνει μια μαζική κρούση προς EuroLeague.
1: Θα μπορούσε.
2: Πολύ πιθανό, δεν το αποκλείουμε.
0: Γιατί θυμίζω ότι η EuroLeague με τη FIBA ήταν σε ένα... είχανε, να το πω, άσχημες σχέσεις μέχρι ένα σημείο, αλλά τώρα συνεννοούνται ώστε να μην υπάρχουν παιχνίδια EuroLeague μέσα στις εθνικές τόσο πολύ.
1: Και νομίζω ότι...
0: τουλάχιστον στο βαθμό που υπήρχαν, γιατί κάποια στιγμή είχαμε ζήσει στιγμές, Νίκο, συγγνώμη που σε διακόπτω, να ολοκληρώσω, που έπαιζε, ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός με την χ ομάδα στο ΣΕΦ.
1: Και την επόμενη μέρα στη Σαν Λαρίνα
0: η Εθνική Ελλάδος. Πρόσεξε, Εθνική Ελλάδος στις 5-6 η ώρα και 9 η ώρα έπαιζε ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ. Δηλαδή ζούσαμε κάτι τέτοια σουρεάλ πράγματα. Να βλέπουμε, ας πούμε, το θυμάμαι αυτό χαρακτηριστικά, το Σλούκα και τον Πρίντεζη και τον Παπα-Νικολάου να παίζουν με την Αρμάνι Μιλάνο και την επόμενη μέρα να παίζουν στο Ελλάδα-Τουρκία. Μία μέρα μετά. Ούτε καν 24 ώρες μετά, λιγότερο, γιατί παίζανε μέχρι 11 η ώρα, 11.30 και η Ελλάδα έπαιζε 5 η ώρα το απόγευμα. Και καταλαβαίνουμε τι επιβάρυνση ήταν αυτό το πράγμα για έναν οργανισμό.
2: Εντάξει, είναι γνωστή η κόντρα της FIBA με τη EuroLeague.
0: Τώρα λίγο κάπως ηρέμησαν, νομίζω.
2: Ηρεμήσανε, βρήκανε μια λύση στη μέση με τις διακοπές των εθνικών ομάδων να γίνονται ταυτόχρονα και διακοπή στις διοργανώσεις της EuroLeague και του EuroCup αντίστοιχα που είναι της EuroLeague. Από εκεί και πέρα αναμένουμε τις επόμενες εξελίξεις στο serial αυτό.
1: Και πιστεύω ότι θα έρθουν και πολύ σύντομα. Όταν βλέπεις τον CEO της EuroLeague, τον Τζος Μπουένο, να δηλώνει ότι... να λέει για το NBA και να δηλώνει ότι είναι ανοιχτός σε μια πιθανή συνεργασία, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το serial δεν θα τελειώσει με ένα απλό άκυρο.
0: Σωστό. Και όχι μόνο. Εγώ δεν σου λέω μόνο αυτό. Εγώ θα σου πω και το άλλο. Ωραία. Δεν θα τελειώσει με ένα άκυρο, αλλά αυτό το έλεγε πριν το όχι. Ναι. Προφανώς μετά οι ίδιοι συλλογοί αποφάσισαν να απορρίψουν την πρόταση. Σίγουρα δεν θα είναι το τελευταίο. Εγώ περιμένω ίσως να δούμε και μαζική κρούση προς Ευρωλίγκα, γιατί σίγουρα μια τέτοια σύμπραξη μπορεί να δημιουργήσει κάτι πάρα πολύ ωραίο ή κάτι που να μην είναι τόσο ωραίο. Θα το δούμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί είναι πλήρες ερωτηματικό.
2: Ακριβώς. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Ωστόσο, Προχωράμε στα σημερινά. Απόψε στο Telecom Center ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στις 9 και 4. Η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν υπολογίζει κλασικά τους Νάνους Λούκα και Χουάντσο, οι οποίοι ακόμα παραμένουν εκτός. Πολύ πιθανό να δούμε τον Φάλ στη 12άδα.
1: Και το Ρογκαβόπουλο.
2: Και το Ρογκαβόπουλο θα πω εγώ.
0: Ο Ρογκαβόπουλος είναι πιο σίγουρος.
2: Πιο πιθανός θεωρώ ότι είναι ο Φάλ, γιατί ο Λεσόρ είναι μόνος του στο 5. Μέχρι στιγμής, τα είχαμε πει και τις προάλλες αυτά. Γιατί το Λεσόρ μέχρι στιγμής τον έχει ξεκουράσει μόνο ο Μίτογλου στο 5. Οπότε θα είναι σημαντικό για τον Ομπράντοβιτς να διαλέξει τον έτερο Γάλλο σέντερ, προκειμένου να μοιραστούν κάπως το χρόνο και άμα είναι και σε καλή μέρα ο Φάλ, γιατί όχι να παίξει περισσότερο από τον Λεσόρ και να πάρει περισσότερες ανάσες.
0: Εγώ θα σου πω και κάτι ακόμα. Πέρα από το ότι η Φενέρ έρχεται με μια μεγάλη απουσία σήμερα και αυτή είναι ο Σέιν Λάρκιν.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι. Είναι με διαφορά από το δεύτερο το πιο δύσκολο παιχνίδι που δίνει ο Παναθηναϊκός μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Ξεκάθαρα.
2: Πράγματι. Είναι από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει να παίξει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα και οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Ο Σάρας Ζεσικεβίτσιος.
0: Συγκριτικά τουλάχιστον με τα προηγούμενα, συγγνώμη που σε διακόπτω πάνω μου, είναι.
2: Προφανώς. Είναι crash test.
1: Εννοείται.
0: Κανονικότατο.
2: Είναι κανονικότατο crash test αυτό για το
0: παιχνίδι. Σήμερα ίσως να δούμε και τις πραγματικές δυνατότητες του Παναθηναϊκού.
2: Μπορεί, ναι.
0: Σε ένα βαθμό. Δηλαδή, ναι, οκ, okay, με Μακάμπι που δεν είναι τόσο ισχυρή, με Παρί και Βιλερμπάν δεν το συζητάμε. Τις κέρδισε με συνοπτικές διαδικασίες.
2: Ναι, σήμερα είναι
0: και πολύ καλά έκανε.
2: Είναι ένα ιδιαίτερο συνθηκών παιχνίδι. Mm-hmm. Πολύ σωστά είπες ότι ο Λάρκιν θα είναι εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού. Μην ξεχνάμε όμως ότι το υπόλοιπο οπλοστάσιο του Λιθουανού τεχνικού είναι γεμάτο. Που αυτό δεν τον φοβίζει καθόλου, γιατί ούτως ή άλλως από την αρχή της σεζόν σχετικά παίζει χωρίς το Λάρκιν.
0: Οπότε... Έπαιξε νομίζω τώρα με την Κορφέζο Λάρκιν, αλλά μέχρι εκεί.
2: Εντάξει, για τακτικούς λόγους και για λόγους υγείας τον αφήνει εκτός για να τον έχει πιο σίγουρο στα επόμενα παιχνίδια.
1: Είναι αρχή της σεζόν και νομίζω ότι γενικότερα δεν πρέπει να παίρνουν οι προπονητές τέτοια ρίσκα από την αρχή. Οπότε από τη μια καταλαβαίνω.
0: Ανοίγουν πιο εύκολα το rotation τώρα οι προπονητές.
2: Όχι, είναι πιο εύκολο.
0: Από το Γενάρη-Φλεβάρη θα τους δούμε να κλείνουν το rotation και να παίζουν μέχρι και με 8
1: παίχτες.
0: Ναι. Αντί για 12.
2: Αυτά θα τα πούμε και το Φλεβάρι μαζί.
0: Δηλαδή αυτό θα το δούμε γιατί πέρσι βλέπαμε πολύ σπάνια DNP στην αρχή της σεζόν.
2: Προφανώς.
0: Και μετά τα βλέπαμε με τη Σέσουλα. Αυτό θα γίνει.
2: Λίγες ομάδες από το Φλεβάρι και μετά ανοίγουν το rotation και αυτό είναι συνήθως λόγω του προγράμματος που μπορεί να έχουν. Άμα είναι βατό το πρόγραμμα, άμα θέλουν να επανεντάξουν τραυματίες οι οποίοι μπήκαν ξανά στην αποστολή και πρέπει να πάρουν χρόνο για να παίξουν.
0: Ή άμα έχουν πάρει καμιά πολύ πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Ακριβώς.
0: 30 πλάς πόντους σε ένα παιχνίδι, οπότε βάζουν. Ναι.
2: Ακριβώς. Όπως και να έχει. Αυτά είναι τα δεδομένα του απόψινου.
0: Πάμε λίγο γρήγορα λοιπόν στα χθεσινά.
2: Θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη και το Αλεξάνδριο, εκεί όπου ο Άρης υπέταξε την Μπούργος με 93-80.
0: Ζήσαμε ωραίες στιγμές.
2: Άξιο αναφοράς κιόλας.
1: Πανέμορφες στιγμές.
0: Το τζάμπολ.
1: Πανέμορφες.
2: Όντως, πανέμορφες στιγμές.
0: Νομίζω το highlight αυτό ήταν.
2: Είναι παράδοση αυτό στο Αλεξάνδριο, θεωρώ. Όχι θεωρώ, είναι και δεδομένο.
0: Είναι νομίζω η ωραιότερη στιγμή της χθεσινής βραδιάς γενικότερα για τις ελληνικές ομάδες.
1: Και πιστεύω ότι είναι και η ωραιότερη στιγμή για κάποιον αθλητή ο οποίος αγωνίζεται σε αυτό το γήπεδο και πόσο μάλλον σε ένα μεγάλο παιχνίδι.
0: 100%. 100%.
1: Ανεξάρτητα από το ποια ομάδα παίζει. Όταν παίζεις μέσα στο Αλεξάνδριο
0: και βλέπεις αυτό το πράγμα.
1: Όχι απλά στο Αλεξάνδριο, σε ένα κατάμεστο Αλεξάνδριο και βλέπεις αυτό το υπερθέαμα. Κυριολεκτικά θέαμα.
0: Και το ζεις μάλλον.
1: Και το ζεις.
0: Αυτό είναι το ωραιότερο.
1: Είναι νομίζω κάτι το οποίο. Αν ρωτήσεις έναν μπασκετμπολίστα ποια είναι η στιγμή η οποία θα ξεχωρίσεις, αυτή θα είναι μία από τις στιγμές που θα ξεχωρίσεις.
2: Δεν ξέρω άμα παρατηρήσατε στο βίντεο που ανέβηκε στα social media με την κλασική αυτή των φιλάθλων, όπου δίπλα στον Σιάο ήταν άλλος ένας, λογικά φίλος του, ο οποίος είχε μείνει σοκαρισμένος από την ατμόσφαιρα.
0: Νομίζω ήταν σκεφτόταν ότι ρε εσύ Σιάο μπάσκετ μου πες ότι θα δούμε.
1: Οι Έλληνες απλά το κάνουν διαφορετικά,
0: ναι,
1: ρε παιδιά.
0: Όχι, απλά θα του πει ότι ναι, σου είπα. Αυτό όμως που επίσης σου είπα είναι ότι δεν είναι NBA στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι τόσο ήρεμη. Θα καταλάβεις. Κάνει υπομονή.
2: Είναι αλλιώς η ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα στον μπάσκετ.
0: Ακριβώς.
1: Άλλη άβρα.
2: Στα του αγώνα για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, πρώτο σκορέρ ήταν ο Δημητρίεβιτς με 21 πόντους. Ο Χαραλαμπόπουλος ήταν από πίσω με 13 και ο Ρόμπινσον Ερλ με 11 πόντους, ο οποίος σημείωσε και double-double καθώς μάζεψε και 10 rebound.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα. Ναι. Γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο και πρέπει να δούμε και τις δηλώσεις.
2: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο.
2: Πάμε στο
0: μάτς της ΑΕΚ.
2: Πάμε στο μάτς της ΑΕΚ, εκεί όπου παρά τη μέτρια εμφάνιση και το γεγονός ότι στο 4ο δεκάλεπτο βρισκόταν στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα πίσω στο σκορ, κατάφεραν να πάρουν νίκη απέναντι στη μαχητική Σαλόν Βίλπας με 95-93.
0: Ήταν επειδή ήμασταν και παρέα εκεί και ήμασταν χθες μαζί στη Σαν Λαρίνα.
1: Ανοίγω μια παρένθεση. Κάνετε και ωραία παραγωγή μετά το τέλος στα social media. Όποιος δεν έχει δει την παραγωγή που κάνανε, πρέπει να πάει τώρα στα social media του σταθμού, Instagram, TikTok, Facebook, να δει τι έγινε μετά το παιχνίδι.
0: Και επίσης να αναφέρουμε Νικό με την ευκαιρία. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια προφανώς. Αλλά πρέπει να πούμε το εξής. Πέρα από το ότι τα χρειάστηκε η ΑΕΚ, το τέλος όμως είναι ένα τέλος που ίσως να μην το περιμένει και ο πιο αισιόδοξος φίλαθλος της ΑΕΚ. Δηλαδή, δηλαδή, νομίζω και η διαχείριση που κάνει η Βίλπα στο τέλος δεν είναι καλή.
2: Θα σου απαντήσω.
0: Αλλά είναι ίσως και δείγμα απειρίας. Ίσως να φοβήθηκε επειδή βρέθηκε στην πρόκληση.
2: Ακριβώς. Πάνω σε αυτό θα πατούσα. Παίζει σημαντικό ρόλο ότι μιλάμε για μια ομάδα έμπειρη όπως είναι η ΑΕΚ σχετικά με τη Βίλπας. Εγώ στο λίγο που την έψαξα δεν έχω δει να έχει ευρωπαϊκή παράσταση η φιλανδική ομάδα. Έτσι, έπαιξε σημαντικό ρόλο αυτό το ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί τα τελευταία λεπτά και είχε και το κλειστό rotation των 10 παικτών που έγινε 9 με 8 παικτών λόγω ότι επιβαρύνθηκαν να με δύο παίκτες με 5 φάουλ στο τέλος. Οπότε ήταν ακόμα πιο κλειστό το rotation εκεί στην κρίσιμη ώρα. Και δεν μπορούσες προφανώς να πάρεις νίκη με 8 παίχτες στο πιο κρίσιμο σημείο. Μιλάμε για μια ΑΕΚ η οποία είναι ομάδα 2 με 3 ετών ο κορμός της.
1: Ισχύει αυτό.
2: Οπότε είναι δεμένη ομάδα, είναι ψύχρεμη ομάδα. Ξέρει μαζί με τον Dragon Sakota πώς να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις.
0: Οπότε λογικό και ήταν ίσως να μπορέσει να το διαχειριστεί.
2: Ναι, και σημαντικό ρόλο έπαιξε η παρουσία του Ερτέλ.
0: Έβαλε
2: και το νικητήριο καλάθι στο 1,2 δεύτερα πριν το τέλος. Με 9 πόντους και παράλληλα είχε μαζέψει, έχει μοιράσει βασικά και 6 assist. Φανταστικό βράδυ είχε ο Frank Bartley, ο οποίος πέτυχε 27 πόντους. Και να σημειωθεί εδώ ότι τους 13 πέτυχε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ήταν ο παίκτης ο οποίος οδήγησε την ΑΕΚ στη νίκη στην πρεμιέρα του BCL. Από πίσω είχε τους Τζόζεφ και Νόλι με 14 και 12 πόντους αντίστοιχα. Ενώ σε συγκινητική εμφάνιση ήταν ο Πίκνεϊ με 7 πόντους και 10 rebound.
0: Λοιπόν, πάμε μια γρήγορη αναφορά μόνο στα επόμενα παιχνίδια. δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Ναι, μεταφερόμαστε στη Ρόδο. Ο Κολοσσός ενίκησε την Κραϊόβα με 77-65. Κατάφερε και τη λύγησε στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη. Με τον Γκαμπερίβι να είναι πρώτο σκόρερ με 16 πόντους και ο Γουίλς με 14. Διψήφια είχαμε και τον Κρούζερ με 11.
0: Λοιπόν, πάμε και στο μάτς του Προμηθέα.
2: Έπειτα στο Κόσοβο, ο Προμηθέας στάθηκε αντάξει των ικανοτήτων του και επικράτησε τη Τρέψα με 91-77.
3: Ακούτε, η Πατρινή δεν είναι ζωρίσκα. Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
6: Η ώρα είναι 1:30.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι, ναι!
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
9: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: παίκτες όμως δεν το είχαν καταλάβει στην αρχή και στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί. Είμαστε πολύ μακριά από τον καλό μας σε αυτό. Και μόνο τα παιχνίδια μπορούν να μας δώσουν το ρυθμό μας για να είναι καλύτερη συνέχεια.
1: Λοιπόν, πάμε στον Μπάρτλεϊ.
0: Η αντίπαλος μας είναι μια πολύ καλά προπονημένη ομάδα και έπαιξε πάρα πολύ σκληρά. Είχαμε πολλά προβλήματα, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Ο Walker είναι ένας εξαιρετικός νέος παίκτης. Ο coach εβάστηκε από την πρώτη μέρα την ομάδα και μας προετοίμασε για σήμερα. Έχουμε ένα στόχο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι κάθε φορά που πατάμε στο παρκέ. Δείξαμε ότι έχουμε χαρακτήρα, παρόλο που ήταν σκληρό παιχνίδι, μείναμε ενωμένοι μέχρι το τέλος και με κάποια μεγάλα σουτ καταφέραμε και πήραμε την νίκη.
1: Πάμε στο παιχνίδι του Άρη και να ακούσουμε τον Χαραλαμπίδη.
2: Μπορούμε να πούμε ότι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα παίξαμε τον τρόπο που θέλαμε. Και στο πρώτο παιχνίδι η ένταση και η ενέργεια στην άμυνα ήταν σε πολύ ψηλό βαθμό, έτσι όπως το θέλουμε. Δεν ήταν τυχαία διαφορά, νομίζω, των 23 πόντων. Αλλά απλά θεωρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο βιαστήκαμε λίγο στην επίθεση. Κάναμε λίγο έτσι βεβαιασμένα σουτ, λίγο με ανυπομονησία. Παίξαμε καλές άμυνες, αλλά χάσαμε πολλά επιθετικά rebound. Στο τέλος η Μπούργκος, νομίζω, πήρε 24 σύνολο, που είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Αλλά θεωρώ ότι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ελέγχαμε το παιχνίδι και αμυντικά και επιθετικά.
1: Λοιπόν, να ενημερώσουμε φυσικά ότι αύριο παίζει και ο Ολυμπιακός με την ΕΦΕΣ και είχαμε τη Media Day του Ολυμπιακού. Οπότε πάμε να ακούσουμε τι έχει δηλώσει ο coach Γιώργος Μπαρτζόκας.
3: Η ομάδα μας θα παίξει εντός, ενώ έχουμε κάνει περίπου 15-16 παιχνίδια όπως τα παιχνίδια έχουμε κάνει. Είναι το πρώτο μας που θα παίξουμε εντός, σε εισαγωγικά εντός. Έτσι είναι σημαντικό για τον κόσμο μας που πάντα μας υποστηρίζει. Θα θέλαμε να υποστηρίξει την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχει φετινή χρονιά μέχρι να μπούμε στο ΣΕΦ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη. Και για μας είναι σημαντικό να έχουμε την υποστήριξη από τον κόσμο μας, γιατί προφανώς ό,τι καταφέρουμε, το καταφέρουμε όλοι μαζί. Ήθελα έτσι να το πω αυτό, γιατί το γήπεδο δεν είναι στον Πειραιά, χρειάζεται να διαρρήσουν αρκετά χιλιόμετρα, αλλά προφανώς ο Ολυμπιακός έχει οπαδούς παντού στην Αττική. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι σημαντικό να νιώσουμε αυτή την υποστήριξη, γιατί παίζουμε πολύ λίγα παιχνίδια εντός και αυτά δεν είναι ακριβώς εντός.
1: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει και 35, θα κάνουμε τώρα το break και επιστρέφουμε.
4: '94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
5: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέα.

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρό 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Χαίρετε, χαίρετε και πάλι.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα.
1: Ποιος έχει σειρά?
0: Παναθηναϊκός έχει σειρά.
1: Χρήστος Παπανικολάου. Την καλησπέρα μας, φίλε Χρήστο.
0: Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Δύο σήμερα, αντρική ναι. Υπόθεση η εκπομπή.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Αντρική υπόθεση. Ήρθα και εγώ, εκεί να μετρείς.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ούτε η MSN.
2: Έτσι ακριβώς, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσαμε, εντάξει, με αρκετή φαντασία.
0: Λοιπόν, τι έχουμε, Χρήστο, από τον Παναθηναϊκό? Είχαμε, νομίζω, επιστροφή στις προπονήσεις, έτσι?
2: Είχαμε επιστροφή στις προπονήσεις, βεβαίως. Πριν από αυτό, αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω με κάτι το οποίο είναι αρκετά σπουδαίο, θα έλεγα, και ξεπερνά έτσι τα όρια του ποδοσφαίρου. Θέλω να μιλήσω για τον Ανδρέα Τετέι και τη σπουδαία κίνηση ανθρωπιάς που έκανε. Ουσιαστικά του έχει κάνει και ένα αφιέρωμα η FIFA ως προς την κίνησή του αυτή κατά του ρατσισμού. Εντάξει, νομίζω ότι είναι κινήσεις οι οποίες δείχνουν πολλές φορές ότι εκτός από το ποδόσφαιρο υπάρχει και ο άνθρωπος πίσω από τον ποδοσφαιριστή. Και νομίζω ότι ο Τετέι είναι ένα παράδειγμα, όπως ήταν παλιότερα, ας πούμε, και ο Αντετοκούμπο, που μεγάλωσε με τις δυσκολίες και τα λοιπά, που δείχνει να μην ξεχνάει από πού ξεκίνησε και όπου μπορεί βοηθάει. Οπότε είναι μια πολύ όμορφη ιστορία, η οποία αναδεικνύεται έτσι με μια... αναδεικνύει μάλλον μια διαφορετική πλευρά του χαρακτήρα του ποδοσφαιριστή, που αξίζει πραγματικά να την μάθει ο κόσμος. Ουσιαστικά η FIFA τον έχει κάνει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα, παρουσιάζοντας τον τρόπο που αξιοποιεί τη διάκρισή του στα βραβεία, καθώς ο ίδιος ο παίκτης αποφάσισε να δώσει ένα χρηματικό έπαθλο που έλαβε για το Player Activism Award, προκειμένου να διοργανώσει μια ποδοσφαιρική γιορτή για τα παιδιά των προσφύγων στην Ελλάδα. Αυτός ένα από αυτά τα παιδιά είναι, έτσι, Έλληνας, πλέον έχει πάρει και την τυπικότητα, τον βλέπουμε και την Εθνική Ελλάδος, αλλά ήταν μια πολύ ωραία κίνηση αυτή από τον ίδιο τον παίκτη προς τα μικρά παιδιά, και νομίζω ότι φέρεσε έτσι αρκετά έτσι σημαντικό να ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο να πούμε στον κόσμο ότι δεν ξεχνάει από πού ξεκίνησε και από πού προέρχεται, και είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αλλάζει.
0: Και όχι μόνο, εγώ θα πω, επειδή εντάξει τυχαίνει, δεν έχει τύχει να γνωριστώ με τον Ανδρέα, αλλά επειδή είναι από τα μέρη μου, Κυψέλη, είναι εντάξει ένα παιδί το οποίο είναι πολύ απλό, και φαίνεται αυτό, νομίζω, ξεκάθαρα.
2: Είναι πάρα πολύ απλός. Φαίνεται, είναι πάρα πολύ απλός, άβγαλτος, μπορεί να πει κανείς. Έτσι και στον Power Roof που είχε πάει πριν πάει στην Κυψέλη, γενικά όλη η πορεία του αυτή. Είναι ένα παιδί χαμηλών τόνων, ένα καλό παιδί θα μπορούσαμε να πούμε, και πραγματικά δίνει έμπνευση σε νέα παιδιά που μπορεί να είναι από μια άλλη χώρα και να έχουν φτάσει στη χώρα μας, ότι παρά τις δυσκολίες και μπορεί να μην έχουν κάποιον από πίσω τους έτσι να τους βοηθάει, να τους δίνει μια χείρα βοηθείας, να τους πρόχνει που λέμε για να κάνουν το επόμενο βήμα, όμως με το ταλέντο τους, την προσπάθειά τους και την προσωπικότητά τους μπορούν να πετύχουν τα πάντα στη ζωή, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ο Τετέι είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ενός παιδιού που κατάφερε από το μηδέν να φτάσει όχι στην κορυφή, γιατί νομίζω ότι στην κορυφή του δεν την έχει φτάσει ακόμα, είναι στη πορεία για να την φτάσει, αλλά μέσα από το ποδόσφαιρο έχει καταφέρει να ζει και ο ίδιος και η οικογένειά του, και σίγουρα με πολύ καλύτερες συνθήκες από αυτές που ζούσαν όταν είχαν πρωτοέρθει στην Ελλάδα, έτσι. Πολύ καλύτερες
1: συνθήκες,
2: θέλω να πω, γιατί μέσω του ονείρου του κατάφερε και αυτό, κατάφερε και αυτό.
1: Εγώ απλά θα πω πάντως ότι δυστυχώς...
2: Βέβαια, εντάξει, τώρα...
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω λίγο, Χρήστο. Εγώ θα πω πάντως ότι αυτή η ιστορία του Ανδρέα είναι παράδειγμα προς μίμηση, γιατί υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολλά νεαρά παιδιά, θα σου πω εγώ, όχι μόνο παιδιά μεταναστών, νεαρά παιδιά, τα οποία με την πρώτη δυσκολία τα παρατάνε. Ο Ανδρέας δεν είναι τέτοιος, και νομίζω είναι ίσως από τις καλύτερες ιστορίες, ότι το never give up. Πέφτω πέντε φορές, σηκώνομαι έξι. Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο απεικονίζεται από τον Ανδρέα. Χρήστο, άμα θες να συνεχίσεις.
2: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και δεν είναι μόνο ο Ανδρέας. Δεν ξέρω αν με ακούτε, καλά.
0: Μια χαρά σας ακούω,
2: ναι. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Ναι, και δεν είναι μόνο ο Ανδρέας, είναι και ο Γιάννης πριν και είναι και άλλα παιδιά τα οποία μπορεί οι ιστορίες τους να μην έχουν μαθευτεί στον κόσμο. Γιατί με τον ένα με τον άλλο τρόπο, παιδιά, δυστυχώς συμβόλαιο με την επιτυχία δεν έχει κάνει κανένας. Μπορεί κάποιο άλλο παιδί να έχει όλο το ταλέντο, αλλά να μην έχει και την τύχη που χρειάζεται σε πολλές περιπτώσεις για να μπορέσει να φανεί αυτό το ταλέντο και να φτάσει ψηλά. Το σημαντικό όμως είναι ότι η ουσία είναι το ταξίδι, όχι ο προορισμός, δηλαδή το να κάνεις την προσπάθεια, να προσπαθήσεις γι' αυτό, μπορεί να μην επιτύχεις, αλλά και μόνο αυτά που θα έχεις πάρει από το ταξίδι όλο αυτό της προσπάθειας, το να φτάσεις κάπου για ένα καλύτερο μέλλον, για μια καλύτερη προσωπική ζωή, για να βοηθήσεις κάποιους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη όπως κάνει τώρα ο Τετέι. Είναι κάτι αξιοθαύμαστο νομίζω και πραγματικά πολλά μπράβο και σε παιδιά σαν τον Τετέι, ξαναλέω και σαν τον Αντοκούμπο που είναι πολύ παρόμοια η ιστορία τους και αυτό το μηδέν ξεκίνησε και πλέον
3: News.
2: Στο NBA πριν με τους Bucks, πλέον με την νέα ομάδα. Ξέχασα και σε ποια ομάδα πήγε τώρα.
0: Διάβολη,
2: είχαμε λίγο συσχυρή από το στούντιο. Ξέχασα και σε μετά.
1: Για τον Αντετοκούμπο λέμε. Στους Heat.
0: Στους Miami Heat.
1: Miami Heat.
2: Στους Miami Heat. Ναι. Πλέον έχει πάει εκεί. Είναι πολύ ωραία ιστορία. Εντάξει, νομίζω αυτό. Μπράβο στον Τετέι και εύχομαι να συνεχίσει έτσι και με τον Παναθηναϊκό και να φτάσει και ακόμα ψηλότερα. Τώρα θέλετε να πάμε λίγο σε βοτανικό.
0: Για πάμε προς βοτανικό, γιατί είδα ένα ωραίο βιντεάκι. Χρήστο, είδα ένα πολύ ωραίο βίντεο, αυτό είπα.
2: Είμαι Παναθηναϊκός.
1: Χρήστο.
2: Με κάθε ευκαιρία η ΠΑΕ βγάζει δημόσια βίντεο για το συγκεκριμένο το πλάνο του γηπέδου και πώς προχωράει η κατασκευή. Εντάξει, δεν είναι μόνο η ΠΑΕ που δίνει βίντεο στον κόσμο, υπάρχουν καθημερινά πολλά κανάλια στο YouTube με drone που πετούν πάνω από το βοτανικό και καταγράφουν καθημερινά τις εξελίξεις στο χώρο του γηπέδου της ποδοσφαιρικής αρένας και όχι μόνο και στα γήπεδα του Εραστέχνη δίπλα αλλά και πέριξ του γηπέδου σε όλα τα συνοδά έργα, σε νέους δρόμους που χτίζονται κτλ. Έτσι και ο Παναθηναϊκός στο κανάλι της ΠΑΕ έβγαλε άλλο ένα τέτοιο βίντεο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο γήπεδο, το οποίο πλέον έχει αρχίσει και παίρνει κάτι παραπάνω από μορφή. Σε πολύ λίγο, μέχρι το Μάιο, θα ολοκληρωθούν και τα τσιμέντα και πλέον θα μιλάμε μόνο για το κέλυφος του γήπεδου. Ένα πολύ μεγάλο έργο, τρομερή κατασκευή που το περιμένει με πολύ μεγάλη ανυπομονησία ο φίλαθλος κόσμος Παναθηναϊκού. Μπορεί να το βρει, να πούμε, σε όλα τα social media το συγκεκριμένο της ΠΑΕ και στο YouTube ολόκληρο το βίντεο και φυσικά στο Instagram απόσπασμα, έτσι, για τους φίλους που ενδιαφέρονται να το δουν. Και να κλείσουμε με ντέρμπι, θέλετε?
0: Πάμε στα αγωνιστικά, γιατί είχαμε, βλέπω, επιστροφές. Πέρα από την επιστροφή της προπονής έχουμε και επιστροφές παικτών, έτσι, οι διεθνείς.
2: Έχουμε και επιστροφές παικτών, ναι. Κάποιοι ακόμα απουσιάζουν, αλλά πράγματι πλέον έχει γεμίσει το πλωστάσιο του Ντίστρουπ. Για το Λιβάι να πούμε ότι, όπως γνωρίζουμε, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Με τα τωρινά δεδομένα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προλάβει το ντέρμπι των αιωνίων. Συνεχίζει και κάνει τη θεραπεία του στο Κοροπή με ατομικό πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα όλοι ανεβάζουν στροφές σιγά σιγά, όλοι έχουν μπει νομίζω πλέον στην τελική ευθεία για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Να σας πω ότι η τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός πήγε στο Καραϊσκάκι σαν πρωτοπόρος του πρωταθλήματος ήταν 30 χρόνια πριν. Πρέπει να πάμε δηλαδή αρκετά πίσω.
0: Εννοείς, μάλλον επειδή το έχω διαβάσει, εννοείς την τελευταία φορά που πήγε και νίκησε. Γιατί έχει ξαναβρεθεί ως πρωτοπόρος.
2: Σαν πρωτοπόρος όμως στο πρωτάθλημα. Ναι, που πήγε και νίκησε. Ναι, με συγχωρείς. Λάθος δικό μου, έπρεπε να το διατυπώσω σωστότερα. Ναι, γιατί ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός τη νίκη ψάχνει και για να καταφέρει να πετύχει αυτή τη νίκη πρέπει να σπάσει ένα ρεκόρ, να το πω έτσι, το οποίο κρατάει 30 χρόνια, όπου την τελευταία φορά που ήταν που πήγε ο Παναθηναϊκός εκεί και κέρδισε, αφού ήταν ήδη πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα. Τώρα, στο κομμάτι της εντεκάδας, να σας πω ότι Ο Βίχτερ Ταμπόρδα είναι αυτός ο οποίος έχει τις περισσότερες πιθανότητες να καλύψει το κενό του Λιβάη Γκαρσία. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή βάσει του ρεπορτάζ να έχει ο Δανός στα πλάνα του να κάνει κάποια αλλαγή στο σύστημα. Νομίζω ότι θα μείνουμε σε αυτό το 4-4-2, το γνώριμο σύστημα που έφερε το Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής πρώτο με 15 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Θα έλεγα ότι ο Ταμπόρδα θα παίξει, θα πάρει τη θέση του Λιβάη στο πλευρό του Ανδρέα Τετέι, όμως με ένα διαφορετικό ρόλο από αυτόν του Λιβάη, έτσι ένα πιο ελεύθερο ρόλο σαν κρυφό σεντερφόρ, και το να ζητήνει να ουσιαστικά να είναι ο παίκτης που θα αναπληρώσει το κενό που αφήνει ο Ταμπόρδα στα χαφ με ένα 4-4-2. Βέβαια το πώς θα παίξει την ώρα του παιχνιδιού ο Νίστρουπ, δηλαδή αν θα έχουμε κάποια αλλαγή για παράδειγμα στα χαφ, αν θα φέρει τον Ουναή αριστερά για να συγκλίνει με το δεξί του πόδι και τον Αντίνο δεξιά να παίξει με το δεξί του πόδι που είναι και το καλό του πόδι, έτσι, και να παίξει τη γραμμή. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα το χειριστεί ο Δανός προπονητής, αλλά νομίζω το βασικό είναι αυτό, παιδιά, να δούμε ποιος παίκτης θα είναι αυτός που θα καλύψει το κενό του Λιβάη Γκαρσία, με τις πιθανότητες τώρα να είναι πολύ υπέρ του Βισέντε Ταμπόρδα.
0: Ωραία, να κλείσουμε με αυτό, και αυτό το λέω γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο στην δεδομένη χρονική στιγμή. Χρήστο,
1: ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Έχουμε εκεί πέρα τον Μάριο Ματσάνκο.
0: Έχουμε Μάριο Ματσάνκο.
1: Καλό μεσημέρι,
0: καλό
1: Μάριε.
0: Καλό μεσημέρι, Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι. Τι διάδα φωτιά είναι αυτή?
0: Τι να κάνουμε, βλέπεις. Γίναμε δύο.
1: Είπαμε, Τσάβη και Ινιέστα στα χαφ.
2: Σωστό, σωστό. Η καλή Μπαρτσελόνα.
1: Και με τον Μάριο τώρα έχουμε και έναν Μπουσκέτς.
0: Τώρα τον αδικείς. Τον αδικείς. Εγώ δεν ξέρω την μπάλα που ξέρει ο Μάριος σίγουρα. Οπότε μήπως να με βάλεις εμένα ως Μπουσκέτς και τον Μάριο Τσάβη ως Ινιέστα, ό,τι θέλει.
1: Δεν έχει σημασία. Τριάδα, τουλάχιστον είμαστε τριάδα.
0: Είμαστε
1: τώρα.
0: Τριάδα. Η τριάδα της Μπαρτσελόνα στα χαφ.
2: Τριάδα φωτιά.
0: Λοιπόν, Μάριε, με τι να ξεκινήσουμε? Να σε ξεκινήσω με την με τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς για τον Μπαρνάβας Βάργκα.
2: Ναι, έκανε κάποιες δηλώσεις ο προπονητής της ΑΕΚ στην σερβική εφημερίδα Νεμζέτη Sport. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι η κατάσταση του Μπαρνάβας βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, αναρρώνει με καλό ρυθμό, αλλά δεν προπονείται με την ομάδα προς το παρόν. Θα δούμε πότε μπορεί να παίξει ξανά σε έναν αγώνα. Η εκτίμηση που υπάρχει στο κεντρινόμαυρο στρατόπεδο είναι πως πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την Αγγλία θα καταφέρει να προπονηθεί και να μπει στο αεροπλάνο για να ταξιδέψει με την αποστολή ο Μπαρνάβας Βάργκα. Άρα λοιπόν περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα να δούμε αν ο Μαγιάρος επιθετικός μπορέσει να δώσει το παρόν αρχικά στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ και έπειτα στην αναμέτρηση με τη Manchester City. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι σε διάστημα μιας εβδομάδας στην Αγγλία, 14 και 20 Οκτωβρίου.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα υπάρχει το θέμα του Ζούμπκοφ, ο οποίος έχει δεχθεί ένα χτύπημα στη μέση από το τελευταίο παιχνίδι της Ουκρανίας.

0: σε ένα παιχνίδι όπου η Αγία Σοφιά αναμένεται να είναι κατάμεστη και από τους φίλους της ΑΕΚ, και έχουν εξαντληθεί και τα 500 εισιτήρια που πήραν οι φίλοι του Όφη στη γωνία στη θύρα 48, εκεί όπου φιλοξενούνται πάντα οι αντίπαλοι οπαδοί. Θα δημιουργηθεί μια όμορφη ατμόσφαιρα, ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Μετά το ντέρμπι των αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, νομίζω είναι το δεύτερο παιχνίδι που συγκεντρώνει πάνω του όλα τα βλέμματα της αγωνιστικής.
1: Ναι, είναι ένα από τα. Είναι, όπως το έχουμε ξανασυζητήσει, Μάρη, είναι ίσως και το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχει δώσει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή.
2: Ισχύει.
1: Γιατί για τις υπόλοιπες ομάδες τις κέρδισε με μια ευκολία εντός εισαγωγικών.
2: Και να πούμε επίσης, εννοείται, ναι, ότι είναι πρωταθλητής εναντίον κυπελούχου, έτσι. Να το πούμε και αυτό.
0: Ναι,
1: μια αντιπυρεβάνηση.
0: Έχει και το Super Cup. Ναι, μην το ξεχνάμε. Έχει πάρει και το Super Cup και εκεί η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε. Άρα έχει, ας το πούμε, πάρει τον αέρα της Ένωσης Όφη. Γι' αυτό ο Μάρκο Νίκολιτς θα προσπαθήσει να παρατάξει μια εντεκάδα που θα του φέρει την νίκη. Θα κρατήσει σε απόσταση αναπνοής την ΑΕΚ από την κορυφή. Γιατί είτε ο Ολυμπιακός είτε ο Παναθηναϊκός είτε και οι δύο μαζί μπορεί να χάσουν βαθμούς στο μεταξύ τους ματς.
1: Είναι δεδομένο θα χαθούν βαθμοί από έναν από τους δύο, αν όχι και από τους δύο.
0: Ναι, γι' αυτό η ΑΕΚ θέλει να το εκμεταλλευτεί αυτό. Με νίκη κόντρα στον Όφη. Αν δούμε την ΑΕΚ της Νέας Φιλαδέλφειας, νομίζω ότι η νίκη θα έρθει, εύκολα ή δύσκολα. Αν δούμε την ΑΕΚ των εκτός έδρας αναμετρήσεων, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Όμως αυτό που πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ, και πιστεύω ότι θα το δουλέψει από σήμερα που θα είναι όλοι μαζί οι ποδοσφαιριστές, γιατί αύριο ο τελευταίος που έρχεται είναι ο Ζήνη, Παρασκευή, από ό,τι ενημερωθήκαμε. Όλοι οι άλλοι είναι εδώ για να δουλέψουν μαζί για το Σαββατιάτικο μάτς κόντρα στους κριτικούς.
2: Μια τελευταία ερώτηση, μια γρήγορη. Εφόσον ο Ζήνη επιστρέφει αύριο, όπως είπες, υπάρχει πιθανότητα το Σάββατο να δούμε ένα σύστημα με ένα φορ?
0: Υπάρχει πιθανότητα, και αυτή η πιθανότητα υπάρχει, αλλά υπάρχει η πιθανότητα να δούμε με δύο φόρ, αλλά με έναν δεύτερο ψευτοφόρ. Δηλαδή μπορούμε να δούμε τον Κατσίνοβιτς δίπλα στον Γιώβιτς, μπορεί να δούμε τον Μάνταλο, μπορεί να δούμε κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή. Ακούγονται διάφοροι, μπορεί και ο Ζωάο Μάριο, ώστε να παραμείνει ο Μάγκερ στα δεξιά και ο Κοϊτά αριστερά, με τον Μαρίν και κατά πάσα πιθανότητα το Βιτάλης να είναι τα δύο χαφ. Όλα αυτά υπάρχουν στο μυαλό του Μάρκο Νίκολης. Δηλαδή μπορούμε να δούμε αυτό το κλασικό 4-2-3-1.
1: Αυτό θα σε ρώταγα, γιατί αυτό περισσότερο, αν βάλει κάποιος, ας πούμε, το Μάνταλο, νομίζω περισσότερο παραπέμπει σε 4-2-3-1 παρά σε 4-4-2.
0: Ναι, γι' αυτό είπα ψευτοφόρ. Αλλά η ΑΕΚ αυτό που πρέπει να προσέξει, όπως έχουμε ξανατονίσει, είναι την ανασταλτική της λειτουργία της αντεπιθέσεως του Όφη, γιατί είναι μια ομάδα που χτυπάει στην αντεπίθεση. Πέρσι στο παιχνίδι Κυπέλλου δημιούργησε 7-8 κλασικές ευκαιρίες κόντρα στους κιτρινόμαυρους. Άρα λοιπόν ο Νίκολιτς πρέπει να βρει λύσεις και φυσικά να πάρει και το αίμα του πίσω για να κερδίσει η ΑΕΚ από τα χαμένα παιχνίδια που έχει κόντρα στον Όφη.
1: Ωραία. Μαρίε,
2: δεν
1: έχουμε να προσθέσουμε κάτι, νομίζω.
0: Όχι, κάτι άλλο αγωνιστικά. Όχι, περιμένουμε και τη σημερινή προπόνηση και η αυριανή η τελευταία για το παιχνίδι με τους κριτικούς.
2: Τέλεια. Μάρια, τέλεια. Καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστούμε. Ή στο επανειδήν, θα πω εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Συνέχεια.

0: Μιας που είπαμε, Γιώργο, για τον έναν δικέφαλο, προτείνω να πάμε και στον άλλον. Βόρεια.
1: Στου βορρά. Πάμε να ανηφορήσουμε.
0: Ας ανηφορήσουμε. Θεσσαλονίκη μου όμορφη.
1: Σαλόνικα. Θεσσαλονίκη σε μια. Στον κόσμο δεν είναι άλλη που λέμε. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Στέλιος Παπαντονίου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Στέλιο, καλησπέρα.
0: Καλό μεσημέρι από Αθήνα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
1: Λοιπόν, Στέλιο, να σε ξεκινήσω. Θα ήθελα με την υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη. Τι ακριβώς έχουμε εκεί πέρα? Υπάρχει κάποιο νεότερο, εννοώ?
2: Το μοναδικό νεότερο το οποίο υπάρχει είναι το γεγονός ότι χθες βγήκε στην προέκυψη από το ρεπορτάζ πως ουσιαστικά υπάρχει ένας όρος στο συμβόλαιο του Διεθνή Κεντρικού Αμυντικού για ανανέωση συν ένα, δηλαδή ανανέωση του συμβολέτου για ακόμα ένα χρόνο, που είναι στην διακριτική ευκαιρία της ΠΑΕΠΑ, ο κάτι που αλλάζει τα δεδομένα της διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο πλευρών, και όπως

0: δημιουργεί και μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ για τον δικέφαλο που θα είναι αυτός ο οποίος θα επιλέξει για το αν θα προχωρήσει σε, σε αυτό το συν ένα του συμβολέου του. Σίγουρα οι διαπραγματεύσεις με τον Γιάννη Μιχαηλίδη θα συνεχιστούν και από την Ασπρόμαυρη ΠΑΕ βγαίνει προς τα έξω πως υπάρχει αισιοδοξία πως σύντομα θα έρθουν σε συμφωνία με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και θα υπάρχουν και οι επίσημες ανακοινώσεις για την ανανέωση του συμβολέου του.
1: Να σε πάω σιγά σιγά στα αγωνιστικά, γιατί νομίζω έχουμε και εκεί, έχουμε πράγματα και εκεί.
0: Έχουμε πράγματα και εκεί. Να σας πω ότι και μια είδηση η οποία προέκυψε λίγα δευτερόλεπτα πριν βγω στον αέρα είναι ότι ο Παυλένκα και ο Άλλη χειρουργήθηκαν σήμερα στο Μόναχο. Είχαν ταξιδέψει δύο ποδοσφαιριστές στο Μόναχο με τον γιατρό που είχε συμφωνήσει η ΠΑΟΚ και έκαναν την εγχείρηση, όλα πήγαν καλά. Οπότε αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις του Δικηφάλου σε 10 εβδομάδες από σήμερα. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, ήταν κάτι το οποίο είχε προγραμματιστεί. Να θυμίσουμε ότι και οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν εξάρθρωση ώμου, ειδικά ο Άλλη μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, λίγο μήνων, είχε υποστεί εξάρθρωση ώμου στο ίδιο χέρι, στην ίδια πλευρά, δύο φορές.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Οι αφανείς ήρωες της καθημερινότητας είναι συνήθως οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Όταν μάλιστα ο προσωπικός τους αγώνας καταφέρει να αποτυπώσει την συλλογική αγωνία, τότε οι κοινωνικές διεκδικήσεις δεν μένουν απλώς καταγεγραμμένες σε μια λίστα ετοιμάτων, αλλά αποκτούν πρόσωπο. Το πρόσωπο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία και εξαντανακλάσεως σε όλη την Ευρώπη είναι η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η ηλικιωμένη ανάπηρη που έζησε την έξωση στα 87 της από επενδυτικό φαντ, ενώ είχε προηγηθεί δικαστικός αγώνας διάρκειας 7 ετών. Οι μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα λύση και απόφαση επιστροφής της ηλικιωμένης, η οποία ωστόσο δεν πρόλαβε, αφού χθες, όπως έγινε γνωστό, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Οι τριγμοί που ακολούθησαν το πολιτικό σύστημα της Ισπανίας αποτυπώνονται με τον πλέον γλαφυρό τρόπο στην πτώση της κυβέρνησης Σάντσεθ και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών τον Νοέμβριο. Το ερώτημα τώρα είναι αν η σπίθα που άναψε στην Ισπανία μπορεί να μεταδοθεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς το έδαφος είναι πρόσφορο και ήδη επιβαρημένο από την εντυνόμενη ενεργειακή κρίση. Είναι προφανές για τις Βρυξέλλες και τις εθνικές κυβερνήσεις διακυβεύεται ο κοινωνικός χαρακτήρας της Ευρώπης. Για όλους εμάς πάλι, την ώρα που οι δαπάνες διαβίωσης εκτινάσονται, αναδύεται το δίλημα υπαρξιακού χαρακτήρα. Δουλεύουμε για να ζούμε ή ζούμε για να δουλεύουμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Σάββας Κόκκινος, Καλλιόπη Ασλανίδου, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213 09 0910. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου καταγράφονται ως εξής. Πολύ ουσιαστικές συνομιλίες επιβεβαιώνουν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, δηλώνει σήμερα στον απόϊχο της επίσκεψης Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός από την Χαλκιδική, την οποία και επισκέπτεται. Αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, αναφέρει σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Οι ευαισθησίες τρίτων χωρών δεν συνιστούν δικαίωμα, σχολιάζει ανώτατη διπλωματική πηγή, με φόντο την αποστροφή Ρούμπιο σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ότι τα έργα περιπλέκονται από τις ευαισθησίες που έχουν και άλλες χώρες της περιοχής. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Η ομιλία Ρούμπιο ήταν μια προσπάθεια εξειδανίκευσης του δόγματος Τραμπ για την αμερικανική κυριαρχία, δήλωσε στον Αθήνα 1984 ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν έκανε καμία αναφορά στο διεθνές δίκαιο, αλλά έμεινε στο δίκαιο του ισχυρού. Το δόγμα της ομής ισχύως ανοίγει το δρόμο για να αναγνωριστούν ευαισθησίες της Τουρκίας αντί για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, σχολιάζει στο Πασόκ δια του αρμόδιου τομάρχη εξωτερικών Δημήτρη Μάντζου. Δεν ακούσαμε μια κουβέντα στήριξης από τον Ρούμπιο στα ελληνοτουρκικά, σχολίασε σε συνέντευξή του στα παραπολιτικά FM ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας και πήρα κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια, εκτιμώντας ότι δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Δεκτή από το Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση των κατοίκων της Κυψέλης για επίδειξη εγγράφων από την Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο για τις ζημιές στα σπίτια τους που αποδίδονται στα έργα της γραμμής 4. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας και οι δύο κατηγορούμενοι αλληλείς για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν σήμερα μετά από ρωσικό πλήγμα στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Ουκρανικών αρχών. 2 νεκροί και 2 αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση τμήματος 7 όροφης πολυκατοικίας στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. 10 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί. Η Δημοτική Συγκοινωνία της Αθήνας μπαίνει σε κίνηση. Δημιουργούμε νέες συνδέσεις σε περιοχές που σήμερα δεν εξυπηρετούνται επαρκώς, τονίζει ο Χάρης Δούκας με αφορμή τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία του Athens Move. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμοί Κελσίου. Θετικά αποτιμά το Μέγαρο Μαξίμου την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιου στην Αθήνα, αναδεικνύοντας το ιστορικό υψηλό σημείο στο οποίο βρίσκονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις με την αναγνώριση του ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Στο μεταξύ, σήμερα ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται τη Χαλκιδική, ενώ πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους και από την Χαλκιδική, από την Αρνέα, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε και σήμερα ένα στίγμα για την αποτίμηση που κάνει η Αθήνα για την επίσκεψη του κ. Ρούμπιο. Μίλησε για πολύ ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών, αλλά και το πώς αντιλαμβάνονται οι ΗΠΑ το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας και πρόοδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Σύμφωνα με τον Έλληνας Πρωθυπουργός, χαρακτήρισε πολύ σημαντική την ομιλία του κ. Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε κάτι που εμείς θεωρούμε δεδομένο, το μεγάλο χρέος που έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα, και ζήτησε να είμαστε πιο υπερήφανοι για αυτή την παρακαταθήκη, να την τιμούμε και να την προβάλλουμε περισσότερο. Επίσης ότι αυτό τα οποία είπε αποτελεί άλλη μια απόδειξη ότι μαζί με την ισχύ της χώρας μας που μεταφράζεται και στα F-35 της φρεγάτας Μπελαρά, υπάρχει και κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η ήπια ισχύ μιας χώρας που έχει κάθε λόγο να είναι περήφανη για το ένδοξο παρελθόν, δεν επαναπαύεται όμως αυτό και χτίζει ταυτόχρονα, όπως προσέθεσε, ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μια δύσκολη πολλές φορές διαδρομή που με τα βεβαιότητας όμως μας οδηγεί σε ένα μεγάλο ξέφωτο, όπως είπε. Τώρα, πριν περάσουμε και στο κυβερνητικό εκπρόσωπο και στα όσα για την επίσκεψη, να πούμε ότι ο Πρωθυπουγός είχε και το προεκλογικό του μήνυμα, θα έλεγε κανείς, μέσα από αυτή την ομιλία στην Χαλκιδική.
0: Και πώς άλλος θα μπορούσε να είναι, Απόστολε, διότι βλέπουμε ότι όλες αυτές οι επισκέψεις εκτός Αθηνών του Πρωθυπουργού είναι στο πλαίσιο αυτής της μακράς άτυπης προεκλογικής περίοδου στην πραγματικότητα.
1: Ακριβώς, την οποία ήδη διανύουμε. Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, λέγοντας ότι καθώς εισερχόμαστε σε μακρά προεκλογική περίοδο, ότι πρόθεση είναι να ανανεώθει η συμφωνία αλήθειας που σύναψε με τους πολίτες η Νέα Δημοκρατία το 2019 και επικαιροποίησε το 2023, τόνισε ότι η σταθερότητα, που γνωρίζουμε ότι είναι ένα βασικό δίλημα που τίθεται από την κυβέρνηση, δεν σημαίνει στασιμότητα.
0: Την οποία ευθέως συνδέει ο Πρωθυπουργός, από ό,τι έχουμε καταλάβει από τις πολλαπλές αναφορές του, την σταθερότητα την συνδέει ευθέως με αυτοδυναμία, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και συνέχισε, η σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα, σημαίνει ότι μπορούμε να χτίσουμε μεταρρυθμίσεις, και ακριβώς λόγω αυτού ζητούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, είπε, για γρήγορες αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Και επίσης για μία ακόμη φορά έστειλε και ένα μήνυμα προσήλωση στη δημοσιονομική ισορροπία, λέγοντας ότι έχουμε κερδίσει αξιοπρέπεια, οπότε δεν θα τη θυσιάσουμε, ότι θα μπορούσα να δώσω, όπως είπε, περισσότερα, αλλά έτσι θα πυροβολούσαμε τα πόδια μας. Και ότι μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Λάθη, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, δεν κάνει όποιος δεν κάνει τίποτα. Εμείς προχωράμε για μια καλύτερη Ελλάδα. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να επιστρέψω τις επίσκεψεις του κ. Ρου, απάντησε σε κριτική που δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, καταρχάς για όσα είπε σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Υποστήριξε ο κύριος Μαρινάκης ότι είναι απορίας άξιων πως αγνοεί βασικά πράγματα που αφορούν στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας, ότι επιχειρεί να παρουσιάσει μια άλλη πραγματικότητα, υποστήριξε. Τόνισε πως η Ελλάδα, όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, ήταν στον Αρβίλ και για τα F-16 και για τα F-35. Τώρα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση αναβάθμιση για τα F-16 και είμαστε μέσα στο πρόγραμμα για το F-35. Η πρώτη παραλαβή αναμένεται τον Νοέμβριο του 2027 και από τις αρχές εκείνου του έτους θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων.
0: Εγώ να υπενθυμίσω εδώ ότι ο πρόεδρος της Ελλάς παραχώρησε συνέντευξη στον ραδιοσταθμό Παραπολιτικά FM, εφόλης της ύλης θα έλεγα, Απόστολε. Επιμέρους στοιχεία θα δούμε σε πολύ λίγο, θα περάσουμε σε πολύ λίγο με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη Γιώργου Κατσίγιαννη. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Τσίπρας, είδαμε, ακούσαμε να λέει ότι Δεν έγινε καμιά κουβέντα πραγματικής στήριξης από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και καμιά αναφορά στα ελληνοτουρκικά. Επίσης, αυτό που ανέφερε μέσες άκρης είναι ότι είναι πολύ δύσκολο και λέω ακρίβειας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να πετύχει τελικά την αυτοδυναμία.
1: Τώρα, συμπληρώνοντας μια συνολική, θα έλεγε κανείς, τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου σε σχέση με τα όσα είπε για τη συγκεκριμένη επίσκεψη ο κύριος Τσίπρας, υποστήριξε ότι δεν ασκεί φθηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, αλλά στα συμφέροντα της χώρας, καθώς αυτές οι επιτυχίες σε σχέση με τα εξοπλιστικά που προαναφέραμε, αποτελούν και μια παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια και μετά από αυτή την κυβέρνηση. Επίσης, ο κύριος Μαρινάκης, με αφορμή και τα όσα λέει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στη συνέντευξη την καθημερινή σε σχέση με την αποφυγή χθες να πάρει θέση στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης στις κοινές δηλώσεις, είπε ότι κάποιοι βιάστηκαν να βγάλουν συμπεράσματα, ότι το έργο θα προχωρήσει. Όταν ρωτήθηκε βέβαια για τις πληροφορίες που υπάρχουν ότι μπορεί το θέμα της η έκδοση Ναύτεξ να είναι θέμα ημερών, ο κύριος Μαρινάκης παρέπεψε σε αυτά τα οποία λέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, λέγοντας ότι αν υπάρχει κάτι παραπάνω θα ανακοινωθεί. Απάντησε όμως και για τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια της συμφωνίας για αμυντικό εξοπλισμό. Είπε λοιπόν ότι είναι ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα 20 ετών και τα χρήματα αυτά επιμερίζονται αναλόγως και ενισχύουν υφιστάμενους εξοπλισμούς και έκανε λόγο για μια σημαντική συμφωνία και συμφέρουσα για την Ελλάδα, όπως είπε. Ενώ θα πρέπει να σου πω ότι απάντησε και σε επισημάνσεις που γίνονται, ενδεχομένως και σε κριτική που έχει ασκηθεί από κάποιους για την παραχώρηση της ΠΝΙΚΑΣ για την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Σχολίασε ότι αυτά τα οποία είπε ο κ. Ρούμπιο επιβεβαιώνουν το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας. Δεν θέλω να χαλάσουμε, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, αυτή την εικόνα και την ουσία, βάζοντας τη δίπλα με τη μιζέρια ενός συγκεκριμένου πολιτικού χώρου.
0: Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Σε 4,3 δις ανέρχεται λοιπόν το πακέτο των εξοπλισμών που αφορούν βασικά πυραυλικά συστήματα για τα F-35 και τα F-16, όπως προκύπτει από τη συμφωνία στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε στον Χρήστο Καπούτσι να μας ενημερώσει. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Αλλά
0: θα ξεκινήσουμε όμως επί του πιεστηρίου, όπως συνηθίζουμε να λέμε στην δημοσιογραφική αργό, γιατί έχουμε news. Του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ότι τα έργα περιπλέκονται από τις ευαισθησίες που έχουν και άλλες χώρες της περιοχής, αναφερόμενος πάντα στα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
2: Ένα θέμα που το αναδείξαμε και στο
0: χθεσινό
2: δελτίο. Ναι. Λοιπόν, Κατρίνα, όντως νέα διάσταση παίρνει το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ή πιο σύντομα η ηλεκτρική διασύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου, μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας μίλησε για τις ευαισθησίες άλλων χωρών της περιοχής, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά την Τουρκία. Και η ελληνική απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών ήρθε με μια φράση απολύτως σαφής. Η ευαισθησία δεν σημαίνει και δικαίωμα. Πρόκειται για μια σημαντική διπλωματική διευκρίνηση. Άλλο η ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι γεωπολιτικές ευαισθησίες μια τρίτης χώρας και άλλο να θεωρηθεί ότι αυτές δημιουργούν δικαιώματα ή μπορούν να λειτουργήσουν ως περιορισμός ενός έργου που αφορά Ελλάδα και Κύπρο και εντάσσεται το έργο αυτό στον Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Σχεδιασμό. Με απλά λόγια, η Αθήνα λέει, ακούμε τις ευαισθησίες, δεν αναγνωρίζουμε δικαιώματα όπου δεν υπάρχουν. Και εδώ αρχίζει η ουσία της Αμερικανικής ιδιωτικής διπλωματίας, όπως είπε ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο ουσιαστικά είπε ότι τέτοια ευαίσθητα ζητήματα είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζονται μακριά από τις κάμερες. Όμως, Κατρίνα, υπάρχει μια δεύτερη εξίσου σημαντική παράμετρο, μια άλλη διάσταση που είναι τα εξοπλιστικά. Τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια που συμφωνήθηκαν μέσω του προγράμματος διακρατικών στρατιωτικών πωλήσεων είναι σημαντικό ποσό, αλλά δεν σημαίνει αυτομάτως ότι εγκρίθηκε κάθε ελληνικό αίτημα. Τα περισσότερα εγκρίθηκαν Όχι όμως όλα. Το πακέτο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πυράβλους και βόμβες ακριβίας μεγάλης ακτίνας δράσης για τα 83 F-16, για τα 20 F-35, καθώς και την αναβάθμιση 37 F-16 Viper. Η Ελλάδα πληρώνει και ζητά όπλα που θα καταστήσουν τα F-16 και κυρίως τα F-35 ένα πολύ ισχυρότερο σύστημα αεροπορικής ισχύος. Όμως το κρίσιμο δεν είναι μόνο πόσα δισεκατομμύρια εγκρίθηκαν. Είναι τι ακριβώς όπλα μεγάλης ακτίνας δράσης ζήτησε η πολεμική αεροπορία και ποια από αυτά αποδεσμεύει τελικά η Ουάσιγκτον. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο πύραυλος μεγάλου πυρηνικού JAAMR. Η ελληνική πολεμική αεροπορία τον θεωρεί σημαντικό για τα F-35 επειδή επιτρέπει πλήγματα από μεγάλη απόσταση χωρίς το μαχητικό να χρειάζεται να εισέλθει βαθιά στην εχθρική αεράμινα. Το ελληνικό αίτημα έχει τεθεί, αλλά δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα σαφής δημόσια αμερικανική δέσμευση για την αποδέσμευση του, ούτε χθες υπήρξε. Θα το δούμε, είναι η αμερικανική απάντηση. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα απολύτως θεμητό στρατηγικό ερώτημα. Μήπως η αμερικανική πολιτική εξοπλισμών προς την Ελλάδα έχει ένα γεωπολιτικό όριο, επειδή η Ουάσιγκτον δεν θέλει να διαταράξει τον ευρύτερο στρατιωτικό σχετισμό Ελλάδας-Τουρκία στο Αιγαίο? Διότι η αμερικανική διπλωματία δεν βλέπει μόνο την Ελλάδα και το Αιγαίο. Βλέπει την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, το σύνολο της περιφερειακής αρχιτεκτονικής ασφάλειας και ασφαλώς βλέπει και η Τουρκία. Και η Τουρκία δεν είναι μικρό μέγεθος στους αμερικανικούς στρατηγικούς σχεδιασμούς. Γι' αυτό τελικά το πραγματικό μέτρο της αμερικανικής στήριξης προς την Ελλάδα δεν είναι μόνο τα 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια που θα καταβάλει η Ελλάδα για νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Γιατί στο τέλος της ημέρας, Κατερίνα, η στρατηγική σχέση δεν μετριέται μόνο σε δισεκατομμύρια που πληρώνει η Ελλάδα. Τα δισεκατομμύρια τα πληρώνει η Ελλάδα. Το πόση ισχύ θα πάρει η Ελλάδα είναι απόφαση της Αμερικής. Και αυτό είναι το πραγματικό τεστ της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Κατερίνα.
0: Ο Χρήστος Καπούτσης, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, Υφυπουργό Εξωτερικών, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Λοβέρδο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπασιλείου.
0: Λοιπόν, για να κάνουμε έναν απολογισμό της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας, ακούσαμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δηλώνει ότι οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πολύτιμο σύμμαχο, σύμμαχο υπόδειγμα και πηγή σταθερότητας. Τώρα, το ερώτημα που περνά από το μυαλό του μέσου πολίτη, κύριε Λοβέρδο, είναι πέρα από τις φιλοφρονήσεις, αν κερδίζει η χώρα μας κάτι. Και τι είναι αυτό που κερδίζει σε αυτή την περίπτωση?
3: Το ότι έχουμε τις καλύτερες ελληνοαμερικανικές σχέσεις από ποτέ. Ότι αυτή τη στιγμή η στρατηγική σχέση Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες προχωράει όπως ακριβώς ήταν η κατεύθυνσή μας. Ότι ενισχύονται ακόμα περισσότερο οι σχέσεις των δύο χωρών και μέσω του κάθετου διαδρόμου και των ενεργειακών αναζητήσεων και εξορίξεων που θα κάνει η Exxon στο Ιόνιο και η Chevron στην Κρήτη, ότι ενισχυόμαστε αμυντικά ακόμα περισσότερο με τη συμφωνία αυτή για την προμήθεια των F-35, των Viper F-16 και την αναβάθμιση των F-16 που ήδη έχουμε σε Viper. Όλα αυτά οδηγούν σε μια ισχύ της Ελλάδος και σε μια ενίσχυση της διπλωματικής θέσης της Ελλάδος παγκοσμίως. Η Ελλάδα ως σταθερός πυλώνας, ως πυλών σταθερότητας που είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είναι η δύναμη εκείνη που μπορεί σήμερα να παίξει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή μας, καθώς επίσης και στη νέα στρατιωτική αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μάλιστα. Συζητήθηκε αρκετά, κύριε Λοβέρδο, αυτή η αρχική απάντηση του κύριου Ρούμπιο σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Συνοδεύθηκε αρχικά από μια ασάφεια. Αναφέρομαι σε αυτή την αποστροφή του για ευαίσθητα ζητήματα και άλλων χωρών, χωρίς να κατονομάσει την Τουρκία. Σε συνέντευξή του σήμερα στην Καθημερινή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κάποιος και γενικόλογη τοποθέτηση? Είναι μια απάντηση που καλύπτει την Αθήνα αυτή?
3: Κοιτάξτε, τι άλλο να πει δηλαδή? Τι έχουμε την τάση σε αυτή τη χώρα να μεμψημυρούμε. Να μεμψημυρούμε για ασήμαντα πράγματα και αντίθετα τα σημαντικά να μην τα εκτιμούμε. Ο συμβολισμός της έλευσης εδώ του Μάρκο Ρούμπιο είναι τεράστιος. Και αυτός και μόνον αναδεικνύει το πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα στους σχεδιασμούς όλων. Αυτή η μεγάλη επιτυχία, αντί να λέμε επιτέλους γίνονται τα πράγματα προς σωστή κατεύθυνση, προσπαθούμε να πιαστούμε από λέξεις για να κάνουμε φτηνή αντιπολίτευση, ιδίως τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καλά, η αριστερά ξαναθυμήθηκε τον αντιαμερικανισμό της. Είναι οι ίδιοι που κατηγορούσαν τον Μητσοτάκη πριν από 2 χρόνια, όταν έλαβε ο πρόεδρος Τραμπ, ότι επειδή δεν έχει δίθεν καλές σχέσεις ο Τραμπ με τον... δεν είχε καλές σχέσεις με τον Biden, θα χαλάσουν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Και είδαμε ότι ενδυναμώνονται. Mm-hmm. Οι ίδιοι άνθρωποι τώρα ψάχνουν να βρουν άλλο τρόπο για να αντιδράσουν. Το ίδιο συνέβη και με τα... λένε καλά λόγια είπε ο Ρούμπιο. Φυσικά είπε καλά λόγια. Τα καλά λόγια όμως που έλεγε ο Τραμπ στον Ερντογάν χωρίς κανένα αποτέλεσμα, όπως διαπιστώσατε, αυτά
0: μάλιστα.
3: Τι ωραία που μιλούσε στον Ερντογάν, πως έπλεξε το εγκόμιο.
0: Κύριε Λοβέρδο, πάντως το...
3: Επιτέλους, επιτέλους, η εξωτερική πολιτική πρέπει να είμαστε και λίγο υπεύθυνοι. Δεν είναι όλα αντικείμενο λαϊκισμού και κομματικής εκμετάλλευσης.
0: Γνωρίζουμε,
3: πάνω από όλα βάζουμε την πατρίδα.
0: Γνωρίζουμε ότι πολλά πράγματα πίσω από τις κλειστές πόρτες και για εύλογους, ευνόητους λόγους δεν θα τα μάθουμε. Όμως, το ερώτημα της ουσίας είναι αν η ελληνική πλευρά έχει θέση, έθεσε υπόψη της αμερικανικής πλευράς και του υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου την τουρκική προκλητικότητα έναντι της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, όταν είναι γνωστές οι θέσεις της γείτονος στο ζήτημα της πόντισης των καλωδίων, κύριε Λοβέρδο, και αυτό είναι το ζήτημα της ουσίας που μας απασχολεί επί το εν προκειμένου.
3: Κοιτάξτε, η Ελλάδα θέτει πάντα τα ζητήματα που αφορούν την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου. Τα θέτει πάντα με υπευθυνότητα. Ποτέ ορισμένα πράγματα φυσικά δεν λέγονται και δημοσίως. Αυτό σημαίνει διπλωματία. Γίνεται μια συνεχής προσπάθεια για την ενίσχυση της ελληνικής θέσης. Και σήμερα πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν τόσο ισχυρή όσο τώρα, και διπλωματικά και στρατιωτικά. Και αυτό πρέπει να μας κάνει περήφανους, αντί να προσπαθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μεμψημυρούν.
0: Μάλιστα.
3: Ειδικά σε θέματα εθνικά πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει Μητσοτάκης κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει κυβέρνηση Ελλάδος. Mm-hmm. Και ο Πρωθυπουργός είναι της Ελλάδος. Δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα πρέπει να είναι ενιαία και να έχει φωνή ενιαία στο εξωτερικό. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους.
0: Κύριε Λοβέρδο, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή το ζήτημα της πόντισης του καλωδίου είναι κάτι το οποίο έρχεται, επανέρχεται, η αντιπολίτευση μάλιστα ζητά και χρονοδιάγραμμα. Πότε θα εκκινήσει, είμαστε κοντά, πότε θα εκδοθεί η σχετική ναύτεξη?
3: Αυτό δεν το γνωρίζω, και να το γνώριζε δεν σας το έλεγα, διότι αυτά ανακοινώνονται και τα μαθαίνω όταν ανακοινωθούν. Ο Πρωθυπουργός είπε σύντομα. Και σύντομα θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε κανονικά στην υλοποίηση αυτού του μεγάλου ευρωπαϊκού έργου, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό ή κυπριακό, είναι ευρωπαϊκό και χρηματοδοτείται την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί όπως χαράσετε, όπως έχει σχεδιαστεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο σε ό,τι αφορά τη δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη, ότι αν παραστεί ανάγκη θα ενισχύσουμε με ναυτική δύναμη τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό κόλπο. Αυτό δεν είναι λίγο μια υπαναχώρηση από αρχικές τοποθετήσεις του Υπουργού των Εξωτερικών?
3: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι υπαναχώρηση. Αυτό θα το δούμε και αν χρειαστεί, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή...
0: Θέλω να πω ότι δεν συνιστά μια αμεσότερη εμπλοκή στην πολεμική σύραξη.
3: Όχι, δεν έγινε τίποτα. Είπε, θα το σκεφτούμε. αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια εποχή μεγάλων αναταράξεων παγκοσμίως. Κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρισμενέστατη διεθνή συγκυρία, η οποία είναι ένα συνδυασμός, και αυτό είναι και ο μεγάλος μου φόβος, σας κύριε κύριε Απόβαση, ο συνδυασμός της ενεργειακής κρίσης με τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Η κρίση χρέους που πλήττει σοβαρό το ολόκληρο του πλανήτη και ιδίως στην Ευρώπη αυτό τον καιρό. Και το ενδεχόμενο χρηματιστηριακής φούσκας είναι τρεις παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε μια παγκόσμια καταιγίδα. Σε αυτή την καταιγίδα η Ελλάδα πρέπει να έχει άμυνες και αντοχές για να μην υποστούμε αυτό που είχαμε υποστεί το 2010 όταν εξαιτίας των λαθών που είχαμε κάνει και εμείς που ξέφυγαν τα επιτόκια των ομολόγων, η Ελλάδα βρέθηκε χρεοκοπημένη. Mm-hmm. Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης, ο συνετός ηγέτης που είναι, λέει δημοσιονομική σταθερότητα, με ενίσχυση βέβαια εκείνων των Ελλήνων που υποφέρουν, φυσικά. Υπάρχουν, δεν είναι όλοι οι Έλληνες το ίδιο, υπάρχουν Έλληνες που τα βγάζουν πέρα, υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που υποφέρουν. Αυτούς σεβόμαστε, αυτούς προσπαθούμε να στηρίξουμε, γιατί όντως ο χειμώνας που έρχεται, όπως είπε και η διευθύντρια της Διεθνούς Τράπεζας, θα είναι δύσκολος. Θα είναι πολύ δύσκολος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, κύριε Λοβέρδο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο υφυπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος. Για να περάσουμε τώρα στην αντιπολίτευση. Το δόγμα της ομής ισχύως ανοίγει το δρόμο για να αναγνωριστούν ευαισθησίες της Τουρκίας αντί για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ δια του αρμόδιου τομεάρχη εξωτερικών του Δημήτρη Μάντζου. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η κριτική τόσο προς τη Νέα Δημοκρατία για τα θέματα της ακρίβειας, όσο και προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Την ανάγκη για μια πιο σαφή τοποθέτηση αμερικάνικης δίκησης υπέρ των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μάντζιος, ο οποίος είναι και ο καθήλυν αρμόδιος από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σχολιάζοντας με αυτόν τον τρόπο την επίσκεψη του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Ο κύριος Μάντζιος τόνισε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση από τον κύριο Ρούμπιο. Αυτό θα έπρεπε να αναμένει η ελληνική πλευρά σε ό,τι έχει να κάνει με την υποστήριξη των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής μας κυριαρχίας και κυρίως απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και με αφορμή, όπως είπε, το καλώδιο, την πώληση δηλαδή του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπου σύμφωνα με τον κύριο Μάντζιο η διαπίστωση του κύριου Ρούμπιο ήταν τουλάχιστον διπλωματική, ισορροπιστική θα την έλεγε κανείς, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος ζήτησε από την κυβέρνηση να υπάρξει επίσης πλήρης ενημέρωση για τις συμφωνίες που υπάρχουν με την που υπήρξαν με τον Αμερικάνο διπλωμάτη και με την Αμερικάνικη κυβέρνηση κατά επέκταση και κυρίως στο θέμα των εξοπλιστικών και τονίζοντας ότι πρέπει να ξέρουμε αν υπάρχει οποιαδήποτε προστιθέμενη αξία για την άμυνά μας. Για παράδειγμα, αν θα ενισχυθεί η αμυντική βιομηχανία της χώρας ή η Ελλάδα θα είναι ένας απλός καταναλωτής, αλλά και θα είναι μόνο απλός καταναλωτής και δεν θα είναι παραγωγός ή συμπαραγωγός στα οπλικά συστήματα που προτίθεται να προμηθευτεί από τη ΣΥΠΑ. Ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ κρατάει αποστάσεις από τις δηλώσεις του κ. Ρούμπιου και από τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και περιμένει την ενημέρωση για να τοποθετηθεί πιο αναλυτικά. Τώρα σε σχέση με την εσωτερική αντιπαράθεση, συνεχίζει να είναι σε υψηλούς τόνους απέναντι στην κυβέρνηση. Ο κύριος Τσουκαλάς σε συνέντευξή του σήμερα ανάφερε ότι το ΠΑΣΟΚ την επόμενη εβδομάδα, όπως μας ενημέρωσε, θα φέρει την πρότασή του για τις 120.
5: Ραδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
9: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
11: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
12: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
13: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε
11: πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
12: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.
14: Παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα. Ο ίδιος στο συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα, την παλαιά και σύγχρονη Αθήνα, είπε ότι έρχομαι να ενώσω την κεντροαριστερά και όχι να διχάσω. Και όσες βολές ανέφερε, και αν δεχτώ, ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό, είπε.
0: Μάλιστα.
14: Αυτά χθες. Σήμερα λοιπόν στη συνέντευξη του στα παραπολιτικά έστειλε ένα μήνυμα, και αυτό έχει ενδιαφέρον, ότι πρέπει να παραιτηθούν άμεσα από βουλευτές όσοι επιθυμούν την ένταξή τους στην Ελλάς. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί κάποιος να παραιτηθεί τον Απρίλιο και να θέλει να είναι υποψήφιος με την Ελλάς το Μάη. Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό απευθύνθηκε σε όσους βουλευτές είναι ανεξάρτητοι, προέρχονται κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι καλό θα είναι να παραδώσουν τώρα τις έδρες τους.
0: Είναι μονόδρομος με λίγα λόγια. Μάλιστα.
14: Στη συμμετοχή τους στην Ελλάς. Mm-hmm. Γιατί ο ίδιος, όπως έχει εξηγήσει, δεν επιθυμεί να έχει ενεργεία βουλευτές στο κόμμα που έχει φτιάξει. Τώρα, ερωτηθείς για το τι θα πράξει εάν το κόμμα του έρθει τρίτο στις κάλπες. Εκεί αστειευόμενος, αυτό ήταν από μήνυμα ακροατή, παρατήρησε ότι ακόμα δεν ήρθα, θέλετε να φύγω, για να σημειώσει με νόημα ότι το σχήμα που έχουμε φτιάξει, το κόμμα δηλαδή, είναι μακράς πρωής και ότι αυτό θα το πετύχουμε ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των εθνικών εκλογών.
0: Τώρα αυτό το σημείο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, έχει, που μας έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί αν κάνουμε μια δεύτερη ανάγνωση, Γιώργο, μας λέει τι, ότι ίσως η στόχευσή του
14: με ορίζοντα όχι αυτές τις εκλογές,
0: αλλά τις παραπάνω εκλογές.
14: Ακριβώς.
0: Θα είναι ο βατήρας απλώς αυτές οι εθνικές εκλογές, με στόχευση τις παραπάνω εκλογές στην πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Τώρα, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις επιθέσεις που δέχεται στο δημόσιο διάλογο από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έκανε λόγο για μονομέτωπη επίθεση προς το πρόσωπό του. Εκτίμησε ωστόσο ότι στις επιθέσεις αυτές υπάρχει σκοπιμότητα, την οποία δεν απέδωσε προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά
0: όχι στην ηγεσία, αλλά στελέχη
14: του ΠΑΣΟΚ, τα οποία στο πίσω μέρος του μυαλού τους βρίσκεται το να κόψουν κάθε προοπτική συνεννόηση με την Ελλάς. Από εκεί και πέρα άσκησε για μια ακόμη φορά δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και για τα θέματα της ακρίβειας και για την ενεργειακή κρίση και για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, όπου ουσιαστικά ανέφερε ότι επί της ουσίας δεν φάνηκε να δίνει κάποια στήριξη σε ό,τι αφορά την παραφίεση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας. Είχαμε φιλοφρονήσεις, είπε, είχαμε και την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, η οποία, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, μπορεί σε επικοινωνιακό επίπεδο να τον βοηθήσει για τα μελλοντικά σχέδιά του τον κύριο Ρούμπιο, και αναφέρθηκε φυσικά
0: στο ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.
14: Των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τέλος εκτίμησε ότι η κυβέρνηση δεν θα πιάσει το στόχο της αυτοδυναμίας και ότι μέχρι τις εκλογές θα έχει υποστεί ακόμη μεγαλύτερη φθορά εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθεί.
0: Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγιαννης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Για λίγο ακόμη εμείς στα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, καθώς Είχαμε δηλώσεις, τοποθετήσεις εδώ στον Αθήνα 984 του πρώην Πρόεδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος μίλησε στο σταθμό της πόλης, και τον Νίκο Φελέκη. Η ομιλία Ρούμπιο ήταν μια προσπάθεια εξειδανίκευσης του δόγματος Τραμπ για την αμερικανική κυριαρχία. Επεσήμανε μεταξύ άλλων ο κύριος Παυλόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών δεν έκανε καμία αναφορά στο διεθνές δίκαιο, αλλά έμεινε στο δίκαιο του ισχυρού. Επίσης άσκησε κριτική για το θέμα του καλωδίου, είπε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και δεν έκανε καμία αναφορά στην παραβίαση του δικαίου της θάλασσας και τις απειλές για την εθνική μας κυριαρχία από την Τουρκία, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τρεις σημαντικές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις περιλαμβάνει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση πριν από την κατάθεση του στη Βουλή. Η πρώτη παρέμβαση αφορά την προστασία εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών από καταχρηστικές συμπεριφορές των εταιριών διαχείρισης δανείων και πιστώσεων. Για να πάμε στον Θάνο Πασχαλή να μας πει περισσότερα. Θάνο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
15: Καλό μεσημέρι, Καθηρίνα. Η πρώτη παρέμβαση, όπως ανέφερες και εσύ, μέσω του νέου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση, θα αφορά την προστασία των δανειοληπτών από καταχρηστικές συμπεριφορές των services, δηλαδή των εταιριών δανείων και πιστώσεων, που διαχειρίζονται ως γνωστόν πλέον εκατοντάδες χιλιάδες πρώην τραπεζικά δάνεια, με την καθιέρωση χρονικών προθεσμιών για να ολοκληρωθεί μια διμερή σύμβαση μεταξύ ενός δανειολήπτη και μιας εταιρείας για τη ρύθμιση του δανείου. Συγκεκριμένα, μια εταιρεία διαχείρισης δανείων και πιστώσεων που κατέχει και διαχειρίζεται το δάνειο ενός δανειολήπτη, πριν προχωρήσει σε πληστηριασμό ενός του ακινήτου του, εάν παραδείγματος χάρη έχει γίνει καταγγελία της σύμβασης επειδή το δάνειο κοκκίνησε, οφείλει 3 μήνες πριν από την αναγγελία του πληστηριασμού να του προτείνει νέα ρύθμιση του δανείου με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του δανείου, η οποία θα συναρτάται με τα οικονομικά του, δηλαδή με τα εισόδηματά του, τα περιουσιακά του στοιχεία και άλλα, ενώ ολόκληρη διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνει το αργότερο σε 6 μήνες. Όσο ο φιλέτης θα τηρεί αυτή την ενεργή ρύθμιση που θα συναυτεί με την εταιρεία, θα απαγορεύεται η καταγγελία της, η έκδοση ή εκτέλεση διαταγής πληρωμής, η κατάσχεση και η συνέχιση του πληστηριασμού. Παράλληλα, με την ίδια παρέμβαση, νομοθετική παρέμβαση, τίθεται ανώτατο όριο 15% στην προκαταβολή που μπορεί να ζητήσει ο πιστωτής η εταιρεία, δηλαδή για απευθείας διμερής ρύθμιση του δανείου. Έως σήμερα, το ύψος της προκαταβολής που αποτελούσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης και σε αρκετές περιπτώσεις οι πιστωτές, αυτές οι εταιρείες, ζητούσαν το 30% ή ακόμα και το 50% της οφειλής ενός δανείου.
0: Με λίγα λόγια, απαγορευτικά ποσά, τα οποία απέτρεπαν τον υπόχρεο από το να μπει σε διαδικασία κάποιου συμβιβασμού ή εξυπηρέτησης του δανείου του.
15: Όταν η οφειλή ενός δανείου καθένα είναι 100.000 και σου ζητάνε 50.000, είναι εύλογο ότι είναι αδύνατο. Τώρα πάντως, σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας που θα επιταχθεί μεταξύ του πιστωτή και του δανειολήπτη, οι συνέπειες για τις εταιρείες δανείων και πιστώσεων θα είναι άμεσες, αν παραβιαστεί από αυτούς. Η πράξη θα είναι αυτοδικαίως άκυρη. Ο δανειολήπτης θα πιστώνεται με ένα ποσό ίσομο 5 μηνιαίες δόσεις του δανείου του, θα έχει ένα κέρδος 5 δόσεων, ενώ η ρύθμιση με την εταιρεία πιστωτή του θα παρατείνεται κατά 5 μήνες χωρίς καμιά επιβάρυνση του δανειολήπτη και θα προβλέπεται παράλληλα και διοικητικό πρόστιμο από 50 έως 500.000 ευρώ στη συγκεκριμένη εταιρεία. Υπάρχει μια δεύτερη παρέμβαση στο ίδιο σχέδιο νόμου. Γίνεται πλέον υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για τις παραδόσεις αγαθών από εταιρείες courier, ανεξαρτήτως της αξίας του προϊόντος που παραγγέλθηκε. Δηλαδή, η εταιρεία μεταφορών, κάποιοι μεταφορών που δέχεται μετρητά, θα αντιμετωπίζει μάλιστα και πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. Πάντως αναφέρουμε, Κατερίνα, ότι πριν από την έναρξη ισχύως αυτής της διάταξης στο σχέδιο νόμου θα υπάρξει και σχετική υπουργική απόφαση με την οποία θα εξαιρεθούν κάποια φυσικά πρόσωπα από αυτή την υποχρέωση, δηλαδή να πληρώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο τις παραγγελίες τους και θα μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν με μετρητά όπως και σήμερα. Θα είναι κάποια ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, άτομα με αναπηρία και άλλα. Και μια τρίτη και τελευταία παρέμβαση στο ίδιο σχέδιο νόμου αφορά τα κρυπτοστοιχεία. Δηλαδή το νέο είδος διαπραγματεύσιμης επένδυσης όπως είναι μετοχές, υπεραξία που θα προκύπτει για τους κατόχους που έχουν αυτά τα κρυπτο στοιχεία και τα αφορά τη διαφορά από την αγορά κτήσης, πόσο τα απέκτησα και πόσο τα πουλάνε, αυτή η διαφορά που θα προκύπτει θα φορολογείται με ένα συντελεστή 10%. Υπεραξία έως 500 ευρώ, αν η διαφορά είναι 500 ευρώ το κέρδος, αναφορολογικό έτος δεν θα φορολογείται, ενώ η ανταλλαγή κρυπτο στοιχείων ένα με το άλλο δεν θα δημιουργεί φορολογητέα υπεραξία.
0: Ο Θάνος Πασχάλης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο θα περάσουμε τώρα. Να καλωσορίσω την Αθηνά Κορλίρα, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Προτείνω να ξεκινήσουμε από την Ισπανία, μιας και μόλις αναφερθήκαμε με τον Θάνο Πασχάλη σε αυτό το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που φέρνει η ελληνική κυβέρνηση για την προστασία χιλιάδων δανειοληπτών από τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και την καταχρηστική συμπεριφορά σε πολλές περιπτώσεις. Για να πάμε λοιπόν στην Ισπανία, εκεί όπου έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που πυροδότησε, όπως όλοι θυμόμαστε, τον αγώνα κατά των εξώσεων και έγινε ένα σύμβολο απέναντι στην στεγαστική κρίση και το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα.
16: Να θυμίσουμε, Κατερίνα, ότι στις 23 Σεπτεμβρίου εκδιώχθηκε από το διαμέρισμα όπου έμενε για περίπου 70 χρόνια. Της το πήρε ένα φαντ λόγω δανείων, λόγω χρεών το σπίτι της. Βεβαίως η πίεση του κόσμου, οι διαμαρτυρίες ήταν αυτές που οδήγησαν σε μια νέα συμφωνία ενοικίασης. Ωστόσο είχε κλονιστεί, φαίνεται ανεπανόρθωτα η υγεία της και όπως είπες και εσύ, εχθές έφυγε από τη ζωή. Τα συνδικάτα έχουν ανακοινώσει πανεθνική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, μόλις δηλαδή λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόορες βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία, ένα θέμα που ήταν ο λόγος που κατά κύριο λόγο πυροδότησαν τις πρόορες.
0: Λειτουργήσε ως καταλύτης. Εκεί θυμίζω ο Ισπανός Πρωθυπουργός είχε φέρει δύο διατάγματα για να προχωρήσει ή να, αν θέλεις, να εκτονωθεί η κρίση σε ό,τι αφορά το στεγαστικό, δεν έγιναν δεκτά από την αντιπολίτευση στο κοινοβούλιο και ως εκ τούτου ανακοίνωσε τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών.
16: Και μόλις ανακοίνωσε την διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, το προσωρινό εντός εισαγωγικών κοινοβούλιο ενέκρινε αυτές τις δύο νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες τίθενται σε ισχύ ήδη από εχθές, μέχρι και τον ορισμό του νέου κοινοβουλίου. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι αν θα οριστεί μια κυβέρνηση που δεν θέλει τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, δεν θα τις ακυρώσει εκ νέου. Πάντως το στεγαστικό, όπως και σε πολλές χώρες, είναι ένα τεράστιο θέμα στην Ισπανία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να βρει στέγαση σε προσιτή τιμή και βεβαίως είναι πάρα πολλές περιπτώσεις λόγω οικονομικής δυσχέρειας πολιτών που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις.
0: Είναι πράγματι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις και χρήζει, εννοείται, απαντήσεων από πλευράς γενικότερα των Βρυξελών και των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων με μέτρα συγκεκριμένα. Τώρα,
16: μάλιστα, είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής, πέρα από την ενεργειακή κρίση, θα συζητηθεί και το στεγαστικό πρόβλημα.
0: Βέβαια, γιατί σε συνδυασμό και τα δύο αποτελούν ένα εκρηκτικό μείγμα, θα έλεγα. Για να πάμε λίγο στην Ουκρανία, διότι μπορεί να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο στη Μέση Ανατολή. News. 24 ώρα εντείνονται οι επιθέσεις της ρωσικής πλευράς προς την Ουκρανία.
16: Είχαμε 28 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, περίπου 120 τραυματίες από μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν χθες στην Ουκρανία, με πολλά drones και πυράβλους εναντίον στόχων σε 12 διαφορετικές περιφέρειες, με τον Ουκρανό πρόεδρο, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να κατηγορεί τη Ρωσία ότι επιλέγει συνειδητά τον απόλυτο τρόμο, όπως είπε, λέγοντας ότι αυτή η επίθεση είναι ένα δώρο για τα γενέθλια του Βλαντιμίρ Πούτιν που κλείνει τα 74. Καταλαβαίνουμε ότι δεν εκτονώνεται η κατάσταση. Κάθε άλλο φαίνεται ότι κλιμακώνεται και εκεί.
0: Δυστυχώς. Αθηνά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Επιστροφή στα δικά μας και μάλιστα στην Αθηνοκεντρική Ενότητα, καθώς έγινε δεκτή από το Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση των κατοίκων της Κυψέλης για επίδειξη εγγράφων από την Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο για τις ζημιές στα σπίτια τους που αποδίδονται στα έργα της γραμμής 4. Η Μίνα Μουστάκα θα μας πει περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Σήμερα λοιπόν εκδόθηκε η πρώτη δικαστική απόφαση, προσωρινή διαταγή, που δικαιώνει ουσιαστικά τους κατοίκους της Κυψέλης, ανοίγοντας το δρόμο προκειμένου να λάβουν γνώση όλων εκείνων των κρίσιμων εγγράφων στο πλαίσιο αυτού του δικαστικού αγώνα που έχουν ξεκινήσει μετά από τις ζημίες που έχουν υποστεί τα σπίτια τους από τις εργασίες των μετρό στην περιοχή τους. Οι κάτοικοι κατά τη διάρκεια της κοινής συζήτησης, όπου βρέθηκε στο πλευρό τους και ο Δήμος Αθηναίων που έχει ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση, δεν έκρυψαν ούτε το φόβο τους ούτε την ανησυχία τους, καθώς ναι μεν οι εργασίες έχουν σταματήσει το μετρό, ωστόσο όπως υπόθηκε, άλλοι από αυτούς βλέπουν νέες ρογμές στα σπίτια τους και άλλοι από αυτούς βλέπουν τις υπάρχουσες ρογμές να μεγαλώνουν, γεγονός που ενδύνει και την ανησυχία τους. Δεν είναι τυχαίο να σου πω ότι υπόθηκε χαρακτηριστικά πως μια πλημμύρα ή μια ενδεχόμενη σεισμική δόνηση μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα που μόνο προβλέψιμα δεν είναι. Ζητούσαν λοιπόν από τις εταιρείες να τους επιδείξουν όλα εκείνα τα έγγραφα που θεωρούν αναγκαία για να αποκτήσουν σαφή εικόνα και να ξεκινήσει σιγά σιγά η αποκατάσταση αυτών των ζημιών. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρότασή τους, την αίτησή τους, χαρακτηρίζοντας τα έγγραφα αυτά απαραίτητα, ώστε να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθηγήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει η αποκατάσταση τους, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Έτσι πια, η εταιρεία Ελληνικό Μετρό, αλλά και η κοινοβρασία που έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου για τη γραμμή 4 του μετρό, καλούνται να επιλήξουν τα έγγραφα τα αναγκαία στους ενάγοντες για να ξεκινήσουν αυτές τις διαδικασίες πριν συμβεί κάποιο απρόπτο γεγονός.
0: Μίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Νωρίτερα από τις 23 του μηνός θα καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, το μεγαλύτερο κύμα μαζικών συνταξιοδοτήσεων από ιδρύσεως του ΕΦΚΑ την τελευταία δεκαετία καταγράφει ανάλυση της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους. Ο Δημήτρης Κωστάκος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
18: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, λοιπόν, τη Δευτέρα 26 του μηνός θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών. Επίσης, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, μη μισθωτών και μισθωτών.
0: Μας ακούει ο Δημήτρης Κωστάκος. Έχουμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή, να επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και πάλι μαζί του. Για να δούμε πού θα πάμε. Λοιπόν, έχουμε μια δυσκολία στην επικοινωνία μας με τον συνάδελφο Δημήτρη Κωστάκο. Θα παραμείνουμε όμως εμείς στο πεδίο της οικονομίας. Η ακρίβεια χτύπησε και τις λαϊκές αγορές. Οι καταναλωτές χρειάζεται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να δαπανίσουν μέχρι και 40 ευρώ για να προμηθευτούν τα αναγκαία, αφού οι τιμές είναι ιδιαιτέρως αυξημένες σε σχέση με πέρσι. Ο Μιχάλης Λεγάκης έκανε ρεπορτάζ και τον ακούμε. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς σήμερα το πρωί κάνα μια βόλτα στις λαϊκές αγορές εδώ πέρα στο κέντρο της Αθήνας και μιλήσαμε με καταναλωτές και καταγράψαμε τιμές σε βασικά προϊόντα. Στη λαϊκή αγορά, οι πωλήσεις που συναντήσαμε μας είπαν ότι αφήνουν από 20 ως 40 ευρώ κάθε φορά. Και πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Οι ντομάτες κοστίζουν μέχρι τα 2,5 ευρώ το κιλό. Οι πιπεριές μέχρι τα 2,20, τα κρεμμύδια μέχρι το 1 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ οι πατάτες γύρω στο 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Να πούμε ότι στα πρώτα εποχής, όπως τα μήλα και τα αχλάδια, οι τιμές φτάνουν μέχρι τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ τα πορτοκάλια μέχρι το 1,5 ευρώ. Και κάπως έτσι, προϊόν το προϊόν, η σακούλα γεμίζει και ο λογαριασμός ανεβαίνει. Ένας ενδεικτικός συνδυασμός βασικών φρούτων και λαχανικών φτάνει κοντά στα 30 ευρώ. Για κάποιον που κάνει αυτά τα ψώνια, κάθε εβδομάδα είναι περίπου 120 ευρώ το μήνα. Αν η εβδομαδία δαπάνη φτάνει τα 40 ευρώ, τότε μιλάμε για 160 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Και όλα αυτά χωρίς να έχουμε βάλει το λογαριασμό το κρέας, το ψάρι, τα λακτοβιομηχανικά, το ψωμί και τα υπόλοιπα προϊόντα που θα αγοραστούν από τα σούπερ μάρκετ. Οπότε ο καταναλωτής συνεχίζει να συγκρίνει, κοιτάζει το ράφι στο σούπερ μάρκετ, κοιτάζει το μπάκο της Nike's και αποφασίζει κάθε φορά τι μπορεί να χωρέσει στο πορτοφόλι μας. Κλείνοντας, Κατερίνα, με αρκετούς που συνομιλήσαμε μας είπαν ότι πηγαίνουν στις Nike's αγορές πιο αργά, μετά τις 2, όταν και οι τιμές εκεί αρχίζουν και πέφτουν αισθητά. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Επιστροφή στον συνάδελφο Δημήτρη Κωστάκο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και πάλι. Αναφέρθηκε ο Μιχάλης σε αυτά που δίνουμε. Είναι... Και τι παίρνουμε. Για να επαναλάβουμε ακριβώς, λοιπόν τις χρήσιμες πληροφορίες.
18: Με καταβάλλονται οι συντάξεις με δόσεις θα δοθούν και οι πληροφορίες έτσι,
0: έτσι, για να πάμε λοιπόν να τα βάλουμε
18: το
0: σε μια τάξη.
18: Το απόγευμα της Παρασκευής λοιπόν, 23 Οκτωβρίου, δεδομένου ότι τα χρήματα καταβάλλονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς την προηγούμενη εργάσιμη το απόγευμα από την επίσημη μέρα πληρωμής. Την Παρασκευή λοιπόν 23 Οκτωβρίου θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που το πρώην ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολημένων και αγροτών τα ποσά των συντάξεων. Αντιστοίχως, ενώ η επίσημη ημερομηνία για τους στέως μισθωτούς είναι την 5η 29 Οκτωβρίου, τα ποσά λόγω της αργίας της 28 Οκτωβρίου θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς το απόγευμα της 3ης 27 του μηνός. Σύμφωνα με τα στοιχεία εντωμεταξύ του πληροφοριακού συστήματος Atlas και το Σεπτέμβριο σημειώθηκε ρεκόρ νέων συνταξιοδοτήσεων με τις αιτήσεις να ανέρχονται στις 20.100 συνολικά, Κατερίνα, από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο έχουν υποβληθεί 164.434 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Ο πρόεδρος της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, Αλέξης Μητρόπουλος, τονίζει ότι το ενεάμινο του τρέχοντος έτους υπευλήθησαν περισσότερες νέες αιτήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα όλων των προηγουμένων ετών από τη μεταπολίτευση. Mm-hmm. Γεγονός το οποίο κατά τα φαινόμενα καθιστά το 2026 ως το έτος της μαζικότερης φυγής των εργαζομένων προς τη συνταξιοδότηση, με 7 στις 10 νέες αιτήσεις να έχουν υποβληθεί από γυναίκες. Κλείνοντας, να αναφέρουμε ποιες είναι οι βασικές αιτίες εντάχει για αυτό το φαινόμενο, σύμφωνα με τους ειδικούς. Ο φόβος για την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης,

0: κατά πλειοψηφία κρίθηκαν και οι δύο κατηγορούμενοι αλείς. Μίνα, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι, Κατερίνα. Το δικαστήριο ήταν σήμερα η ώρα που θα ανακοίνωνε την επιμηγορία του και παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, με βάση την οποία είχε ζητηθεί η καταδίκη των δύο κατηγορουμένων κατά πλειοψηφία με τύπους 6 εναντίον 9, αποφασίστηκε η αθώωση των κατηγορουμένων. 4 ένορκοι και 2 τακτικοί δικαστές διαμόρφωσαν την πλειοψηφία της αθώωσης, ενώ ο πρόεδρος του δικαστηρίου κράτησε μειοψηφία, έχοντας τη γνώμη ότι και οι δύο κατηγορούμενοι έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, όπως ακριβώς είχε ζητήσει λίγες εβδομάδες πριν και ο εισαγγελέας της έδρας. Η ανακοίνωση της επιμηγορίας, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε διαφορετικά συναισθήματα στις δύο πλευρές, με τους συγγενείς των κατηγορουμένων να χτυπούν και χειροκροτήματα και τους ίδιους να δηλώνουν δικαιωμένοι και τη συνήγορα υπεράσπιση τους να μιλάει για ιστορική απόφαση δικαίωσης, ενώ από την άλλη πλευρά η οικογένεια του Σίτου Βαλιράκη προανήγγειλε και μέσω της ζωής Κωνσταντοπούλου ότι θα ζητήσουν την άσκηση έφεσης ώστε να κρυφθεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, κάτι που αν γίνει εκτός από την εισαγγελία, πολύ σύντομα θα προσδιοριστεί η δίκη και θα ξανακαθίσουν στο εδόλιο.
0: Ήταν μια απόφαση κόντρα στην εισήγηση την εισαγγελική, Μίνα, έτσι.
1: Έτσι, είναι μια υπόθεση που όπως έλεγαν...
0: Είχε πολλά σκαμπανεβάσματα και προκάλεσε αίσθηση, συζητήθηκε πολύ.
1: Έτσι, ακριβώς είναι μια υπόθεση που έχει όλα τα χαρακτηριστικά, θα λέγαμε, ενός δικαστικού θρίλερ. Γιατί οι κατηγορούμενοι αυτοί, αρχικά η υπόθεση και τεθεί στο αρχείο, η οικογένεια του Σίτου Βαλιράκη χρειάστηκε να δώσει έναν πολύ μεγάλο αγώνα προκειμένου η υπόθεση αυτή να βγει από το αρχείο, να ασκηθεί την δίωξη, να φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο, όπου είδαμε ότι μετά από 60 και πλέον συνδυάσει, ενώ η εισαγγελέα είχε την άποψη αυτή, η πλειοψηφία του δικαστηρίου κατέληξε σε αθωτική κρίση για τους δύο κατηγορούμενους.
0: Μίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Νέα φάση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης, προλαμβάνω, ξεκινά την 3η 13 Οκτωβρίου. Με δωρεάν μαστογραφίες, η ιατρική μας συντάκτρια Έλενα Μπραγιανή μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Κατερίνα. Το πρόγραμμα επανεκκινεί μέσα στον Οκτώβριο, το μήνα που είναι αφιερωμένο στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, με δωρεάν μαστογραφίες. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ο προληπτικός έλεγχος για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Η διαδικασία συμμετοχής, να σας πω, είναι απλή. Για όσους έχουν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση, θα αποσταλούν από την ερχόμενη 3η 13 Οκτωβρίου τα παραπεμπτικά με δωρεάν SMS. Όσοι τώρα δεν έχουν άλλη συνταγογράφηση, μπορούν με τη χρήση του ΆΜΚΑ τους να κλείσουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr, ενώ για τους πολίτες της περιφέρειας προβλέπεται και η δυνατότητα της εξυπηρέτησης μέσω των κινητών ομάδων υγείας. Όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μέχρι σήμερα περισσότερες από 554.000 Ελληνίδες και Έλληνες έχουν εντοπιστεί με ευρήματα σε πρώιμο στάδιο στον καρκίνο του μαστού. Έχουν καταγραφεί περισσότερες από 6.000 διαγνώσεις σε πρώιμο στάδιο. Στον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας έχουν καταγραφεί 93 διαγνώσεις. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι και τα στοιχεία από τον έλεγχο για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Περίπου 350.000 εντοπίστηκαν με ευρήματα που χρειάζονταν περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση, ενώ σχεδόν 1.200 υποβλήθηκαν άμεσα σε αγκιοπλαστική. Τα αποτελέσματα αυτά, Κατερίνα, αποτυπώνουν τη σημασία της πρόληψης, καθώς η έγκαιρη ανίχνευση μιας νόσου αυξάνει τις πιθανότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισης, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις πλήρους ίασης.
0: Σε ευχαριστώ, Έλενα. Ενώτα πολιτισμός τώρα, έχουμε βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας. Πάμε στη Μαρία Βασιλοπούλου να μας πει περισσότερα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Το Νόμπελ λογοτεχνίας 2026 απονεμήθηκε στην Καναδή συγγραφέα Αν Κάρσον για το τολμηρό και ευρηματικό έργο της, το οποίο μέσα από έναν τεγνιό διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία, σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής της Σουηδικής Ακαδημίας. Να πούμε πως η Κάρσον γεννήθηκε το 1950 στο Τορόντο, μεγάλωσε στον Καναδά και, όπως δηλώνει η ίδια, διοπορίζεται από τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής. Η 76χρονη ακαδημαϊκός είναι ευρέως γνωστή για τις μεταφράσεις της από την κλασική ελληνική λογοτεχνία, οι οποίες έχουν επηρεάσει σημαντικά το έργο της, το οποίο εκτείνεται από λιμπρέτα, όπερα, έως και λογοτεχνία.

0: Ελληνική κριτική και ποιητικά μυθιστορήματα. Η ίδια έχει χαρακτηρίσει την ετυμολογία των λέξεων ως το σημείο εκκίνησης για το σύνολο του έργου της και μάλιστα οι μεταφράσεις της από τα αρχαία ελληνικά μπορούν να θεωρηθούν αυτοτελή έργα. Να πούμε, Κατερίνα, πως τα κυριότερα βιβλία της Αν Κάρσον που κυκλοφορούν στα ελληνικά είναι ο Έρος, ο Γλυκόπικρος από τις εκδόσεις Δώμα, η Ομορφιά του Συζύγου από τις εκδόσεις Μπιμπλιοτέκα, Λίγα Λόγια είναι η Δίγλωση έκδοση από τις εκδόσεις Ιανός με τα ποίηματά της και η Αυτοβιογραφία του Κόκκινου από τις εκδόσεις Πολιτεία.
1: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Ανδρέας Χανιάς τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Βραδιά μπάσκετ απόψε με την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας να διεξάγεται στις 9:15 λοιπόν σε πλησίες μετάδοση από τον Overfoot Prime. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε στον ΟΑΚΑ. Οι δύο ομάδες είναι αίτες έως τώρα στην διοργάνωση. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν μια πολύ σημαντική εντός έδρας αναμέτρηση για τους πράσινους του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Παρόν αναμένεται να είναι για πρώτη φορά ο Μουσταφά Φάλ, ο οποίος έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, αλλά και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Αντίθετα, από όντε θα είναι η Νάν Λούκας και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Από τη Φενέρμπαχτσε θα απουσιάσει ο Αμερικανός σκόρερ Σέιν Λάρκιν. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο με τη Εφές Ανατολού στην Σανέλ Αρένα. Στον προποδόσφαιρο, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ενημέρωσε την UEFA ότι εφόσον η εθνική ομάδα των ανδρών προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League, θα θέλει να πάρει τη διοργάνωση του Final Four πρόκρισης στο Nations League στην Αθήνα, που θα διεξαχθεί στις 9 έως 13 Ιουνίου.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Βίκη Γλύκου μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους σας από το ραδιοταξί Ελλάς.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center. Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Μας, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: σύγκρουσης αναφέρει σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλώνει την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρεύει διπλωματικά προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Προμήθεια νέων εξοπλισμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ οριστικοποιήθηκε κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το δόγμα της ομής ισχύως ανοίγει το δρόμο για να αναγνωριστούν ευαισθησίες της Τουρκίας αντί για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, σχολιάζει το Πασόκ δια του αρμόδιου τομεάρχη εξωτερικών Δημήτρη Μάντζου, ο οποίος μίλησε στο Mega News. Δεν ακούσαμε μία κουβέντα στήριξης από τον Ρούμπιο στα ελληνοτουρκικά, σχολίασε σε συνέντευξή του στα παραπολιτικά FM ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Πήρα κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια, εκτιμώντας ότι δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Δεκτό από το Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα κατοίκων της Κυψέλης να λάβουν τα απαραίτητα έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο για τις ζημιές που έχουν υποστεί τα σπίτια τους από τις εργασίες του Μετρό. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας και οι δύο κατηγορούμενοι αλλήλεις για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Παρά την εισήγησή του εισαγγελέα να κηρυχθούν ένοχοι, έφεση κατά της αθωτικής απόφασης θα ασκήσει η οικογένεια. Η αστυνομία ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας όσοι επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τον αριθμό 100 της άμεσης δράσης θα πρέπει να καλούν στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση τμήματος επταόροφης πολυκατοικίας στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. 10 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για

0: Cliffnote.gr.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς.

0: Πάντα κερδίζεις.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Η διαρκής επικαιρότητα γύρω από τις γυναικοκτονίες, την κακοποίηση παιδιών και κάθε μορφή έμφυλης ενδοοικογενειακής βίας δεν αφήνει απλώς αποτυπώματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά διαμορφώνει ένα βαθύ αίσθημα κοινωνικής έντασης, συλλογικού τραύματος και αβεβαιότητας. Ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με ειδήσεις που μας σοκάρουν, μας προβληματίζουν, μας θυμώνουν. Για να κατανοήσουμε πώς αυτή η συσσωρευμένη βία επηρεάζει την ψυχική μας ανθεκτικότητα, πώς μεταφράζεται στην καθημερινότητά μας και ποιους μηχανισμούς άμυνας ή αλλαγής χρειαζόμαστε ως κοινωνία, θα συζητήσουμε σήμερα όλα αυτά τα θέματα με τον διακεκριμένο ψυχολόγο με εξειδίκευση στα παιδιά και τους εφήβους, τον Παναγιώτη Κατσαρούμπα, προσπαθώντας να βρούμε απαντήσεις πίσω από τους αριθμούς και τους τίτλους των ειδήσεων. Γεια χαρά, Παναγιώτη Κατσαρούμπα.
4: Καλησπέρα, πατέρα σας κύριε Ταλαμάγκα, και εσάς και στους ακροατές μας, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή πρόσκληση.
3: Λοιπόν, δίκη μας χαρά. Όπως κάνουμε κάθε φορά, θα χρησιμοποιήσουμε τα περιστατικά και θα διευρύνουμε με αφορμή τα περιστατικά. Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το τι πραγματικά συμβαίνει στην κοινωνία. Πριν από λίγο καιρό είχαμε ένα περιστατικό βίας νηπιαγωγού προς παιδιά στα Άνω Λιώσια. Καταρχάς θα ήθελα να σε ρωτήσω ποια η διαφορά της αυστηρότητας και της θέσπισης ορίων από την ψυχολογική βία, Παναγιώτη Κατσαρούμπα.
4: Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, κύριε Ταλαμάγκα, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ εύστοχη και έχει σημασία να την απαντήσουμε και να προσπαθήσουμε έτσι να την προσεγγίσουμε, γιατί και από τη δική μου εμπειρία στο κλινικό πλαίσιο, στο γραφείο, την συναντούμε συχνά. Να πούμε λοιπόν ότι η θέσπιση ορίων, που είναι μια διαδικασία που πολλές φορές προτρέπουμε οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι ψυχολόγοι, με ειδικότητα στα παιδιά και στους εφήβους, στους γονείς, να την προωθούν, είναι πολύ σημαντική η θέσπιση ορίων. Γιατί είναι μια πράξη φροντίδας προς το παιδί. Δηλαδή, θα σας λέω ότι βάζοντας τα όρια στο παιδί, το κάνουμε πιο λειτουργικό στην καθημερινότητά του και σίγουρα το βοηθάμε να νιώθει σε ασφάλεια, να μπορέσει να αυτορυθμίσει τη συμπεριφορά του και να μπορέσει το ίδιο να κατανοήσει και τις συνέπειες των πράξεών του, με πολύ μεγάλη επισήμανση ότι άλλο κατανοώ τη συνέπεια, άλλο εφαρμόζω ως γονέας το παιδί μια τιμωρία. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, γι' αυτό τα τονίζω. Άρα λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό των ορίων είναι ότι τίθενται και πρέπει να τίθενται για να έχουν επιτυχία, με αγάπη, σταθερότητα και σεβασμό. Αντίθετα τώρα, στον αντίποδα, η ψυχολογική βία και οποιαδήποτε μορφή άλλης βίας, θα έλεγα, είναι μια πράξη επιβολής και ελέγχου. Δηλαδή, είδατε και εσείς την εικόνα ότι εκφράζεται με ένταση, με θυμό, το είδαμε στο εκπαιδευτικό, και δεν προκαλεί κανένα θετικό συνέστημα εκτός από το φόβο και την ντροπή στο παιδί, καταλήγοντας συχνά, θα λέγαμε, στην απομόνωσή του. Δηλαδή, το παιδί κλείνεται περισσότερο στον εαυτό του. Αν λοιπόν το συνοψίσουμε, μπορούμε να πούμε ότι μια ειδοποιώς διαφορά είναι ότι τα όρια, η θέσπιση ορίων από μόνη της είναι μια ωφέλιμη διαδικασία για το παιδί και το βοηθάει πάρα πολύ να, αν σε λέω, να χτίσει την προσωπικότητά του, ενώ αντίθετα οποιαδήποτε μορφής βίας δεν έχει να συμφέρει τίποτα θετικό, μόνο αρνητικά πράγματα, μεταξύ των οποίων η οδύνη και ο φόβος.
3: Μάλιστα. Τώρα, εγώ θέλω όταν αναφερόμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις να κάνουμε πάντα μνήμα, τουλάχιστον εγώ το κάνω, ότι θα πρέπει να ενσκύψουν όλοι στην άνοδο του μορφωτικού επίπεδου διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων. Και το λέω με αφορμή ανάλογα περιστατικά, διότι αισθάνομαι ότι σε αυτό τον τόπο διαχρονικά, θα το επαναλάβω, διαχρονικά, με ευθύνη των πολιτικών προσώπων, αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες και την άνοδο του μορφωτικού τους επίπεδου τη σκέφτονται τα πολιτικά πρόσωπα μία φορά στα 4 χρόνια. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις, Παναγιώτη Κατσαρούμπα.
4: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί το να εκπαιδεύσω, το να επιμορφώσω ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες ουσιαστικά αποτελεί μια πράξη πρόληψης και σίγουρα το ξέρετε κι εσείς ότι το προλαμβάνει καλύτερο από το θεραπεύει. Άρα συμφωνώ απόλυτα κι εγώ ότι το φως δεν πρέπει να πέφτει μόνο συγκεκριμένες περιοδούς και περιστάσεις. Θα πρέπει γενικότερα να επενδύουμε στην πρόληψη. Γιατί και στο συγκεκριμένο περιστατικό είδατε ότι είδαμε τη βία να διαγράφει το γνωστό της φαύλο κύκλο. Δηλαδή η βία ψυχολογική, λεκτική ή σωματική του εκπαιδευτικού προς τα παιδιά ήρθε να ακολουθηθεί από τη βία προς τον εκπαιδευτικό. Συνεπώς δεν είχαμε τίποτα, καμία σωστή διαχείριση, καμία θετική διαχείριση όλης της κατάστασης και από τις δύο πλευρές. Αν θέλουμε λοιπόν να το αλλάξουμε αυτό, γιατί μόνο δεν πρόκειται να αλλάξει, οφείλουμε και από, στο επίπεδο της πολιτείας να επενδύσουμε σε αυτό ακριβώς που είπατε και σε καμπάνιες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, στην επιμόρφωση των ανθρώπων τους, ώστε να αλλάξουμε όλη αυτή τη ροή.
3: Μάλιστα. Τώρα, να γυρίσουμε πάλι λίγο στο περιστατικό. Πού μπορεί, πού πιστεύεις ότι μπορεί να οφείλεται αυτή η συμπεριφορά και ποια η σχέση της επαγγελματικής εξουθένωσης με τέτοιου είδους πρακτικές?
4: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το burnout, η επαγγελματική εξουθένωση, δηλαδή που την ξέρουμε, συχνά συνδέεται με έτσι τέτοιου είδους συμπεριφορές και μπορεί να παίζει και έναν ρόλο για να το, αν το δούμε αντικειμενικά και ρεαλιστικά στην εμφάνιση τέτοιου είδους συμπεριφορών και πρακτικών, αλλά είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μόνο του προς δικαιολόγησή τους. Τώρα, πώς μπορεί να συνδέεται? Σκεφτείτε απλά ότι δύο πολύ σημαντικές διαστάσεις του burnout, της επαγγελματικής εξουθένωσης, είναι πρώτη η συναισθηματική εξάντληση και η δεύτερη είναι η αποπροσωποποίηση. Θέλω να ξεκινήσω από τη δεύτερη γιατί είναι πολύ σημαντική και στην παρούσα κατάσταση, στο παρόν συμβάν που συζητάμε. Στην περίπτωση λοιπόν της αποπροσωποποίησης, τι γίνεται? Ο εκπαιδευτικός εν προκειμένου αρχίζει να παρουσιάζει μειωμένη συνέστηση, δηλαδή δεν μπορεί να κατανοήσει και να μπει στην θέση συναισθηματικά του παιδιού, αρχίζει να βλέπει τα παιδιά όχι ως αναπτυσσόμενες προσωπικότητες που χρειάζονται την υποστήριξή του, αλλά περισσότερο σαν ενόχληση και σαν επιπλέον φόρτος εργασίας, θα σας πω εγώ, και φτάνει στην εκδήλωση τέτοιου είδους συμπεριφορών. Από την άλλη, η συναισθηματική εξάντληση, σκεφτείτε ότι ουσιαστικά κατά τη συναισθηματική εξάντληση ο επαγγελματίας αδειάζει συναισθηματικά, άρα θα μπορούσε να συνδέεται με μία μείωση της υπομονής του και με μία αυξανόμενη αντίθετα δυσκολία του να διαχειριστεί έτσι απαιτητικές, σίγουρα απαιτητικές συμπεριφορές των παιδιών σε αυτήν την ηλικία, αλλά και φυσιολογικές. Οπότε σε αυτό το μήκος κύματος, αν αναλύσουμε αυτές τις δύο διαστάσεις, μπορώ να πω ότι μπορεί να υπάρχει μια σύνδεση, ναι. Αλλά, όπως σας είπα και στην αρχή, το burnout από μόνο του δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτές τις πρακτικές. Θα μπορούσε να συνυπολογιστεί όμως σαν ένας ακόμη παράγοντας, ένα σύνολο άλλων καταστάσεων, όπως ας πούμε η ελλειπής εκπαίδευση που είπαμε και πριν, γιατί η ελλειπής εκπαίδευση αφορά και τους επαγγελματίες συχνά, δικά τους έτσι προσωπικά τραύματα ή βιώματα και σίγουρα απουσία υποστηρικτικών δομών που θα εκπαιδεύσει τον επαγγελματία στο πώς να διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις, που θα του παράσχει την ψυχολογική αποφόρτιση στις περιπτώσεις που χρειάζεται, ώστε να μπορεί να διατηρήσει αυξημένη την συνέστησή του και, όπως είπαμε, να αποφύγει φαινόμενα αποχρησιμοποίησης ή της συναισθηματικής εξάντλησης. Αυτό νομίζω, εκεί πρέπει να εστιάσουμε.
3: Μάλιστα. Τώρα να δούμε τους δύο κομβικούς παράγοντες πέρα του εκπαιδευτικού, της εκπαιδευτικού ή του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα. Τι επίπτωση, Παναγιώτη Κατσαρόμπα, μπορεί να έχει στο παιδί μια τέτοια συμπεριφορά ενός ή μιας εκπαιδευτικού?
4: Εδώ, κύριε Ταλαμάκη, ερχόμαστε στα πολύ σημαντικά. Όχι τα προηγούμενα ήταν λιγότερο σημαντικά, αλλά όταν μιλάμε για παιδιά και για αυτήν
1: την σχολική news.
4: Πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτό γιατί ο εκπαιδευτικός ανήκει μαζί με την οικογένεια, γενικά το στενό περίγυρο του παιδιού, σε αυτό που στην ψυχολογία αποκαλούμε σημαντικούς άλλους. Οι σημαντικοί άλλοι τι είναι? Είναι πολύ απλά οι άνθρωποι που βρίσκονται σε καθημερινή, σε συστηματική και άμεση αλληλεπίδραση με το παιδί. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι σημαντικοί άλλοι, λειτουργούν σε αυτή την ηλικία που ο εγκέφαλος εμφανίζει τη μέγιστη πλαστικότητά του και κάθε ερέθισμα, θετικό ερέθισμα, μπορεί να φέρει μια θετική αλλαγή. Ένα αρνητικό ερέθισμα αντίστοιχα μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ αρνητικά το παιδί. Αυτοί λοιπόν οι σημαντικοί άλλοι αποτελούν πρότυπα φροντίδας, πρέπει να αποτελούν πρότυπα φροντίδας και ασφάλειας για το παιδί. Όταν αυτά τα πρότυπα τώρα αντικατασταθούν από τη βία, την απειλή και το φόβο, οι επιπτώσεις είναι πολύ σημαντικές στην ψυχοσύνδεση του παιδιού. Και θα σας εξηγήσω πάνω σε αυτό ότι πάλι μπορούμε να βρούμε τρεις διαστάσεις. Δηλαδή, μπορεί ένα παιδί που το πρότυπο του, όπως είπαμε πριν, εναλλάσσεται και πάμε πια κάποια από τη φροντίδα και την ασφάλεια στο φόβο, μπορεί να δεχτεί έναν έντονο κλονισμό της βασικής εμπιστοσύνης. Να αισθανθεί δηλαδή το παιδί ότι ο κόσμος, να σου το πω πολύ απλά, εκτός της οικογένειας δεν είναι ασφαλής, είναι επικίνδυνος, να αναπτύξει ένα γενικευμένο άγχος και πολλές φορές μπορεί να δούμε να παρουσιάσει και σχολική άρνηση. Επίσης την ανάπτυξή του μπορούμε να δούμε παλινδρομήσεις. Δηλαδή, φανταστείτε ότι μπορεί ένα παιδί ξαφνικά να παρουσιάσει ενούρηση κατά τον νυχτερινό ύπνο ή να επιπυλήσει το δάχτυλό του, που είναι συμπεριφορές έτσι που μπορούμε να πούμε ότι προειδεάζουν τις προηγούμενα αναπτυξιακά στάδια και είναι και συμπτώματα αυτά τα οποία δεν τα παρατηρήσουμε, μπορούμε να καταλάβουμε ότι το παιδί κάτι συμβαίνει στο παιδί, στην ψυχολογική του έτσι, στην ψυχοσύνθεσή του. Μπορεί να εκδηλώσει θυμό ανεξήγητο ή επίσης ανεξήγητες φοβίες. Και επίσης μια ακόμη σημαντική διάσταση είναι ότι επειδή σε αυτή την ηλικία το παιδί μαθαίνει μέσα από τη μίμηση, από τη μίμηση του προτύπου βέβαια, εάν ένα παιδί βιώνει και παρατηρεί και παρακολουθεί το ίδιο τη βία και την επιθετικότητα, μπορεί και το ίδιο να αρχίσει να τη μιμείται και να τη χρησιμοποιεί ως έναν τρόπο επίλυσης των διαφορών, ακόμα και μέσα στην ομάδα των συνομιλίκων, εντός της ομάδας των συνομιλίκων.
3: Μάλιστα. Αφού μιλήσαμε για το παιδί, πάμε να δούμε τώρα και τον άλλον πολύ κομβικό παράγοντα, το γονιό. Πώς πρέπει να διαχειριστεί ένα τέτοιο περιστατικό ένας γονιός? Καλά, σε καμία περίπτωση όχι αυτά που είδαμε.
4: Βέβαια, αυτό που προλάβατε πήγα να σας πω σίγουρα. Η ορθή διαχείριση δεν περιέχει τη βία, όπως είδαμε να συμβαίνει. Θα σας λέω ότι αν τα βάλουμε σαν βήματα, ένα πρώτο βήμα, και τα βήματα αυτά, ξέρετε, τα σκέφτομαι τώρα με βάση τη σημασία που έχουν ως προς το παιδί. Ένα πρώτο λοιπόν βήμα είναι το να βοηθήσει ο γονέας το παιδί στην ανάπτυξη της συναισθηματικής ασφάλειας. Και πώς γίνεται αυτό? Με το να το ακούσει αρχικά, να του δείξει ότι το πιστεύει, ότι το καταλαβαίνει αυτό που του λέει και πολύ σημαντικό, να μην του μεταφέρει την ευθύνη. Γιατί πολλές φορές θα μπορούσε ένας γονέας, ας πούμε, να πει ότι ναι, η δασκάλα σου φώναξε ή σου άσκησε αυτή τη μορφή βίας, αλλά μήπως έκανες κάτι κι εσύ. Εκεί είναι σαν να μοιράζουμε την ευθύνη. Άρα λοιπόν να προσπαθήσει να το ακούσει χωρίς να μοιράσει την ευθύνη και σίγουρα να προσπαθήσει σε ένα πρώτο επίπεδο να μην του μεταφέρει και να μην του δείξει και το δικό του άγχος και το δικό του εκνευρισμό, ούτως ώστε να μην ενισχύσει το φόβο του παιδιού. Αυτό θα λοιπόν είναι το πρώτο βήμα. Δεύτερο βήμα, αυτό που σας είπα και πριν, παρατηρούμε, πρέπει να παρατηρούμε οποιασδήποτε αλλαγές. Γιατί συνήθως τα μικρά παιδιά, οι μικρότερες ηλικίες, συνήθως δεν χρησιμοποιούν το λόγο για να εκφράσουν ένα τραυματικό γεγονός, αλλά τι κάνουν, είπαμε, βλέπουμε κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά. Οι γονείς λοιπόν πρέπει να είναι σε εγρήγορση στο να εντοπίσουν, να παρατηρήσουν και να εντοπίσουν αλλαγές που μπορεί να σχετίζονται με τον ύπνο του παιδιού, με την όρεξή του, με το παιχνίδι ή αν βλέπουν πολύ συγκεκριμένη προσκόλληση ξαφνικά, πολύ έντονη προσκόλληση του παιδιού σε εκείνους. Το τρίτο βήμα θα σας πω σίγουρα ότι είναι η θεσμική δράση, δηλαδή αυτό που είπαμε πριν, δεν πρέπει να καταφεύγουν οι γονείς σε δικές τους βίαιες συμπεριφορές, αλλά είναι σημαντικό να προστατεύσουν το παιδί, να προσπαθήσουν να το προστατεύσουν κινούμενοι θεσμικά, ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες που μπορούν να υπάρχουν για να αποδοθούν οι ευθύνες. Και το τελευταίο και ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι αν παρατηρηθούν οι αλλαγές που είπαμε πριν, συμπεριφορά του παιδιού, τότε χρειάζεται να ψάξουν και οι ίδιοι γονείς τη θεραπευτική παρέμβαση. Να επικοινωνήσουν δηλαδή με έναν παιδοψυχολόγο, ο οποίος θα δώσει κατευθύνση και στους γονείς και θα βοηθήσει και το ίδιο το παιδί, στο να σου το πω απλά, στο να βρει ξανά την ψυχική του ισορροπία.
3: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε έναν άλλον τομέα που τον τελευταίο καιρό δυστυχώς τα νούμερα είναι εφιαλτικά αυξανόμενα. Μιλάω για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και την αύξηση, τη συνεχιζόμενη αύξηση των γυναικοκτονιών. Γιατί παρακολουθούμε και γιατί εξακολουθούμε, για να το πω πιο σωστά, Παναγιώτη Κατσαρούπα, να παρατηρούμε αύξηση αυτών των φαινομένων?
4: Δυστυχώς, κύριε Ταλαμάγκα, αρχίσαμε, γιατί σαν χώρα πάντα υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα, αλλά όχι σε αυτή την έξαρση παρατηρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αρχίσαμε να παρατηρούμε έτσι αυτή την αυξανόμενη τάση, όπως το είπατε και εσείς, λίγο μετά την πανδημία και τα lockdown στα αυστηρά, που τότε βρήκαμε και την πηγή και σε αυτά, γιατί σίγουρα επιδείνωσαν την κατάσταση, ο περιορισμός δηλαδή όλος αυτός που εγκλώβιζε το θήτη με το θύμα στον ίδιο χώρο, σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, αλλά βλέπουμε ότι συνεχίζουν να παρουσιάζουν ραγδαία τάση ως προς την αύξησή τους. Γιατί βασίζονται σε παγιωμένες πατριαρχικές αντιλήψεις, έλεγα. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν μιλάμε για τέτοιου είδους εγκλήματα, είναι σημαντικό να διαχωρίζουμε ότι δεν μιλάμε ούτε για εγκλήματα πάθους, ούτε για εγκλήματα εγκλήματα που σχετίζονται με την κατάληξη του κύκλου της εμφυλής βίας. Όπου τι γίνεται σε αυτόν τον κύκλο, ο θήτης θεωρεί ότι σύντροφος στην ιδιοκτησία του, να σας το πω πολύ απλά. Με συνέπεια, όταν το θύμα διεκδικήσει την αυτονομία του ή ο θήτης ο ίδιος νιώσει ότι χάνει τον έλεγχο, καταφεύγει σε αυτό, στο έγκλημα. Αν λοιπόν θέλουμε να βρούμε λύση στο πρόβλημα αυτό, πρέπει να δούμε ότι, να εστιάσουμε σε αυτό που σας είπα μόλις τώρα, ότι η πηγή του βρίσκεται σε στερεότυπα, τα οποία πολύ συχνά, δυστυχώς, από τη δική μας πλευρά της ψυχολογίας βλέπουμε ότι είναι πολύ ανθεκτικά. Στην ανοχή, ακόμα και της κοινωνίας, σε άλλες μορφές βίας, όπως με ελεκτική, οικονομική βία, που ίσως επειδή είναι λίγο πιο έμεσες, δεν τους δίνουμε την ίδια βαρύτητα με τη σωματική βία. Και εννοείται, σε αυτό που σας είπα πριν, στην έλλειψη έγκυρης και αποτελεσματικής και κρατικής παρέμβασης στο να περιοριστεί το φαινόμενο.
3: Μάλιστα. Τώρα, τα μέτρα αυτά, τα οποία λίγο πολύ, συνεχώς παρουσιάζουν και σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν πάρθει. Δεν θέλω να μας τα αδικεί, όπως το πανιμπάτον το... και άλλα. Φαίνεται να λειτουργούν ή όχι?
4: Κοιτάξτε, έχετε πολύ δίκιο. Δεν μπορούμε να ακυρώσουμε κάποιο μέτρο. Το panic button περιέχεται σε αυτό που λέμε τα ψηφιακά εργαλεία. Τα ψηφιακά λοιπόν εργαλεία είναι μια επιπλέον λύση, έχουν μια χρησιμότητα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι και η τεχνολογία έχει κάποια όρια. Και τι σημαίνει αυτό? Το ότι δεν μπορεί από μόνη της να λύσει ένα τόσο σύνθετο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στην τεχνολογία. Και αυτό γιατί? Γιατί σκεφτείτε ότι στην περίπτωση που είπατε τώρα, ας πούμε, στα panic buttons. Το panic button τι κάνει? Προϋποθέτει ότι το θύμα θα έχει εκείνη τη στιγμή τον απαιτούμενο χρόνο και παράλληλα και την ψυχική ψυχραιμία, θα σας πω εγώ, να πατήσει το κουμπί. Και σε ένα δεύτερο χρόνο ότι η αστυνομία θα έχει επίσης το χρόνο να φτάσει ακαριά στο σημείο. Βλέπετε όμως ότι στην πράξη αυτό πολλές φορές φαίνεται ανέφικτο. Και τα μέτρα αυτά φαίνεται να αποτυγχάνουν, αλλά στην ουσία δεν αποτυγχάνουν γιατί δεν λειτουργούν σαν μέτρα. Νομίζω ότι αποτυγχάνουν γιατί δεν αποτελούν μέρος, θα σας έλεγα, μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των θυμάτων. Και τι θα έπρεπε να περιλαμβάνει αυτή η προσέγγιση? Αν με ρωτάτε, θα έπρεπε σίγουρα να περιλαμβάνει τη δημιουργία επαρκών δομών φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες, που δυστυχώς στη χώρα μας δεν διαθέτουμε πάρα πολλές τέτοιες. Μακροπρόθεσμη ψυχολογική υποστήριξη των θυμάτων, και σε ένα επίπεδο όταν έχουν δεχτεί την ενδοοικογενειακή βία, αλλά και σε ένα επίπεδο ενημέρωσης τους και ευαισθητοποίησης τους, στο να μπορούν να εντοπίσουν αυτές τις μορφές βίας και να μπορούν να τις καταγγείλουν, να μην φοβούνται δηλαδή να μιλήσουν. Εννοείται ότι πρέπει να γίνει μια αυστηριότερη επιτήρηση, σας έλεγα, των θητών όταν καταγγέλλονται, και σίγουρα και μια αυστηροποίηση των ποινών για τις δράσεις τους. Και όπως είπα πριν, αν δεν αλλάξουμε ριζικά την κουλτούρα μέσα από την παιδεία, μέσα από την ενημέρωση, μέσα από καμπάνιες, δεν πρόκειται να βρούμε και μια ουσιαστική λύση στο πρόβλημα αυτό.
3: Μάλιστα.
4: Θα παραμένουμε δηλαδή να συζητάμε και θα συναντιόμαστε να συζητάμε δυστυχώς την επανάληψη αυτών των φαινομένων.
3: Θέλω να μας εξηγήσεις λίγο επιστημονικά, Παναγιώτη Κατσαρούπα, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις ή στις περισσότερες περιπτώσεις το θύμα της κακοποίησης δυσκολεύεται να φύγει?
4: Εδώ, κύριε Ταλαμαγκά, κάνουμε ένα λάθος και το κάνουμε ακόμα και εμείς οι επαγγελματίες στον χώρο, στο ότι εστιάζουμε στο γιατί δεν φεύγει. Εγώ θα σας λέω ότι η ερώτηση θα έπρεπε να είναι γιατί ο θήτης προβαίνει σε αυτές τις πράξεις, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το θύμα, ναι, και όχι τόσο το γιατί δεν φεύγει, γιατί με αυτή την ερώτηση πολλές φορές τι κάνουμε, μεταθέτουμε και ένα μερίδιο ευθύνη στο θύμα, ότι ας πούμε έπρεπε να το έχει αναγνωρίσει και να φύγει, ή αφού δεν έφυγε, τι, δικαιούται ο θήτης να έχει αυτές τις συμπεριφορές? Σε καμία περίπτωση. Ναι. Θα σας πω λοιπόν ότι η ψυχολογία, η δική μας επιστήμη, μας δείχνει ότι η απομάκρυνση δεν είναι τόσο εύκολη όσο να έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, δεν είναι τόσο εύκολο να φύγει το θύμα από το θήτη. Αντίθετα, νομίζω ότι είναι μια πολύ δύσκολη και σύνθετη διαδικασία. Γιατί επιστρατεύονται πολλές φορές και συγκεκριμένοι ψυχολογικοί μηχανισμοί. Όπως, για παράδειγμα, θα σας δώσω το πιο χαρακτηριστικό, είναι η μαθημένη αβοηθησία. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Το θύμα πείθεται και από τον ίδιο το θήτη και τη συμπεριφορά του, αλλά και από την κοινωνία, ότι δεν έχει καμία δύναμη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να αλλάξει την κατάσταση. Πολλές φορές πείθεται ότι του αξίζει και αυτό που του συμβαίνει και ότι οποιαδήποτε προσπάθεια και αν κάνει να φύγει από αυτόν τον κλειό της βίας δεν θα έχει επιτυχία. Δηλαδή, ίσα ίσα ότι πολλές φορές πιστεύει ότι μπορεί να γίνουν και χειρότερα τα πράγματα. Με συνέπεια, να μένει σε αυτό. Επίσης, θα σας πω ότι ο κύκλος της βίας παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο Και τι εννοώ με αυτόν, ότι η βία, ξέρετε, δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Συνήθως δηλαδή υπάρχουν διακυμάνσεις στον κύκλο της. Για παράδειγμα, πολλές φορές ένα ζευγάρι μετά από μια έκρηξη που ο θήτης χτυπάει το θύμα, περνάει μετά σε μια φάση που θα σας έλεγα τη φάση του μήνα του μέλητος, τη φάση της απολογίας, όπου πια ο θήτης τι κάνει, ζητάει συγγνώμη, κατευνάζει το θύμα, υπόσχεται ότι θα αλλάξει, ότι δεν θα συμβεί ξανά αυτό. Είναι αυτό που μπορεί να ακούσετε να λέει κάποιος θήτης, ήταν μια στιγμή ας πούμε που δεν μπόρεσε να ελέγξει το θυμικό του. Το θύμα πείθεται λοιπόν ότι τώρα πια μπορεί κάτι να αλλάξει, ότι ίσως τώρα πια από εδώ και πέρα να μην επαναληφθούν αυτές οι καταστάσεις, του καλλιεργείται η ελπίδα, η ψευδέστηση αυτή, και φυσικά αυτό κρατάει για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γιατί αμέσως μετά επαναλαμβάνονται τα ίδια βία γεγονότα. Και σίγουρα μέσα σε όλα αυτά που είπαμε πριν έχει νόημα να εστιάσουμε και σε άλλους παράγοντες, όπως πούμε η οικονομική εξάρτηση. Πολλές φορές δεν είναι εύκολο για ένα θύμα, γιατί μπορεί να εξαρτάται οικονομικά από το θήτη, να φύγει. Ή ας πούμε, δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, σε κάποιες περιοχές η κοινωνική καταγραφή, το ότι έφυγε η γυναίκα και άφησε την οικογένειά της. Ή ο φόβος της ίδιας της γυναίκας για την ίδια της τη ζωή, ότι αν φύγω και τελικά με βρει, γιατί το ακούμε πολλές φορές από θύματα να λένε ότι δεν μπορώ να φύγω, γιατί φοβάμαι ότι αν με βρει, ο θυμός θα είναι πολλαπλασιαστικός απέναντί μου. Όλα λοιπόν αυτά, όλοι αυτοί οι παράγοντες καθιστούν πάρα πολύ δύσκολη συχνά δυστυχώς την φυγή του θύματος πριν δούμε να φτάνουν όλες τις καταστάσεις στο άκρο.
3: Μάλιστα. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο, το οποίο τον τελευταίο καιρό έχει γύρει, θα έλεγα, πολύ μεγάλο προβληματισμό, Παναγιώτη Κατσαρούπα. Μιλάμε με αφορμή τον χαμό του δημοφιλούς τραγουδιστή του Γιώργου Μαζωνάκη. Μετά τον θάνατο Μαζωνάκη έχουν ανοίξει ένα σωρό ζητήματα στην ελληνική κοινωνία. Καταρχάς, το πρώτο, ευθέως θέλω να σου κάνω την ερώτηση, τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους ακόμα και υψηλού μορφωτικού επίπεδου να εμπιστεύονται την υγεία τους σε πρόσωπα χωρίς καν πριν να διερευνούν την επιστημονική τους επάρκεια? Δεν θέλω να πω άλλες λέξεις.
4: Πολύ πολύ σοβαρό αυτό το θέμα που συζητάμε τώρα, κυρία Ταλαμάκα, και αυτό γιατί το τραγικό γεγονός αυτό με
1: ακούτε
4: τον...
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
0: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
11: Η ώρα είναι 3:30.
12: Microland Computers.
13: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
12: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
13: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
12: Τεχνικό στο σπίτι.
13: Τεχνικό στην επιχείρηση.
12: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
13: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
12: Χάλασε?
13: Φέρτε το στους ειδικούς.
12: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
13: Τα πάντα για τα πάντα.
12: Microland Computers.
13: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
12: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Yes. Παρατηρούνται, Παναγιώτη Κατσαρούπα, αντίστοιχα φαινόμενα και στον τομέα της ψυχικής υγείας? Γιατί εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν στο έπακρο. Αν είναι, αν ισχύει.
4: Εδώ, κύριε Ταλαμπάγκα, βγαίνει πραγματικά, σας το λέω, ένα τεράστιο αχ. Αν σας αφήσω τον εαυτό μου έτσι να σας μιλήσω γι' αυτό, θα σου πω ότι δυστυχώς ναι, σε τεράστιο βαθμό. Και αυτό γιατί ο χώρος της ψυχικής υγείας, η ψυχική υγεία, ξέρετε, είναι, τα συμπτώματα της είναι ακόμα πιο έμεσα συγκριτικά με τη σωματική υγεία και είναι σαν χώρος ακόμα πιο ευάλωτος στους ανθρώπους που άλλο δηλώνουν και άλλο είναι. Θα μπορεί να ακούσετε στον κλάδο μας σημεία και τέρατα, να το πω με πολύ απλά λόγια. Άνθρωποι δηλαδή που μπορεί να κάνουν ένα ολιγόμενη διάρκεια σε σεμινάριο και μετά να αυτοαποκαλούνται ψυχολόγοι ή θεραπευτές και να μην διστάζουν να αναλαμβάνουν ακόμα και άτομα μια σοβαρή ψυχική νόσο, έτσι. Να εκμεταλλεύονται, να σου πω, το γεγονός ότι ο κόσμος συχνά δεν γνωρίζει. Δηλαδή, και δεν γνωρίζει τι, ποια είναι η διαφορά ενός ψυχολόγου με ένα διασκήσεις επαγγέλματος, με έναν εμπειρικό σύμβουλο, έναν coach κλπ. Και τι κάνουν πολλές φορές, να προσφέρουν για επικίνδυνες συνταγές επιτυχίας. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα, ειδικά στη δική μας, στο δικό μας επιστημονικό κλάδο, δυστυχώς είναι σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τώρα ένα θέμα το οποίο οι ειδικοί το θέτουν, και όχι μόνο οι ειδικοί, το θέμα της μοναξιάς. Σε όλα τα παραπάνω, τι ρόλο παίζει η μοναξιά και πώς μπορεί να τη βιώσει κάποιος?
4: Η μοναξιά, κύριε Ταλαμπάγκα, από μόνη της είναι ένας παράγοντας ο οποίος συνδέεται με την ευαλωτότητα. Όχι απαραίτητα είναι σωστό αυτό, αλλά τίνει να οδηγεί σε μια παραπάνω ευαλωτότητα. Ένας άνθρωπος λοιπόν που νιώθει μόνος του και συνήθως ακόμα και αν περιβάλλεται από πολύ κόσμο, τι μπορεί να συμβαίνει? Μπορεί να έχει μειωμένες ψυχικές άμυνες, άρα να έχει και μια πιο έντονη ανάγκη να ακουστεί από κάποιον άλλον άνθρωπο, να νιώσει ότι κάποιοι ενδιαφέρονται για αυτόν και όλο αυτό να το κάνει ουσιαστικά έναν πιο εύκολο στόχο. Άρα λοιπόν, όταν εμφανιστεί ένας μέσα εισαγωγικά θεραπευτής που του προσφέρει μια τέτοια σύνδεση και αναπτύσσει μαζί μια συστηματική εξάρτηση, είναι πολύ δύσκολο να ενεργοποιήσει ο θεραπευόμενος την κριτική του σκέψη και να διαχωρίσει το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, τι ωφέλιμο και τι μη ωφέλιμο.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, στο θέμα, Παναγιώτη Κατσαρούμπα, της ψυχικής υγείας, ελέγχουμε αν κάποιος είναι επαρκώς καταρτισμένος, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στο άτομο η επιλογή ενός μη επαρκώς καταρτισμένου ατόμου και ούτω καθεξής? Δίνουμε παραπάνω έμφαση, διότι τα θέματα ψυχικής υγείας νομίζω δεν πρέπει να περνάνε επιδερμικά για οποιονδήποτε. Είτε αφορά την επιστημονική κοινότητα, είτε αφορά το κράτος, είτε αφορά συγγενικά πρόσωπα που βοηθούν κάποιο άλλο πρόσωπο να πάει και να βρει τον ειδικό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
4: Έχετε απόλυτο δίκιο, πραγματικά απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς εδώ έχουμε ακόμα ένα έλλειμμα στο δικό μας κλάδο, γιατί θεωρείται δυστυχώς ακόμα σε πολλές περιπτώσεις ταμπού. Και τι γίνεται? Πολλές φορές ο άνθρωπος που έρχεται, ο θεραπευόμενος που έρχεται να ζητήσει την υποστήριξη ενός θεραπευτή, αισθάνεται ντροπή να τον ρωτήσει για το αν έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ας πούμε έτσι, για τα προσόντα του, για την εκπαίδευσή του. Άρα λοιπόν, να σας το βάλω σε ένα πολύ, πολύ σταθερό πλαίσιο, κάθε νόμος ψυχολόγος στην Ελλάδα οφείλει να κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Όχι συμβούλιο οποιοδήποτε άλλη ειδικότητα, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, η οποία άδεια αυτή δίνεται μετά από την ολοκλήρωση του προπτυχιακού επίπεδου σπουδών στην ψυχολογία και βάσει του δικού μας κώδικα δεοντολογίας είμαστε και υποχρεωμένοι να την έχουμε αναρτημένη στο γραφείο μας σε ένα εμφανές σημείο. Όταν λοιπόν για μένα ένας θεραπευόμενος επισκεφτεί τον θεραπευτή του και δεν το δει, δεν είναι καθόλου κακό ούτε ντροπή, ούτε και εννοείται ούτε προσβλητικό για τον ίδιο θεραπευτή να ζητήσει ο θεραπευόμενος την άδεια, να τον ρωτήσει, έχει τα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή να τον ρωτήσει πληροφορίες, ακόμα και το που έχετε σπουδάσει ή ποια κατεύθυνση ακολουθείτε εσείς. Είναι σαν να πώς πηγαίνουμε για έναν γιατρό. Εδώ υπάρχει, ξέρετε, αυτό το παράδοξο, ότι όταν ας πούμε επισκεφτόμαστε έναν ιατρό για ένα παθολογικό ζήτημα, κάνουμε μια ολόκληρη έρευνα αγοράς γύρω από αυτό. Δηλαδή ψάχνουμε να δούμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ποια είναι η εμπειρία του, κοιτάμε το βιογραφικό του. Στο δικό μας χώρο δυστυχώς πολλές φορές κινούμαστε με το ποιος είναι πιο γνωστός, ποιος τα λέει πιο, έτσι, με ένα πιο ωραίο τρόπο για τα αυτιά μας, και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να μπούμε στην ουσία, να δούμε την ουσία, το ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, τι κάνει, τι θεραπευτικά τι έχει να επιδείξει, ποια είναι η εμπειρία του.
3: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο θα το βρούμε και μπροστά μας. Έγινε ήδη νόμος του κράτους, από την πρώτη της νέας χρονιάς, την 1η Ιανουαρίου θα ισχύσει. Πάμε να δούμε τους νέους σε σχέση με τα social media, και το λέω σε έναν άνθρωπο, τον Παναγιώτη Κατσαρούμπα, που εξειδικεύεται στα παιδιά και τους εφήβους. Γιατί τα social media, καταρχάς να το ξεκινήσουμε από εκεί, είναι τόσο ελκυστικά για τα παιδιά και τους εφήβους?
4: Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Ταλαμαγκά, να το δούμε αυτό από τις δύο πλευρές, δηλαδή να το δούμε αρχικά από την ευρωβιολογία και την, έτσι, και την, τις διαδικασίες του εγκεφάλου. Θα σου πω ότι υπάρχουν τώρα πλέον κάποιες έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι έχουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα, τα οποία μας λένε ότι τα κοινωνικά δίκτυα, social media δηλαδή, μπορεί να συνδέονται και με μια στιγμία έκρηση ντοπαμίνης, που είναι, για να μην σας μπλέκω με αυτό, η ντοπαμίνη είναι η ορμόνη της ευχαρίστησης, θα λέγαμε, στον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν, τη στιγμή που ένας νέος παίρνει κάποιο like, όπως λένε, ή αλληλεπιδρά στο διαδίκτυο, μπορεί να, για ένα πολύ μικρό, μια πολύ μικρή στιγμή, να εκκρίνεται η ντοπαμίνη, άρα να συνδέεται με την ευχαρίστηση, και αυτό από μόνο του να συμβάλλει στο να είναι ελκυστικό, να είναι ελκυστική η χρήση του των κοινωνικών δικτύων. Αλλά αυτό θα έλεγα ότι είναι ίσως είναι το λιγότερο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι η κοινωνική προέκταση. Δηλαδή, τα social media, τα κοινωνικά δίκτυα, τι κάνουν, ουσιαστικά καλύπτουν, έχουν να καλύψουν την ανάγκη των νέων για νίκη, ειδικά στην περίοδο της εφηβείας, και επίσης την ψυχολογική διεργασία δόμηση της ταυτότητας. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι, ας πούμε, η εφηβεία, το κατανοούμε όλοι, γιατί έχουμε υπάρξει εφηβεία, έχουμε παιδιά στην εφηβεία, είναι η περίοδος που το άτομο τι κάνει, αναζητά πιο πολύ από κάθε άλλη ηλικιακή περίοδο την αποδοχή της ομάδας των συνομιλίκων. Θέλει με λίγα λόγια να εντάσσεται στην ομάδα και να είναι αποδεκτός από αυτή την ομάδα. Τα social media λοιπόν τι έρχονται να κάνουν σε αυτό? Έρχονται να δώσουν μια ψηφιακή μεσαγωγικά ευκαιρία, θα σας έλεγα, στους εφήβους, και να συνδεθούν με άλλους συνομιλικούς τους και να πειραματιστούν με την εικόνα τους, να χτίσουν έτσι την ταυτότητά τους. Δυστυχώς εδώ έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είδατε χρησιμοποιούν κατά κόρον για να φτιάξουν και μια άλλη εικόνα, μη ρεαλιστική. Βλέπετε ότι πλέον ακόμα και στις φωτογραφίες που μπορεί να ανεβάζουν οι εφηβοί, η επεξεργασία που γίνεται από την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί σχεδόν ένα άλλο άνθρωπο, ένα ιδανικό εαυτό, θα σας έλεγα, και όλα αυτά μαζί έρχονται στο να ισχυροποιήσουν και να κάνουν πολύ ελκυστικά για αυτή την ηλικιακή ομάδα τα social media, τα κοινωνικά δίκτυα.
3: Ναι. Πότε θα λέγαμε, μάλλον να δούμε εκείνη την νοητή κόκκινη γραμμή, πότε μιλάμε για μια φυσιολογική χρήση και πότε μιλάμε, Παναγιώτη, για εθισμό?
4: Εδώ θα σας λέω ότι είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα. Φυσιολογική χρήση είναι πότε? Όταν το παιδί, ο έφηβος, ο νέος, χρησιμοποιεί τα social media, μπορεί για διάφορους λόγους, έτσι, για την ψυχαγωγία, όπως είπαμε πριν, για την επικοινωνία, αλλά παράλληλα δεν αμελεί άλλα πράγματα. Δηλαδή συνεχίζει, ας πούμε, να προετοιμάται για τις σχολικές του υποχρεώσεις, κοιμάται παρκώς, δεν διαταράσει το ύπνος του, διατηρεί και ρεαλιστική κοινωνική ζωή, διαζώσει κοινωνική ζωή, έτσι, δεν είναι δηλαδή μόνο οι φιλικές του σχέσεις μέσα από τον ψηφιακό κόσμο, αλλά και στον πραγματικό κόσμο, και συμμετέχει σε ένα γενικότερο πρόγραμμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων, αν μιλάμε για παιδιά σχολικής ηλικίας. Όταν λοιπόν πούμε ότι τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν συμπλήρωμα στη ζωή του παιδιού, μπορούμε να πούμε και για μια φυσιολογική χρήση τους. Αντίθετα τώρα, όταν βλέπουμε ότι πλήττεται η λειτουργικότητα του παιδιού, ότι εμφανίζονται καταστάσεις που, ας πούμε, παραμελεί βασικές ανάγκες, έτσι, όπως ο ύπνος, η διατροφή, οι υποχρεώσεις, και παράλληλα εμφανίζονται συμπτώματα στέρησης, δηλαδή όταν δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο, να δούμε έντονο άγχος, εκνευρισμό, επιθετικότητα, και παράλληλα και η κοινωνική απόσυρση, δηλαδή να σκεφτείτε να απομονώνεται ο νέος, το παιδί, ο έφηβος, να απομονώνεται και ουσιαστικά να αντικαθιστά κάθε πραγματική επαφή με μια ψηφιακή, τότε εκεί μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε πια για έναν εθισμό, ο οποίος φυσικά χρήζεται μιας άλλης παρέμβασης πια.
3: Μάλιστα.
4: Θεραπευτική συνόμα παρέμβαση, έτσι.
3: Πάμε τώρα στο θέμα των απαγορεύσεων. Γενικά το θέμα των απαγορεύσεων γύρει πάρα πολλές κουβέντες, συζητήσεις στη δημόσια σφαίρα. Εσύ τι πιστεύεις, μπορεί η απαγόρευση κάτω από το ηλικιακό όριο των 15 ετών να βοηθήσει? Ή στο 2026 που ξέρουμε που έχει φτάσει τεχνολογία και επικοινωνία, όλα αυτά είναι δωροάδωρο? Τι λες?
4: Θα σας πω, νομίζω ότι δεν θέλω να λειτουργούμε αφοριστικά σημαίνει ότι όσο αργότερα, ηλικιακά αργότερα, εκτίθεται ένας αναπυσσόμενος εγκέφαλος στον ψηφιακό κόσμο και στα screen media, γενικά σε μέσα οθόνης κτλ., φαίνεται από την επιστημονική έρευνα ότι είναι τόσο το καλύτερο. Τώρα λοιπόν, αν δούμε ότι πριν από τα 15, σίγουρα η κριτική σκέψη των παιδιών, η συναισθηματική τους οριμότητα δεν έχουν φορακιστεί πλήρως και επαρκώς, και είναι έτσι πιο ευάλωτα απέναντι σε καταστάσεις όπως το cyberbullying, δηλαδή ο κυβερνοεκφοβισμός, ή δεν μπορούν να διαχειριστούν τα μη ρεαλιστικά πρότυπα ζωής και ομορφιάς που προβάλλονται, τότε μπορεί και να είναι ωφέλιμο σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί υπάρχουν αυτά τα ελλείμματα, αυτές οι αδυναμίες. Αλλά το πρόβλημα που μπορεί να συνδέεται με την καθολική απαγόρευση είναι ότι δυστυχώς, όπως έχουμε δει και ιστορικά, μία σκέτη απαγόρευση μπορεί και να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή μπορεί να καταστήσει όλο αυτό το ψηφιακό κόσμο, το social media, να καταστήσει μαγνήτη, να κάνει πιο ελκυστικά και να οδηγηθούν τα παιδιά ακόμα και στο να βρουν έναν τρόπο να λένε ψέματα για την ηλικία τους, να βρουν τρόπους δηλαδή να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας και να χρησιμοποιήσουν το απαγορευμένο μέσα εισαγωγικά, γιατί τώρα πια τους έχει γίνει πιο ελκυστικό. Οπότε θα σας έλεγα ότι πιο πολύ σαν λύση όλο αυτό θα έβλεπα την ψηφιακή παιδεία. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μέσα από την εκπαίδευση. Να τους εξηγήσουμε ποιες είναι οι παγίδες, όπως είπαμε πριν, που μπορεί να κρύβονται στον ψηφιακό κόσμο. Πώς μπορούν να πλοηγηθούν με ασφάλεια μέσα σε αυτόν. Πόσο σημαντικό είναι να μπορούν να βάλουν όρια σε όλο αυτό για να αποφύγουν καταστάσεις όπως ο εθισμός, όπως είπαμε πριν, και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο εθισμός. Αν λοιπόν επενδύσουμε σε αυτό, σε καμπάνιες οι οποίες θα στοχεύουν στην ψηφιακή επιμόρφωση και παιδεία, νομίζω ότι ίσως να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από ότι αν μείνουμε στη στήρα απαγόρευση.
3: Μάλιστα. Με ποιο τρόπο πιστεύεις, αν το πιστεύεις, ότι μπορεί να συνδέονται με τη βία μεταξύ ανηλίκων και την νεανική παραβατικότητα τα social media? Εδώ βλέπουμε πάρα πολλά βιντεάκια, δεν θέλω τώρα να πω μέσο, όπου όντως αυτά τα βίντεο, παρά τους περιορισμούς που έχουν βάλει και οι πλατφόρμες, σε ένα μεγάλο βαθμό προάγουν τη βία.
4: Σωστά, σωστά, και γι' αυτό σίγουρα συνδέονται, γιατί η συνεχής έκθεση σε, όπως είπατε και εσείς, βίντεο με βίαιο περιεχόμενο ή με συμπεριφορές έτσι πρόκλησης, διαμάχων, εντάσεων, συγκρούσεων μεταξύ ομάδων συνομιλίκων, η συνεχής λοιπόν έκθεση σε όλα αυτά μέσα από πλατφόρμες, τι κάνει, σε ένα βαθμό κανονικοποιεί τη βία στο μυαλό των παιδιών, δηλαδή την κάνει κανονικότητα, και αυτό που παλαιότερα μπορεί να σόκαρε ένα παιδί, τώρα να θεωρείται συνηθισμένο. Οπότε αυτή η επευαισθητοποίηση στη βία σίγουρα σε ένα βαθμό την επιβαρύνει, την επιδεινώνει. Αντίστοιχα, πολλές φορές βλέπουμε ότι μέσα από τα social media και μέσα από τις πλατφόρμες βλέπουμε ότι οι έφηβοι οργανώνονται και συμμετέχουν μαζί ομαδικά σε πρακτικές έτσι, οι οποίες σχετίζονται με την νεανική παραβατικότητα, πράγμα το οποίο πάλι είναι επικίνδυνο και μας βάζει λίγο στο να σκεφτούμε ότι πράγματι υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ βίας ανηλίκων, ψηφιακού κόσμου, social media δηλαδή και νεανικής παραβατικότητας. Και δυστυχώς πολλές φορές η βία, ειδικότερα μέσα από όλα αυτά, μετασχηματίζεται λίγο και παίρνει ένα γνώρισμα κοινωνικού στάτους, θα λέγαμε, και δημοφιλίας. Δηλαδή είναι αυτό που λένε σε μια ομάδα, μπορεί να δούμε μάλλον σε μια ομάδα συνομιλίκων, εφήβων, ας πούμε, ότι αυτός που θα είναι πιο βίαιος θα είναι και θα πάρει και θέση αρχηγού στην ομάδα ή θα ανεβεί στην ιεραρχία της ομάδας. Συνεπώς λοιπόν έτσι διευκολύνεται και η δικτύωση των παραβατικών ομάδων και η ίδια παραβατική συμπεριφορά αυτού. Οπότε λοιπόν εκεί έχει ένα νόημα να το δούμε όλο αυτό το γεγονός.
3: Μάλιστα. Και πάμε να δούμε λίγο το θέμα της μοναξιάς. Αναφερθήκαν πριν, αλλά θέλω να αναφερθούμε πιο διεξοδικά, αν συμφωνείς Παναγιώτη Κατσαρούπα, είναι η μοναξιά.
4: Νομίζω πως ναι, κύριε Ταλαμάγκα, και αυτό είναι αρκετά στενάχωρο, γιατί όπως είπαμε πριν, με όλη αυτή την εξέλιξη τεχνολογίας που δεν χρειάζεται να δαιμονοποιούμε, έχει τα πολύ θετικά της, αλλά έχει έρθει και μία αποξένωση. Δηλαδή έχουμε μία σαν επιδημία μοναξιάς που δυστυχώς, το παράδοξο σε όλο αυτό είναι ότι φαίνεται να εντοπίζεται δυστυχώς ανάμεσα σε νέους ανθρώπους κυρίως, σε μια γενιά δηλαδή που είναι και η πιο δικτυωμένη, όπως είπαμε πριν, έτσι, που έχει όλα τα εφόδια να επικοινωνήσει, να δομήσει πραγματικές σχέσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή είναι η γενιά η οποία εγκλωβίζεται περισσότερο σε αυτό το δίκτυο της μοναξιάς. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό το σημείο έχει πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε τι σημαίνει μοναξιά, το να λίγο να διαχωρίσουμε το τι σημαίνει ποιοτική και ποσοτική σύνδεση. Δηλαδή, το με πόσο συνδέομαι, με πόσους ανθρώπους συνδέομαι και αν αυτό είναι, έχει μια ποιοτική, είναι και μια ποιοτική έκφανση. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι στην ψυχολογία εμείς τι κάνουμε, διαχωρίζουμε ξεκάθαρα την κοινωνική απομόνωση, που είναι ότι αντικειμενικά δεν έχω επαφές, υπάρχει μια έλλειψη επαφών και έλλειψη υποστηρικτικών δικτύων, από τη μοναξιά, η οποία αφορά πιο πολύ σε ένα υποκειμενικό δυσάρεστο συνέστημα. Οι νέοι, αν το σκεφτούμε λίγο πιο σφαιρικά, σήμερα στην πραγματικότητα έχουν εκατοντάδες φίλους μέσα εισαγωγικά, απλά οι φίλοι αυτοί συνήθως είναι ψηφιακοί. Οπότε τι γίνεται, ενώ ποσοτικά έχουν αυτό που είπαμε ένα μεγάλο αριθμό επαφών, ουσιαστικά πως ποιοτικά φαίνεται ότι στερούνται έτσι της πραγματικής, της αυθεντικής και ουσιαστικής επικοινωνίας, με αποτέλεσμα να νιώθουν στο τέλος και οι ίδιοι βαθιά μόνοι μέσα σε αυτόν τον κόσμο.
3: Μάλιστα. Να δούμε λίγο τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης εδώ. Η τεχνητή νοημοσύνη πόσο επηρεάζει τις ανθρώπινες σχέσεις, Παναγιώτη Κατσαρούμπα?
4: Είναι, κύριε Ταλαμάκη, αυτό που είπαμε και πριν, ότι πλέον η τεχνητή νοημοσύνη με τα θετικά που έχει φέρει, αλλά και με τα αρνητικά, γιατί όλες οι καταστάσεις, όλες οι καταστάσεις μπορεί να εντοπίσουμε και θετικά και αρνητικά, έχει αρχίσει να δημιουργεί αυτό που λέμε ψηφιακούς συντρόφους και υποκατάστατα πολλές φορές. Γιατί η ραγδαία έτσι χρήση της, θα σου πω ότι προσφέρει μια ψευδαίσθηση. Μια ψευδαίσθηση στους ανθρώπους, δημιουργία σχέσεων που δεν έχουν ρίσκο. Και τι εννοώ με αυτό, ότι ας πούμε ένας σύντροφος όπως η τεχνητή νοημοσύνη, που μπαίνουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή και μπορούμε να το απευθυνθούμε, να θέσουμε προβληματισμούς, ερωτήματα, είναι πάντα διαθέσιμος, που στην πραγματική ζωή δεν υπάρχει πάντα έτσι. Δηλαδή σε μια πραγματική σχέση δεν είναι απαραίτητο ότι ο ένας σύντροφος θα είναι πάντα διαθέσιμος. Θέλουμε να είναι, αλλά μεσολαβούν και άλλα πράγματα. Ο σύντροφος λοιπόν, ως τεχνητή νοημοσύνη, είναι πάντα διαθέσιμος, υπάρχει αυτό το στοιχείο. Δεν θα διαφωνήσει σχεδόν ποτέ μαζί μας, και αν το κάνει, θα το κάνει με έναν τρόπο στον οποίο θα μας χαϊδέψει λίγο τα αυτιά, να το πούμε απλά. Δεν θα μας κρίνει, και τι θα γίνει, θα προσαρμοστεί απόλυτα στην ανάγκη του χρήστη. Αυτή λοιπόν είναι μια μορφή ιδανικής, αλλά και μη αληθινής σχέσης. Και αυτή η εύκολη αλληλεπίδραση είναι που λειτουργεί σαν ένα, θα σας έλεγα καλύτερα, συναισθηματικό υποκατάστατο, που μακροπρόθεσμα όμως τι κάνει, κάνει τους ανθρώπους να απομακρύνονται από τις πραγματικές σχέσεις, που είπαμε ότι είναι πιο δύσκολες, γιατί μπορεί να περιέχουν την τριβή, τις γόνιμες διαφωνίες και να απαιτούν και προσπάθεια για να τις δομήσουμε και να τις συντηρήσουμε, αλλά είναι και αυτές που πραγματικά αξίζουν. Αν λοιπόν δούμε ότι, αν αντικαταστήσουμε και δούμε ότι εκλείπουν αυτές οι σχέσεις και αντικαθιστούνται από το AI, από την τεχνητή νοημοσύνη, τότε τι γίνεται. Οι νέοι αφήνουν πίσω όλη αυτή την πολυπλοκότητα της προκλήσης, αλλά χάνουν και την, όπως είπαμε πριν, την ουσία των ανθρωπίνων σχέσεων, των αληθινών σχέσεων.
3: Μάλιστα. Γιατί πιστεύεις ότι στην εποχή μας, γιατί αυτό δεν αμφισβητείται, δυσκολευόμαστε να δομήσουμε ουσιαστικές σχέσεις και σε βάθος?
4: Αυτή η ερώτηση, κύριε Ταλαμάγκα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύστοχη και σημαντική. Νομίζω ότι αν προσπαθήσω να το σκεφτώ από την δική μας την επιστημονική σκοπιά, θα σας έλεγα ότι βλέπω τρεις έτσι ισχυρές συνιστώσεις. Το πρώτο είναι ότι έχουμε κακά τα ψέματα μια κουλτούρα στην τωρινή εποχή ατελείωτων επιλογών. Δηλαδή, όσον αφορά τις σχέσεις, έτσι, δηλαδή οι άνθρωποι χρησιμοποιούν εφαρμογές γνωριμιών. Όπως είπαμε πριν, τα social media έχουν την ψευδέστηση ότι πάντα υπάρχει και θα υπάρχει μια επόμενη καλύτερη επιλογή. Άρα δεν επενδύουν στην παρούσα επιλογή. Αρχίζουν έτσι να αντικειμενοποιούν με έναν τρόπο τις σχέσεις. Δηλαδή να μην αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους σαν ανθρώπους, αλλά σαν αντικείμενα μιας χρήσης, που όταν δεν μας κάνουν ή όταν θεωρούμε ότι μπορούμε να βρούμε κάτι καλύτερο, προχωρούμε σε μια άμεση αντικατάσταση. Άρα σε ένα επίπεδο θα έλεγα ότι η κουλτούρα αυτή επηρεάζει. Επίσης, σε ένα πιο ψυχολογικό επίπεδο, ο φόβος που μπορεί να σχετιστεί με την ευαλωτότητα, ότι δηλαδή για να συνδεθώ πραγματικά, να δομήσω μια ουσιαστική σχέση με κάποιον, τι πρέπει να κάνω, πρέπει να του δείξω πέρα από τα δυνατά μου σημεία και την ευαλωτότητά μου, και να πάρω και το ρίσκο ότι μπορεί να πληγωθώ. Οπότε λοιπόν σε μια εποχή στην οποία ξέρετε, κυριαρχεί έτσι μια ψεγάδια στη ζωή, στις οθόνες, παντού γύρω μας, το να εκθέσω τον αληθινό με αυτό, την ευαλωτότητά μου, μπορεί να με τρομάζει. Και μπορεί οι άνθρωποι γι' αυτό να προτιμούν και μια ασφάλεια, την ασφάλεια που τους δίνει η απόσταση. Και νομίζω ότι θα μπορούσα να σκεφτώ ίσως και τον υπερατομικισμό, δηλαδή πλέον στο σύγχρονο κόσμο Βλέπουμε ότι η έμφαση έχει δοθεί υπερβολικά στην αυτονομία, στην καριέρα, που είναι σημαντική και η καριέρα φυσικά για την γενικότερη ικανοποίηση από τη ζωή του ατόμου, αλλά έχει δοθεί έμφαση μόνο σε αυτά και έχει χαθεί η υγιής αλληλεπίδραση. Και πολλές φορές νομίζω ότι χάνουμε και το νόημα των ενιών. Δηλαδή, μια υγιής σχέση μπορεί να μεταφραστεί πολλές φορές και λανθασμένα ως περιορισμός ελευθερίας, αν θεωρώ ότι, όπως είπαμε πριν, ότι για να είμαι ελεύθερος πρέπει να δίνω υπερβολική έμφαση στην αυτονομία, στον εαυτό μου μόνο και στην καριέρα μου και να ξεχνάω οτιδήποτε άλλο υπάρχει γύρω μου.
3: Μάλιστα. Τώρα, το έχουμε κουβεντιάσει Παναγιώτη Κατσαρούμπα και άλλες φορές. Δεν θα σταματήσω να σε ρωτάω. Ένα από τα ζητήματα για πολλά που έχουν συμβεί στην κοινωνία μας ήταν, σύμφωνα με τους επιστήμονες και δικιά σου άποψη, η πανδημία. Και όλα αυτά περάσαμε τότε. Τα απόνερα αυτής της υγειονομικής κρίσης τα βρίσκουμε ακόμα και σήμερα ή η κατάσταση σιγά σιγά εξομαλύνεται?
4: Τα βρίσκουμε, κύριε Ταλαμάκα, και θα τα βρίσκουμε γιατί όπως είπα πριν, η πανδημία ήρθε να φέρει στο φως πάρα πολλά πράγματα που βλέπαμε, προσεγγίζαμε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, όπως είπα πριν, η πανδημία ήρθε και τόνισε όλες αυτές τις καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας, οι οποίες μπορεί μέχρι τώρα να υπήρχαν, αλλά να μην έπεφτε, να μην ερχόντουσαν στην επιφάνεια. Ήρθε λοιπόν να διωγγώσει αυτό το φαινόμενο. Ήρθε να διωγγώσει τα φαινόμενα της ανανικής παραβατικότητας, όπως είπαμε. Ήρθε να δημιουργήσει ανθρώπους, όχι πανδημία σαν πανδημία τόσο πολύ, αλλά πιο πολύ ο έλεγχος, ο εγκλεισμός. Ήρθε να τους δημιουργήσει συσσωρευμένο θυμό και βία, έτσι, και εκφράση του θυμού αυτού με βία. Και τέλος, νομίζω ότι πολλές φορές, ενώ μπορεί να υπήρχε ήδη ένα υπόβαθρο, ξέρετε, ψυχοπαθολογίας, ορισμένες καταστάσεις που εκείνη την περίοδο σχετίζονταν με το φόβο της υγείας και μια πιθανή απώλεια της ζωής, ήρθαν να επιδεινώσουν αυτά τα φαινόμενα όσον αφορά την ψυχοπαθολογία και να έχουμε μια έξαρση σε όλο αυτό το φαινόμενο.
3: Μάλιστα.
4: Σε όλη αυτή την κατάσταση. Οπότε βλέπουμε, ακόμα κινούμαστε σε αυτά στα απόνερα, όπως είπατε κι εσείς, και δυστυχώς τα βλέπουμε μπροστά μας συνεχώς γιατί δεν έχουν πάρθει και οι αναγκαίες πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά.
3: Ναι, στα παιδιά δίνουμε πάντα μεγαλύτερη έμφαση. Βλέπεις δηλαδή αυτά τα απόνερα και στα παιδιά ακόμα και σήμερα, ή τα παιδιά έχουν κάποιους, λόγω και του νεαρού της ηλικίας, μηχανισμούς και σιγά σιγά έχουν αφομοιώσει όλα εκείνα που έζησαν εκείνη την περίοδο?
4: Να σας πω την αλήθεια, πάντα επενδύουμε και είναι το σημαντικό να το κάνουμε, να βλέπουμε δηλαδή με αισιοδοξία τα πράγματα και να επενδύουμε στο ότι και μέσω της θεραπείας και μέσω έτσι τώρα το ότι τα πράγματα έχουν μπει σε μια πια ροή κανονικότητας, όπως τα λέγαμε, ότι θέλουμε να στοχεύουμε

0: Την οικονομική κρίση, γιατί στην Ελλάδα, όσο και να γυρίσω πίσω, συνέχεια μια οικονομική κρίση βρίσκουμε μπροστά μας. Αυτό δημιουργεί ένα σφιχτικό πλαίσιο, κυρίως για τα παιδιά, έτσι, ναι, και τη σημερινή εποχή. Τώρα έχουμε την ενεργειακή κρίση.
1: Σωστά, σωστά, και όπως το είπατε και εσείς, νομίζω ότι είμαστε μια γενιά η οποία έχει περάσει από πάρα πολλές τραυματικές εμπειρίες. Δηλαδή, ό,τι λέω, τη γενιά των τραυματικών εμπειριών και βιωμάτων. Γιατί υπήρξε, όπως θυμάστε πολύ καλά, η πρώτη μεγάλη οικονομική κρίση, η οποία ήρθε να αλλάξει πάρα πολλά και ήταν μια περίοδος στην οποία ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας στην Ελλάδα πέρασε δύσκολες στιγμές όσον αφορά την ψυχολογία του. Ακολούθησε η πανδημία, με το που ορθοποδήσαμε σαν κοινωνία ήρθε η πανδημία. Τώρα, όπως λέτε και εσείς, έρχεται η ενεργειακή κρίση. Δυστυχώς, ναι, έχουμε περάσει από πολλές τραυματικές εμπειρίες και σίγουρα αφήνουν όλες τις το αποτύπωμά τους. Αλλά πάντα θέλω να επενδύουμε σε αυτό, να λέω ότι υπάρχει φως. Υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουν τα πράγματα, να πάνε όλα προς το καλύτερο, αρκεί να το πιστέψουμε οι ίδιοι, να μην εθελοτυφλούμε. Και όταν νιώθουμε ότι ζοριζόμαστε ψυχολογικά, ότι θέλουμε να μιλήσουμε, να μην ντρεπόμαστε να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό και να, έτσι, να βάλουμε σε προτεραιότητα τον εαυτό μας, το κομμάτι του, να επιλύσουμε όλα αυτά που μας δυσκολεύουν και μας πιέζουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη Κατσαρούμπα, σε ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση για μία ακόμα φορά. Είστε επανειδήν.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, γιατί πάντα οι συζητήσεις μας έτσι έχουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ακουμπάμε τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι, και το εισπράττουμε και από τους ακροατές. Και μετά τη μουσική ανάσα θα ακολουθήσει το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Blues στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές.

0: για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Την ΟΥΑ 6 Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
4: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Καλύτερα διορούμελη νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497 και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου.

0: Budapest. Σε 9.30 Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ και στις 10 παρατέταρτο Real Madrid Partizan. Να διεξαχθούν οι αγώνες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και κλεισμένο το θυρών εφόσον διεξαχθούν στην Κύπρο επιθυμεί Μακάμπι Τελαβίβ. Νέο συμβόλαιο με την Μπενφίκα μέχρι το 2029 αναμένεται να υπογράψει ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στην Ιντερβέ την Ελλάδα Sports 94,3, 7 λεπτά μετά τις 6. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Σήμερα είναι 5η 8 του Οκτώβριου του 2026. Οκτώβρης χωρίς μη, έτσι.

άμα ξέρεις από γεωγραφία. Το θέμα είναι να πας και σε ένα μέρος, έτσι, όχι να λες απλά ο Άγιος Μπουσδούνης από τη Χούνια το Λοκαρνανίας, έτσι. Κυρία Δήμο, κυρία Γιώργο, να χαιρετήσω λοιπόν τον Δήμο για τον Γιώργο. Καλή ξεκούραση και στο Θέμη, στην Ανδριάνα. Σάγιος Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Ο Νίκος Κατσάτσος στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, αλλά και στην παραγωγή. Και έτσι όλοι εμείς θα πορευτούμε παρέα μέχρι και τις 9. Δήμο, άκουσα κάτι, για κάτι μόνο γάμο.

δύο τρόποι επικοινωνίας, φίλες και φίλοι, με την εκπομπή μας, με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Λέω και πάλι 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Γιατί και διαβάζουμε τα μηνύματά σας και φυσικά με τη βοήθεια τη δική σας κάνουμε έτσι, θέλω να πιστεύω, ωραίες κουβέντες με τους συναδέλφους reporters που βγαίνουν εδώ.

παιδιά, Ευρωλίγκας για τον Παναθηναϊκό σήμερα στις 9 και 4. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα, εννοείται έτσι, ο Παναθηναϊκός. Αντιμετωπίζει την Φενέρ του Γιασκεβίτσιους.

Ο Στέργος Μάτσης θα είναι στο γήπεδο και θα μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του Ντεβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, στις 7 έχουμε και άλλα μάτς. Μακάβι Τελ Αβίβ Μιλάνο. Την ίδια ώρα Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια. Όπως σας είπα, στις 9 για 4 Παναθηναϊκός Φενερμπαχτσέ. Στις 9.30 Βαλένθια Χάπο Ελ Τελ Αβίβ. Και στις 10 παρατέταρτο Τζάμπολ στο Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν.

Σιγά σιγά βέβαια πάμε και για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Έχουμε την έκτη αγωνιστική που ξεκινάει το Σάββατο, φίλες και φίλοι. Πάμε να θυμηθούμε λίγο τα παιχνίδια. Το Σάββατο λοιπόν στις 7.30 ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ατρόμητο Αθηνών. Την ίδια ώρα η ΑΕΚ τον Όφι. Ρε παιδιά, δύο παιχνίδια είναι. Την ίδια ώρα τα βάλετε και τα δύο. Για αυτό το μάτσα θα μιλήσουμε αργότερα με Μάριο Μαντσάνκο. Την Κυριακή τώρα στις 11 του μήνα Κηφισιά, Πανετολικός στις 5. Ηρακλής Λεβαδιακός την ίδια ώρα. Μπράβο. Άρης Βόλος στις 7. Και το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Έχουμε και ένα μάτς την Δευτέρα. Εκεί που ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας στις 6 το απόγευμα. Είναι βραδιά, βραδιά λέω, είναι εβδομάδα, ντέρμπι. Ντέρμπι με Κώστα Μοθράκη, με Χρήστο Παπανικό.

τρεις εβδομάδες έχουμε να μιλήσουμε για πρωτάθλημα. Να θυμηθούμε για λίγο τη βαθμολογία, φίλες και φίλοι. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 15 βαθμούς, δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ με 12, τρίτη είναι η ΑΕΚ με 11, τέταρτος Όφη με 10, όσο και ο Ολυμπιακός που είναι στην πέμπτη θέση. Στην έκτη θέση ο Πανατολικός με 9, στην έβδομη θέση είναι ο Άρης με 7, όγδος ο Ηρακλής με 6, ένατη θέση Κηφισιά με 5. Στη δέκατη θέση είναι η Καλαμάτα με 4 βαθμούς, ενδέκατος ο Ατρόμητος με 2, δωδέκατη η ομάδα της Τρίπολης, Αστέρας Άκτορα επίσης με 2 βαθμούς, έναν βαθμό έχει ο Λεβαδιακός που είναι στη 13η θέση και μείον ένα βαθμό έχει ο Βόλος που είναι 14ος. Μείον ένα βαθμό λόγω της τιμωρίας, έτσι.

πάμε και λίγο στα μηνύματά σας. Καλησπέρα, Άρχον, λέει τη εκπομπή Σάκη, ο φίλος Ευαγγέλης από το Κατεγάλιο. Γεια σου, Λάκη. Ο φίλος μας ο Λάκης 811 για τους παλιούς. Καλησπέρα, Σάκη. Ρεπόρτερ. Σάκη, ρεπόρτερ. Μάλιστα. Η φίλη μου, η Βίκη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καταρχάς, καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω, ευχαριστώ. Μας λέει η φίλη μας, η Βίκη. Γεια σου, Βίκη μου, γεια σου. Και ρεπόρτερ τα πάντα όλα. Που έλεγε κάποτε μια ψυχή, βέβαια.

Καλησπέρα και στο φίλο τον Παντελή εκεί στην Πετρούπολη. Καλησπέρα στο Βασίλη, καλησπέρα στην Εύη, στο Ήλιον. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ, στο σταθμό που μας ενώνει. Λέει φίλοι μας είναι και από τη Λευκάδα. Καλή εκπομπή Σάκη και φυσικά καλό μουσικό και αθλητικό ταξίδι και σήμερα. Αναμένουμε τη θεματολογία της εκπομπής. Και πάντα είναι θέματα που μας εμπλουτίζουν και μας ενημερώνουν. Καλησπέρα και στους ακροατές σας, Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη. Καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα και στον Αλέκο, το φίλο μας.

Να σας πω πως πριν από λίγο απαλλάχτηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας από τον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας μετά την καταγγελία που κατέθεσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στη διοργανώτρια αρχή για το περιστατικό που έλαβε χώρα μετά το τέλος του αγώνα με τη Βίρτσους στην Πολώνια την περασμένη Πέμπτη.

έτσι, πολύ έτσι όμως η πρωτοβουλία θα πω από την ΠΑΕ Ολυμπιακός για να ντύσει το Γιώργος Καραϊσκάκης στα Ερυθρόλευκα για το ντέρμπι των αιωνίων την ερχόμενη Κυριακή. Στις 9 είναι το μάτς, σε θυμίζω, είναι για την έκτη αγωνιστική. Μάλλον πρωτοβουλία από τη Θήρα 7 και όχι από τον Ολυμπιακό. Η Θήρα 7 λοιπόν κάλεσε τους φίλους των Ερυθρολεύκων που θα δώσουν το παρόν στο γήπεδο να φορέσει κόκκινες και λευκές μπλούζες ανάλογα με τη θύρα που θα βρίσκονται. Υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα που συνοδεύει αυτή την πρωτοβουλία και δείχνει αναλυτικά ποιες εξέδρες θα ντυθούν στα κόκκινα και ποιες στα λευκά, με στόχο να δημιουργηθεί ένα μεγάλο ερυθρόλευκο μοσαϊκό στο σύνολο των κερκίδων του γηπέδου.

να σας πω επίσης πως στο μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη οι κριτικοί θα έχουν φιλάθλους, έτσι. Πήρε 500 εισιτήρια, εξαντλήθηκαν. Πήραν και επιπλέον 60 σήμερα και θα είναι ακριβώς δίπλα από τη θύρα 46. Μάλλον θα είναι δίπλα στη θύρα 46, έτσι, για να το, να το διορθώσω. Ωραίο είναι αυτό, να βλέπουμε δύο χρώματα στα γήπεδα, παιδιά, όχι μόνο ένα.

Για το φίλο τον Κωνσταντίνο που με ρωτάει για τον Αχιλλέα Μπέο, τι έγινε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Όπως έγινε γνωστό λοιπόν, ο Δήμαρχος Βόλου και ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20.000 ευρώ για τα όσα είχε δηλώσει μετά τον αγώνα με την

καλησπέρα ή καλό απόγευμα, όπως θέλετε εσείς, στο φίλο τον Λάζαρο, στου Ζωγράφου, στο φίλο τον Αντώνη, στην Ανάβησο. Να χαιρετήσω και τον φίλο μας τον Γιάννη που έχει βάρδια αυτή τη στιγμή στο λεωφορείο. Καλή βάρδια, Γιάννη μου. Και στο φίλο τον Λάζαρο τον ταξιτζή. Σε όλους τους ταξιτζίδες λοιπόν που μας ακούνε, υπομονή και καλή βάρδια σε όλους, παιδιά. Σιγά σιγά πλησιάζουμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η Τερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3. Θα επιστρέψουμε. Σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε και με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι.
6: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 6:30.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
10: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
11: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
12: Ναι.
11: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
12: Τα πάντα.
11: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
14: Ακούτε, Radio Rumeli News.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 33 λεπτά μετά τις 6, Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα με την εκπομπή Sports on Air Live. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, με το Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Νίκο Κατσάτσο στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και

Δήμο, έχεις καλησπέρα από τον Βαγγέλη, από το Κάτω Εγάλεο. Ο οποίος λέει: έχετε τον καλύτερο άνθρωπο με το όνομα Δημοσθένη Τσαπαλιάρης, φίλε μου. Συμφωνώ απόλυτα. Καλέ μου φίλε Βαγγέλη. Καλησπέρα να πω και στο φίλο τον Ντέμι που μας ακούει στην Νορβηγία. Καλησπέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο στην Λαμία. Στο φίλο τον Σπύρο στην όμορφη Καβάλα. Καλησπέρα και στον Ανδρέα που μας ακούει στη Θεσσαλονίκη.

φίλος ο Μάνος μου στέλνει μια φωτογραφία με Σάρας και Διαμαντίδη. Επέστρεψε στο Telecom Center Athens ο Λιθουανός. Είχε μια έτσι πολύ όμορφη στιγμή με τον μεγάλο Δημήτρη Διαμαντίδη.

Καλησπέρα στο φίλο τον Θωμά. Καλησπέρα και στο φίλο τον Κώστα. Στη Μαρία να πω καλησπέρα και τον Βασίλη. Στην Λιβαδιά εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους 97,3. Βιωτή Αυτιώτιδα Χαλκίδα. Άντε πάλι Χαλκίδα. Βιωτή Αυτιώτιδα Φωκίδα. Καλησπέρα και στην Κύπρο, στο φίλο το Θέμη. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM στους 104. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων, θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και με τον Μάριο Μαντσάνκο.

0: Και πάμε, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε στον Μάριο Μαντσάνκο να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου, Μάριε. Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, είμαστε εδώ πέρα. Ετοιμαζόμαστε και εμείς για το σαββατιάτικο παιχνίδι, ναι, με τον Όφη.
0: Πλησιάζει σιγά σιγά η επανέναρξη του πρωταθλήματος. Έλειψε, πιστεύω, αν και η Εθνική. Δεν μπορείς να πεις ότι πλήξαμε με την Εθνική. Μια χαρά πέρασαμε.
2: Ίσα ίσα που η Εθνική μας κράτησε σε εγρήγορση, πανηγυρίζαμε έξαλλα τα γκολ.
0: Πολύ σωστά.
2: Εθνικής και τα αποτελέσματα που πήρε.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, τι έχουμε από την ομάδα για το μάτς με τον Όφη?
2: Έχουμε το εξής. Το ευχάριστο είναι ότι ο Ζούπκοφ προπονήθηκε κανονικά σήμερα. Άρα λοιπόν δεν ήταν κάτι το τόσο σοβαρό το χτύπημα που είχε στη μέση. Το ερώτημα είναι ότι αν θέλει στην αποστολή, η λογική λέει ότι θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με τους κριτικούς. Δεν θα ξεκινήσει φυσικά βασικός. Όμως δίνει μια επιπλέον λύση στον Μάρκο Νίκολιτς για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, αυτό που κοιτάζει ο Μάρκο Νίκολιτς είναι να βρει λύσεις για την επίθεση. Γιατί θυμίζω ότι ο Μπαρνάμπας Μπάργκα συνεχίζει την προσπάθεια επιστροφής του από τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί. Αναμένεται να ενσωματωθεί στις προπονήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Θα γίνεται μια εκτίμηση ότι θα κάνει προπόνηση, τώρα θα είναι μία ή δύο πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την Αγγλία. Θα καταφέρει δηλαδή να μπει στο αεροπλάνο για να ταξιδέψει με την αποστολή. Και θα προσπαθήσει κιόλας να δώσει κανονικά το παρόν στην πρώτη αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Για την ώρα όμως είναι αμφίβολος. Ο Σαρακώσα δεν θα είναι έτοιμος για το σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Όφη. Αυτό σημαίνει ότι ο Μπρινιόλι θα καθίσει κάτω από τα δοκάρια για ακόμα ένα μάτς. Και φυσικά ο μεγάλος πονοκέφαλος του Μάρκο Νίκολιτς είναι ποιος θα βρεθεί παρτενέρ του Λούκα Γιώβιτς στην επίθεση. Τρεις ποδοσφαιριστές δοκίμασε στη σημερινή προπόνηση ο Σέρβος Τεχνικός. Αυτοί ήταν η Λόβρο Μάγκερ, Αμπουμπακάρη Κοϊτά και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Διαφορετικά στοιχεία ο κάθε ποδοσφαιριστής. Ο Μάγκερ ίσως κουμπώνει περισσότερο, εγώ θα έλεγα, με τον Γιώβιτς. Αν επιλεχθεί ο Μάγκερ δίπλα στον Γιώβιτς, τότε ο Ζωάο Μάριο θα παίξει αριστερά και ο Κοϊτά θα μεταφερθεί δεξιά. Αν πάει ο Κοϊτά δίπλα στον Γιώβιτς, τότε ο Μάγκερ θα είναι δεξιά και ο Ζωάο Μάριο αριστερά. Δηλαδή δεν θα ξεκινήσει ο Γκατσίνοβιτς. Ο Γκατσίνοβιτς θα ξεκινήσει μόνο αν είναι παρτενέρ του Λούκα Γιώβιτς. Τουλάχιστον αυτό δοκίμασε, αυτό μάθαμε από την σημερινή προπόνηση.
0: Και δεν βλέπεις ούτε το Ζήνη να ξεκινάει. Φαντάζομαι θα τον φέρει από τον πάγκο.
2: Ο Ζήνη δεν θα ξεκινήσει, γιατί θα έρθει αύριο στην χώρα μας, θα κάνει αύριο προπόνηση. Άρα με μια προπόνηση καταλαβαίνει, Σάκη, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα είναι στον πάγκο σίγουρα για να δώσει μια επιπλέον λύση. Εφόσον η ΑΕΚ το χρειαστεί, μακάρι εγώ θα πω να μην το χρειαστεί και να κερδίσει πιο εύκολα σε σχέση με τις προηγούμενες.
0: Και να ξεκουραστεί το παλικάρι από το ταξίδι.
2: Να ξεκουραστεί, να πάρει και ανάσες, γιατί θα χρειαστεί.
0: Γιατί έρχονται μάχες, ναι.
2: Έρχονται μάχες ευρωπαϊκές, ελληνικές, από όλων των ειδών.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Από ό,τι είδα νωρίτερα, ο Όφη θα έχει κόσμο βέβαια. Πήρε τα 500 εισιτήρια, εξαντλήθηκαν και ζήτησε και πήρε άλλα 60, νομίζω.
2: Εξαντλήθηκαν τα 500 στη θύρα 48, ζήτησε και πήρε και άλλα στη θύρα 46, να δούμε αν είναι 50, 60 ή παραπάνω.
0: Εκεί θα είναι μαζί με φίλους της ΑΕΚ δηλαδή?
2: Όχι, δεν θα είναι με φίλους της ΑΕΚ, απλά...
0: Επειδή είναι σε άλλη θύρα?
2: Όχι, η 48 με τη 46 είναι το πέταλο που λέω εγώ.
0: Α, το πέταλο, μάλιστα, ναι.
2: Σπάνω και η γωνία.
0: Η γωνία, κατάλαβα, ναι.
2: Ναι, για να το πω σωστά. Θα υπάρχει έτσι μια μικρή, ας πούμε, ένα κενό κάποιων θέσεων. Εντάξει, δεν νομίζω να δημιουργηθεί το παραμικρό.
0: Όχι, μέχρι τώρα ούτως ή άλλως του Όφη μια χαρά είναι και καλό είναι αυτό, φίλε, να υπάρχουν δύο χρώματα.
2: Και του Ηρακλή που ήρθαν δεν έγινε κάτι το συνταρακτικό.
0: Αυτό είναι το σωστό. Εντάξει.
2: Βέβαια, αυτό είναι το σωστό.
0: Μπάλα, δεν είναι πόλεμος.
2: Και είναι ωραίο γιατί το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και σε αυτό το παιχνίδι και στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Δεν υπάρχει εισιτήριο.
2: Εξαντλήθηκαν τα πάντα, δεν υπάρχει εισιτήριο, όχι.
0: Μάλιστα.
2: Το κακό είναι άλλο. Το κακό είναι ότι προμηθεύονται κάποιοι άνθρωποι, τέλος πάντων άνθρωποι, εισιτήρια και μετά βγαίνουν στη μαύρη αγορά και τα πουλάνε σε τριπλάσιες, τετραπλάσιες, πενταπλάσιες τιμές. Αυτό είναι το κακό. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να το πατάξει όλο αυτό.
0: Ναι, κάτι πρέπει.
2: Δηλαδή, ένα εισιτήριο κοστίζει, για παράδειγμα, λέω, στο παιχνίδι με τη Real 80 και 100 ευρώ και 150, και βλέπεις τιμές 500, 600, 700 και ανεβαίνει το κασέ. Είναι πολύ άσχημο.
0: Ναι, δηλαδή, είδα και αυτό. Ναι, έλεγε ο άλλος, έχω πάρει εισιτήριο, δεν μπορώ να πάω, αλλά κάτι γράφουν μετά για τσουχτερές τιμές, οπότε είναι μια μπίζνα.
2: Εντάξει, και εγώ δεν θα έλεγαν φίλαθλο της ΑΕΚ, αλλά με την ίδια τιμή που θα το έπαιρνα εγώ.
0: 1500 ευρώ δηλαδή.
2: Στα 82.
0: Εντάξει, με αυτό είναι
2: γιατί, γιατί πέρα από τα δημοσιογραφικά έχουμε πάρει και διαρκές για να ενισχύσουμε την ομάδα. Γιατί έτσι έχουν τα πράγματα. Καλό είναι όσοι μπορέσαμε το κάνουμε. Γι' αυτό.
0: Κι ας είναι. Και λίγο γενικά φέτος και από πέρυσι δηλαδή, όχι μόνο στην ΑΕΚ, είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές.
2: Είναι τσιμπημένες οι τιμές και έχω πει ότι βάσει των χρημάτων που παίρνει ένας εργαζόμενος είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Οκ, okay, καταλαβαίνω, δεν είναι γιατί η Σάκη δεν είναι μόνο το διαρκείας που θα πάρει. Θα είναι τα ταξίδια που θέλει να κάνει με την ομάδα του, όσα είναι και αυτά εντός Ελλάδος, κάποια ταξίδια ευρωπαϊκά. Δηλαδή τι κούμπαρα πρέπει να έχει. Δεν πρέπει να έχει αυτό το κουμπάρα με το γουρνάκι, κάτι παραπάνω πρέπει να έχει.
0: Αυτό δεν κάνει, φίλε, ούτε για τους καφέδες.
2: Ακριβώς.
0: Ούτε για τους καφέδες. Είδα ότι η ΆΕΚΑΝ ενημέρωσε τους φιλάθλους για τα εισιτήρια της K19, για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ, έτσι, για το Youth League.
2: Ναι, για το Youth League. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο και εκεί η ΆΕΚ δίνει βάση και είναι πολύ σημαντικό. Έχουν τεθεί στη διάθεση του κόσμου, μπορούν να μπουν στο site της ΠΑΕ για να δουν τη διαδικασία που απαιτείται. Γιατί χρειάζεται και εκεί στήριξη και η K19. Θυμίζω είχε αναδειχθεί ισόπαλη στα Σπάτα με τη ΛΑΣΚ 0-0.
0: Ναι, και επειδή θα έχει πολύ κόσμο η ΑΕΚ στην Αγγλία, όσοι μπορούν, λογικά δεν ξέρω τι τιμές, δεν είδα τι τιμές έχει, αλλά εντάξει, αυτά τα μάτια συνήθως δεν είναι υπερβολικές οι τιμές.
2: Κοίτα, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ξεκινάει
0: στις 12 το μεσημέρι.
2: Στις 12 τοπική ώρα. Ναι. Στις 14 Οκτωβρίου είναι και αυτό το μάτς. Τώρα για τις τιμές, η αλήθεια είναι ότι δεν κοίταξα.
0: Ναι, και εγώ δεν είδα να σου πω.
2: Για να σου πω. Το έχω μπροστά μου. 5 λίρες βλέπω, δηλαδή γύρω στα 6 ευρώ.
0: Ναι, αυτό λογικό είναι. Δεν είναι ακριβά ποτέ αυτά τα εισιτήρια.
2: Ναι, όντως δεν είναι ακριβά. Είναι μια χαρά. Μια χαρά τιμές είναι. Δηλαδή, καλό θα είναι και οι Original Λονδίνου και γενικότερα Έλληνες που μένουν κοντά εκεί στο γήπεδο να πάνε, να βοηθήσουν, να ενισχύσουν. Καλό είναι.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο από την ποδοσφαιρική ΑΕΚ και θα σε πάω στο μπάσκετ.
2: Όχι, κάτι άλλο δεν έχουμε από την ποδοσφαιρική ομάδα. Αυτό
0: τελικά βρήκαμε τον δρόμο χθες να πάμε στο γήπεδο.
2: Σάκη, δυστυχώς
0: μας τα έλεγε ο Γιώργος Ιωάννου.
2: Λίγος κόσμος.
0: Πάντως αυτοί που πήγανε, φίλε, στήριξαν πάρα πολύ την ομάδα. Έδωσαν βροντερό παρόν γιατί έγινε ένα πραγματικό θρίλερ εκεί, ντέρμπι το μάτς. Αλλά ήταν, το θέμα είναι ότι πήρε το ροζ φύλλο αγώνα η ΑΕΚ απέναντι στη Βίλπας και ξεκίνησε με το δεξί.
2: Ακριβώς. Και μόλις ενημερώθηκα για να επιστρέψουμε στο ποδοσφαιρικό, αναβλήθηκε και επίσημα το παιχνίδι Ατρόμητος Αθηνών ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ήταν να διεξαχθεί στις 17 Οκτωβρίου, θυμίζω. Η ΑΕΚ με έγγραφό της είχε ζητήσει την αναβολή για να μην επιστρέψει στην Αθήνα και για να παραμείνει στην Αγγλία. Άρα λοιπόν έγινε δεκτό το αίτημά της, είναι και επίσημη πλέον ανακοίνωση από την Super League.
0: Μάλιστα, καλά κάνεις και το λες. Για τον μπάσκετ έχεις να πεις κάτι ή να σε αφήσω?
2: Για τον μπάσκετ να πω ότι νίκη θρίλερ με Μπάρτλεϊ στο τέλος, με αυτό το εξαιρετικό τρίποντο. Λίγος κόσμος, εγώ μου μεταφέρθηκε και πόσος ήταν, δεν χρειάζεται να πούμε. Καλό θα είναι να στηριχθεί το τμήμα γιατί φέτος το έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Το γεγονός ότι ξεκίνησε με το δεξί, κόντρα στην πρωταθλήτρια Φιλανδία στη Βίλπας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προχωράμε, σε 2 εβδομάδες είναι το επόμενο παιχνίδι εντός έδρας για το Basketball Champions League.
0: Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε και αύριο.
2: Εγώ ευχαριστώ, Σάκη, εννοείται.
0: Καλό βράδυ, φίλε. Ευχαριστώ για
2: πάλι. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
0: Για χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Μάριος Μαντσάνκος με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι. Συντονισμένοι σωστά εσείς εδώ στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα στο φίλο το Βασίλη από το Βύρονα. Στέλνει καλησπέρα του στον Μάριο. Μας ακούει ο Μάριος. Δυστυχώς λέει ο Βασίλης, δεν πρόλαβα να στείλω νωρίτερα. Δεν πειράζει, μας ακούει ο Μάριος.

Να σας πω πως ο Αλεξάντερ Τσέφεριν ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στην Προεδρία της UEFA, έχοντας τη στήριξη και των 55 εθνικών ομοσπονδιών της Ευρώπης. Ο 58χρονος Σλοβένος ενημέρωσε σήμερα σε συνάντηση των εκπροσώπων των 55 εθνικών ομοσπονδιών που έγινε στο Βερολίνο ότι αποδέχτηκε το αίτημά τους να είναι εκ νέου υποψήφιος, έχοντας μάλιστα την ομόφωνη στήριξή τους. Να θυμίσω ότι ο Τσέφεριν είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα διεκδικήσει νέα θητεία, ωστόσο άλλαξε στάση και θα παραμείνει ναι, στη διεκδίκηση της Προεδρίας. Η επανεκλογή του αναμένεται να επικυρωθεί, φίλες και φίλοι, στο 51ο συνέδριο της UEFA που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου 2027 στην Αστάνα του Καζακστάν. Θέλω να ευχαριστήσω τις εθνικές ομοσπονδίες για την εμπιστοσύνη τους. Τα προηγούμενα χρόνια αντιμετωπίσαμε σημαντικές προκλήσεις και τις ξεπεράσαμε ως μία ομάδα. Υπάρχει ακόμη σημαντική δουλειά μπροστά μας και ως εκ τούτου αποδέχτηκα το αίτημά τους να είμαι ξανά υποψήφιος, ανέφερε ο Τσέφεριν. Η φιλοδοξία μου παραμένει ίδια, να κρατήσουμε ενωμένο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, να κάνουμε το άθλημά μας πιο δυνατό και να παραδώσουμε μια UEFA έτοιμη για την επόμενη γενιά, πρόσθεσε. Να σας θυμίσω ότι η UEFA έχει αλλάξει το 2024 το καταστατικό της, επιτρέποντας στον πρόεδρό της να διεκδικήσει και τέταρτη θητεία. Η Αγγλία ήταν η μοναδική από τις 55 ομοσπονδίες που είχε καταψηφίσει τότε αυτή την αλλαγή. Πάντως οι Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες την ίδια ώρα επανέλαβαν την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση της FIFA και τον Gianni Infantino, ζητώντας ουσιαστικά αλλαγή ηγεσίας στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Πάντως ο Τσέφεριν είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει την Προεδρία της FIFA απέναντι.

γιατρό φίλο το Βαγγέλη, το είπε και νωρίτερα ο Μάριος. Πριν από λίγο επισημοποιήθηκε η αναβολή του αγώνα Ατρόμητος ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική, την επόμενη Κυριακή δηλαδή ήταν το μάτς αυτό, την παραπάνω και αυτή που μας έρχεται τώρα. Κάνοντας δεκτό βέβαια το αίτημα της Ένωσης. Η διοργανώτρια αρχή θα ορίσει εκ νέου το μάτς αυτό σε κάποια άλλη ημερομηνία.

Περίπου λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά θα πάμε στο διάλειμμα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Νίκο Κατσάτσο. Τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά.
6: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
7: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: We'll be leaving from platform 1.

0: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Radio Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Και μισή.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του
2: k24.gr. Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
7: Allez.

κάθε φθινόπωρο. Πιερώτες στην Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από το αναλυτικό βραδινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο ήταν η Καλλιόπουλη Βανού, στη δημοσιογραφική υποστήριξη Βαρβάρα Βενζιλέου, στον ήχο η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντούσε η Πέμη Παναγωπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στους 98 και 3. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων ακριβώς 8 με την Ναταλία Κανταρτζή. Στη συνέχεια μαζί σας η Αριστεία Γιάννου. Όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος Γκράβας με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με αφορμή τα έντονα περιστατικά οσμής αερίου. Σύμφωνα με τον κύριο Δούκα, η απόφαση βασίζεται στο γεγονός ότι

0: υπεύθυνοι των εταιριών παροχής φυσικού αερίου δεν μπόρεσαν να υποστηρίξουν ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα ασφάλειας των 4.500 μαθητών και καθηγητών που φιλοξενεί καθημερινά η Γκράβα, όπου έχει σημάνει συναγερμός από τις 16 Σεπτεμβρίου. Ο κύριος Δούκας κάλεσε τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο Παιδείας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να ολοκληρώσουν τους ελέγχους και να παραδώσουν τα πορίσματα έως την Κυριακή. «Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε», είπε χαρακτηριστικά. Βάσει των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, ο Δήμος θα εισηγηθεί την επαναλειτουργία ή όχι του σχολικού συγκροτήματος που φιλοξενεί 15 σχολεία, εκ των οποίων τα 4 ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου Γαλατσίου. Δρυμία κριτική στη Δημοτική Αρχή για τη διαχείριση του προβλήματος άσκησε η αντιπολίτευση που επέμεινε στην αναστολή της λειτουργίας των σχολείων, ενώ ζήτησε εντελεχή έλεγχο της στεγανότητας του δικτύου της άρτιας και ασφαλούς λειτουργίας των καυσίμων, των καυστήρων και των συστημάτων προειδοποίησης και ανίχνευσης αερίου, καθώς και όποιας δίκλειδας ασφαλείας προβλέπει νομοθεσία. Σε νέα συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τις ζημιές σε κτίρια της Κυψέλης προσανατολίζει το Δήμαρχος Αθηναίων μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου που υποχρεώνει την Ελληνικό Μέτρο ΑΕ και την Κοινοπραξία που έχει αναλάβει την εκτέλεση της γραμμής 4 να επιδείξουν τις σχετικές πραγματογνωμοσύνες και εκθέσεις. Αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Προβλέπει την αναβάθμιση ελληνικών F-16 και την αγορά προηγμένων πυράβλων και βομβών για F-16 Viper, F-35 και ελικόπτερα Black Hawk. Σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται δύο ανώτερες πηγές, το κόστος θα καταρριμηθεί σε αρκετά χρόνια και περιλαμβάνεται στον κυβερνητικό αμυντικό σχεδιασμό. Κριτική στην κυβέρνηση για τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν στους σερβισερς ασκεί το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι καταργείται ο κώδικας δεοντολογίας χωρίς να διασφαλίζονται βιώσιμες ρυθμίσεις και ουσιαστική προστασία των δανειοληπτών. Σημειώνεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει προαναγγείλει ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες πρόταση νόμου για την προστασία της κύριας κατοικίας και τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Τη διαφωνία του σχετικά με την πρόταση του Πρωθυπουργού για τον πόνους δόμησης έως 2 ορόφων εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Μπίζνα για την τσέπη των εργολάβων, αυτό κάνετε», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας ότι αυτό δεν συμβαίνει πουθενά, ενώ έκανε λόγο για υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Κριτική στον Πρωθυπουργό για το ίδιο θέμα άσκησε στο Δημοτικό Συμβούλιο Κώστας Ζαχαριάδης. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτή Πόλη υποστήριξε ότι περισσότερη δόμηση δεν λύνει το στεγαστικό και ζήτησε κοινωνική κατοικία, αξιοποίηση των κλειστών διαμερισμάτων και ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Απλοποιείται η ενημέρωση του ε9 μετά από μεταβίβαση δωρεά ή γονική παροχή ακινήτου. Ο ΚΑΕΚ του ακινήτου θα συμπληρώνεται αυτόματα στο ε9 μέσω των στοιχείων που έχουν ήδη δηλωθεί στο My Property της ΑΔΕ, ώστε οι πολίτες να αποφεύγουν την επαναλαμβανόμενη καταχώρηση στοιχείων. Στη Γαλλία συνεχίζονται με μεγάλη ένταση μαθητικές κινητοποίησεις την ώρα που στο Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση με μαθητικές οργανώσεις. Διαδηλωτές συγκρούονται αυτή την ώρα με αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν σε ρήψη δακρυγόνων. Προσήχθησαν 3 μαθητές. Στη Λιέγη, οι βελγικές αρχές προχώρησαν σε απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων σε δημόσιους χώρους, μετά τα βία επεισόδια και τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο περιθώριο των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Στη διπλή πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη λόγω του ενεργειακού σοκ και των πιέσεων στις αγορές ομολόγων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση της Ευρωομάδας στο Λουξεμβούργο. Όπως είπε, πρέπει να προστατευτούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις από την ενεργειακή κρίση, χωρίς να διακυβευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ευρώπης. Εγκαινιάστηκε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η λειτουργία του μεταλλίου στις Σκουριές Καχαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επένδυση που ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια πρότυπο για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, με έμφαση στο Χαλκό και στις περίπου 3.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας που αναμένεται να δημιουργηθούν. Η Αμερικανική κυβέρνηση αποκλεί τη Microsoft.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Μια συνηθισμένη μέρα. σήμερα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
2: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
2: Όλοι θα πάρετε!
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
7: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
8: Toy Story,
7: Benetton,
8: Bakugan,
7: Ben 10,
8: Polo,
7: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.

πίσω και όλο μου αφήνεις να σε αφήσω. Εγώ νομίζω όσο απάω, βήματα κάνω μπροστά. Θα διαφωνήσω λίγο με το στίχο, αλλά δεν θα διαφωνήσω ότι είναι ένα από τα υπέροχα τραγούδια των Pixlax και η πολύ πετυχημένη καινούργια εκδοχή του από την Ελεονόρα Ζουανέλη, και έτσι ξεκινάει η Γλυκιά Σμόρια. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 8. Ο σταθμός που ακούτε είναι ο Αθήνα 84. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, θα διαλέγω τα τραγούδια αλλά και τα λόγια μέχρι τις 9 με τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου στη φροντίδα του ήχου. Άντε, καλά να περάσουμε.

Τρόποι επικοινωνίας με τη Γλυκιά Συμμορία, τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100 και εκεί σας απαντά η Πέμπη Παναγωπούλου. Ενώ μπορείτε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com και φυσικά στο Viber στον αριθμό 6948-984-984. Θα παθαίνεις άμα δεν έχεις φορές τα γυαλιά σου, ώστε να τα πεις έτσι όπως πρέπει, σωστά. Και επίσης με βρίσκεται στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook, Instagram και τα λέμε και από εκεί.

Πρώτα να σου πούν τα χιόνια λοιπόν, η Μαριάννα Πολυχρονίδη, ηθοποιός αλλά και ερμηνεύτρια, στο δίσκο που έκανε μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο, με στίχους εδώ στο συγκεκριμένο τραγούδι της Λίνας Νικολακοπούλου, από τα πολύ όμορφα έτσι λαϊκά, και με τις δεύτερες φωνές, ίσως τις καταλάβατε, υποτίθεται ότι είναι και από τις ωραιότερες δεύτερες που υπάρχουν στο ελληνικό τραγούδι, ήταν ο Γιώργος Νταλάρας. Ας τον κρατήσουμε λοιπόν τον Γιώργο Νταλάρα, ας κρατήσουμε και το «Παίρνω τους δρόμους στα σκαλοπάτια».

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Ζουλής.

Thank you. Thank you. They're beautiful.

Ράδιο Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη γη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Εστιατόριο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News.

για τη ζωή. Το πάνω του. Με σκοτεινές παραβολές με παραμύθια. Γιατί τα σύμβολα είναι πιο πολλά από τις λέξεις. Τη γεύση του φιλιού.

0: Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση με μαθητικές οργανώσεις. Διαδηλωτές συγκρούονται με αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν σε ρήψη διακριγόνων. Προσήχθησαν τρεις μαθητές στη Λιέγη. Οι βελγικές αρχές προχώρησαν σε απαγόρευση των συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων σε δημόσιους χώρους, μετά τα βία επεισόδια και τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο περιθώριο των κινητοποιήσεων. Στη διπλή πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη λόγω του ενεργειακού σοκ και των πιέσεων στις αγορές ομολόγων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιεριακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρία της Ευρωομάδας στο Λουξεμβούργο. Όπως είπε, πρέπει να προστατευτούν οικοκυριά και επιχειρήσεις από την ενεργειακή κρίση, χωρίς όμως να διακυβευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ευρώπης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Εξάρχεια από αύριο έως και τις 10 Οκτωβρίου του 2031 λόγω των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού μετρό. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν περιορισμούς του πλάτους του οδοστρώματος Εστουρνάρη, Σπύρου Τρικούπη και Αραχώβης, απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήματα δρόμων και όριο ταχύτητας τα 30 χιλιόμετρα την ώρα στην περιοχή των έργων. Στο διεθνή χώρο, η Ουάσιγκτον προέτεψε σήμερα τους πολίτες της που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία να είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Νωρίτερα, οι Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για την νέα επίθεση στο αεροδρόμιο την Τρίτη μέσα σε μία ημέρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε λίγη ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενερμπαχτσέ στο Ολυμπιακό Στάδιο για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν νότιος 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαρά.
1: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Χωρίς διαθέσεις. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αλούκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
13: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
14: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
13: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
14: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
13: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
14: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
13: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
15: Γιάννη,
16: έλα!
15: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
16: Ναι.
15: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
16: Τα πάντα.
15: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
17: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
18: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
16: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ράδιο.

Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούω.

πάντα οκ. Μα στο μυαλό μου κάτι μου λέει δεν πάει άλλο, δεν θα τη βγάλω.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Επίσης δήλωσε ότι τον στοχοποίησαν επειδή πίστευαν πως βρίσκεται πίσω από την ανάρτηση φωτογραφιών του στο διαδίκτυο, ενώ ο ίδιος δεν έχει σχέση. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον ο ένας από αυτούς έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ. Συγκεκριμένα σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, περισσότερα από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για λαθρέα καπνικά προϊόντα καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3 εμπλεκόμενοι. Με τηλεκπαίδευση θα διεξαχθούν αύριο τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα για την αναστολή της λειτουργίας των σχολείων λόγω της έντονης οσμής αερίου. Ο κ. Δούκας κάλεσε τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο Παιδείας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να ολοκληρώσουν τους ελέγχους και να παραδώσουν τα πορίσματα έως την Κυριακή, οπότε θα αποφασιστεί η επαναλειτουργία ή μη του σχολικού συγκροτήματος που φιλοξενεί 15 σχολεία, εκ των οποίων τα 4 ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου Γαλατσίου. Δρυμία κριτική στη Δημοτική Αρχή για τη διαχείριση του προβλήματος άσκησε η αντιπολίτευση, που επέμεινε στην αναστολή της λειτουργίας των σχολείων του συγκροτήματος ενώ ζήτησε ενδελεχή έλεγχο της στεγανότητας του δικτύου, της άρτιας και ασφαλούς λειτουργίας των καυστήρων και των συστημάτων προειδοποίησης και ανίχνευσης αερίου, καθώς και όποιας δικλίδας ασφαλείας προβλέπει η νομοθεσία. Αμυντική συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για νέα εξοπλισμό.

0: αντιπυρηνικά προγράμματα. Προβλέπει την αναβάθμιση ελληνικών F-16 και την αγορά προηγμένων πυράβλων και βομβών για F-16 Viper, F-35 και ελικόπτερα Black Hawk. Σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται δύο ανώτερες πηγές, το κόστος θα κατανεμηθεί σε αρκετά χρόνια και περιλαμβάνεται στον κυβερνητικό αμυντικό σχεδιασμό. Κριτική στην κυβέρνηση για τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν στους servicers ασκεί το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι καταργείται ο κώδικας δεοντολογίας χωρίς να διασφαλίζονται βιώσιμες ρυθμίσεις και ουσιαστική προστασία των δανειοληπτών. Σημειώνεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει προαναγγείλει ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες πρόταση νόμου για την προστασία της κύριας κατοικίας και τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Απλοποιείται η ενημέρωση του Ε9 μετά από μεταβίβαση δωρεά ή γονική παροχή ακινήτου. Ο ΚΑΕΚ του ακινήτου θα συμπληρώνεται αυτόματα στο Ε9 μέσω των στοιχείων που έχουν ήδη δηλωθεί στο My Property της ΑΔΕ, ώστε οι πολίτες να αποφεύγουν την επαναλαμβανόμενη καταχώρηση στοιχείων. Στη Γαλλία, περισσότεροι από 71.000 διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και σήμερα στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων με αίτημα καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η αστυνομία προχώρησε σε 504 συλλήψεις, ενώ 48 αστυνομικοί τραυματίστηκαν στη διάρκεια μικρής έκτασης επεισοδίων στο Παρίσι και στο Στρασβούργο. Στο Μπορντό στις Φλόγες στηλήθηκε το αστυνομικό τμήμα στη συνοικία των Καπουτσίνων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μια ομάδα κουκουλοφόρων έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων έξω από την κύρια είσοδο του τμήματος. Η πυρκαγιά που επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, ενώ δεν υπήρξαν τραυματίες. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή προανήγγειλε σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αναπλήρωση των κενών στα σχολεία, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως έγινε γνωστό, στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας είχε προγραμματιστεί συνάντηση με μαθητικές οργανώσεις. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τον επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχαμάντε Σλαμί. Τις τελευταίες εβδομάδες, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη καταθέτουν προτάσεις στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη εξετάζει την απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρόταση με τους όρους της Ισλαμικής Δημοκρατίας για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, συμπληρώνοντας ότι το Ιράν θα απαντήσει εντός των προσεχών ημερών. Ο Ντονάλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραγωγικές συνομιλίες με το Ιράν και ότι δεν σκοπεύει να εξαπολύσει επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο και για 5 χρόνια στα Εξάρχεια λόγω των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού μετρό. Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση είστε εξέλιξη στο T-Center.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
4: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
5: Προλάβει το χρόνο? Όχι, δεν προλαβαίνει. Δέχεται το stop. Θα το πείσα. Κοντάξτε, πολύ όμορφο stop. 46-41 ηγίστρονο εδώ στο Τελεκορσέντε Ράπεν. 14 πόντους, πρώτος κόρης του χρόνου. Το συμπέν Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό.
6: Λοιπόν, Στέργο, βλέπουμε ωραίο μάτς, έτσι δεν είναι? Πολύ ωραίο μάτς. Βρέχει ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να παίρνει διαφορά 12 πόντων. Τελικά μέσα σε λίγα λεπτά κατάφερε Φενέρ, που είναι σπουδαία ομάδα και Φενέρ, να κάνει το μάτς πάλι ντέρμπι. Βλέπουμε ένα δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ναι, ναι. Και ούτως ή άλλως ήταν και το παιχνίδι που ξεχωρίζει στην αγωνιστική που μας που περνάει, που έρχεται, που έχουμε. Το πιο σημαντικό μάτς αυτό ήταν και φαίνεται ότι είναι και, θα γίνει και μεγάλο ντέρμπι στο δεύτερο ημίχρονο. Ξέρω αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει πάλι διαφορά και την κρατήσει. Γιατί είδαμε τον Ομπράντοβιτς στον πάγκο να ορίεται. Εντάξει, λογικό είναι. Έχει πολλά παράπονα από τους παίκτες του. Τελικό ημίχρονο 46-41. Ναι.
5: Λοιπόν, θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και για τις δύο ομάδες.
6: Ωραία, Στέργο μου, πάρε ανάσες. Και τα λέμε σε περίπου 10 λεπτάκια που θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Είπαμε, παιδιά, 46-41 μπροστά ο Παναθηναϊκός με την Φένερ Μπαξέ. Η Ρεάλ φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει το παιχνίδι πολύ καλύτερα από την Παρτιζάν. Έχει πάρει διαφορά 16 πόντων. 35-19 προηγείται στην δεύτερη περίοδο. Μια Ρεάλ η οποία είπαμε είναι παράξενο που είχε κάνει 3 ήττες στα 3 πρώτα μάτς. Και η Παρτιζάν 3 νίκες στα 3 πρώτα μάτς. Τώρα παίζουν μαζί και η Ρεάλ προηγείται με 35-19. Πρώτο δεκάλεπτο 27-19. Και ένα ξεκίνημα καλό για τη Ρεάλ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ένα 8-0 έχει πάει διαφορά στους 16 πόντους. Πλησιάζει πολύ και η Μπάγερ με τη Βίρτς Μπολόνια. Και η Μπάγερ βρέθηκε μπροστά αρκετούς πόντους. Τελικά το έχει ψιλογυρίσει το παιχνίδι η Μπάγερ. Προηγείται η Βίρτους με 3 πόντους διαφορά. Είναι στο 52-55. Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε πριν από λίγο. Το Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβη τελειώνει σε λίγο το πρώτο ημίχρονο. Είναι στο 43-33 από την αρχή μπροστά σταθερά η Βαλένθια. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά μηνύματα που τα χρωστάμε από πριν, δεν τα βάλαμε λόγω του παιχνιδιού, και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Να πούμε πριν πάμε στο διάλειμμα μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Στέφανο που έστειλε μηνυματάκι από τον Ασπρόπηγο. Γεια σου φίλε Στέφανε. Πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.
7: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
8: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
9: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
8: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.

0: ασφαλιστών.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε με 20 λεπτά μετά τις 10. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτ. Με το παρακολουθούμε το δοχείδι. Έχουμε ημίχρονο τώρα στο Telecom Center Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε. Ημίχρονο 46-41. Σε λίγο έχουμε τζάμπολ για το δεύτερο ημίχρονο. Παιδιά, με τηλεφωνάκια ακόμα δεν έχουμε. Θα βγάλουμε τηλέφωνο όσο θέλετε να πάρετε μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Φενέρ. Μόνο μηνυματάκια τώρα μπορείτε να στείλετε στο Viber του σταθμού 6939-943-943, όπως έκανε ο φίλος μας ο Νίκος από τον Κορυδαλό και ο φίλος μας ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Βαλένθια Χάπολ, το μαζεύει λίγο η Χάπολ, 47-40 και έχουμε ημίχρονο. Και Ρεάλ Παρτιζάν παραμένει διαφορά μεγάλη, 41-26 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μπάγκερ Βίρτς Μπολόνια, ξαναπαίρνει μια διαφορά 12 πόντων η Βίρτους, προηγείται 52-64. Εδώ είμαστε στην τρίτη περίοδο, περίπου 6 λεπτά έχουν παίξει στο τρίτο δεκάλεπτο. Αύριο είπαμε τα παιχνίδια που έχουμε στο πρόγραμμα είναι Ολυμπιακός Ανατολούς σε 9 και 4, Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις 9 και μισή και Μπασκόνια Μπεσικτάς την ίδια ώρα στις 9 και μισή.

0: λοιπόν όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε πάλι στο στέργο. Στέργο να σου πω όμως ότι ο Μπόλγκουιν, εκεί που ακούει πολλά και διάφορα, είναι από τους παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει την αλλαγή στη Φενέρ. Έχει 3 στα 3.
1: Ναι. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι ξανά εδώ.
0: Α, ωραία. Πάμε στέργο.
1: Ένα άστοχο σούτα τον Μπίθαμ. 46-41 είναι το σκορ. Ο Παναθηναϊκός έχει την πεντάλα του το Τζέριαν Γκραντ. Είναι η ίδια πεντάλα που ξεκίνησε. Τζέριαν Γκραντ, Καλαϊτσάκης, Μπατζούκα, Γιαμπουσέλε και Μίτογλου. Μίτογλου τώρα έχει την μπάλα στα χέρια του. Θα πασάρει στον Γκραντ παρά λίγο λάθος. Όχι, η μπάλα είναι από τα χέρια του Μπίθαμ έξω ξανά για τον Παϊκό. Εμπιστεύεται ξανά την ίδια πεντάλα ο Ζελικό Μπράτοβιτς. Δεν είχε πάει τόσο καλά αυτή η πεντάδα στο πρώτο ημίχρονο και στην πρώτη περίοδο και είχε κάνει γρήγορα αλλαγές στο Παναγικό. Τώρα ο Τζέραν Γκραντ προσπαθεί να περάσει ένα τρίποντο μαρκαρισμένο άστοχο έρμπολ. Η μπάλα είναι για την Φενέρμπαξε, έρμπολ ήταν το σου του Τζέραν Γκραντ, ήταν υπό κακές προϋποθέσεις αυτή η επίθεση. Ο Φρανσίσκο είναι ο πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού και του Παναγικού έχοντας 14 πόντους και έχοντας γράψει 18 στο ΦΙΑΛ. Έχοντας 3 στα 4 δίποντα, 2 στα 4 τρίποντα και 2 στις 2 βολές. Φενέρμπαξε τώρα με τον Φόρες. Ο Φόρες απέναντι το ηγητών Μίτογλου, παραλίγο λάθος, ο Φόρτον Τάκερ, τον κυνηγάει ο Καλαϊτζάκης, τον αποφεύγει και φτωχεί σε ένα σουτ 2 πόντων. 46-43, μειώνει στους 3 πόντους η Φενέρμπαξε. Ο Τζέραν Γκραντ τώρα αναλαμβάνει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Κίνησε από το Λευτέρη Μαντζούκα. Μαντζούκα θα πασάρει στον Μίτογλου, εκείνο στον Ελευθερό Γιαμπουσέλε, εκείνο στον Γκραντ. Ξανά στο Μαντζούκα, ελευθερώνει το Μαντζούκα και είναι εύστοχο. Τα δύο πόντου το σούτα από τον Λευτέρη Μαντζούκα, ο οποίο έκανε μια προσπίση στο Χόρτον Τάγκερ και ελευθερώθηκε, σκοροδόντα από τα 5,5-6 μέτρα περίπου. Τώρα γιατί φέρνει μπαξέ ο Μπίχαμ, τον μαρκάρει ο Μίτογλου, ο Φόρες θα πάρει την μπάλα. Ο Φόρες θα περάσει στον Μίτογλου, θα προσπαθεί να τον παίξει από πόδια, ο Σιμς τώρα κατά μέτωπο προς το καλάθι. Νομίζω ότι σε βήματα δεν τα στριγγίες. Η μπάλα μείνε στα χέρια γιατί φέρνει μπαξέ, καταπληκτική άμυνα. Η πρώτη άμυνα ήταν από το Μαντζούκα πάνω στο Σιμς. Ίσως να υπήρχε και υποψία βημάτων από το Σιμς, γιατί έκανε κάτι σαν άκυρο πείδημα. Σημασία και το Παναθηναϊκό έβγαλε την άμυνα 48-43, 8 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Τζέραν Γκραντ. Λάθος τώρα του Παναθηναϊκού. Με τον Τίνο Μίτογλου να χρεώνεται επιθετικό φάουλ στο σκριν. Και να απαντάει στο λάθος της Φενέρ με λάθος ο Παναθηναϊκός. Το είδαμε και στο πρώτο ημίχρονο να συμβαίνει αυτό. Κατέρωθε λάθη και για τις δύο ομάδες. 48-43. Ο Φόρες τώρα για την Φενέρμπαξε προσπαθεί να ελευθερωθεί, θα πασάρει τον Φόρτον Τάκερ, εκείνος ξανά στο Φόρες. Ο Φόρες τον Μπράξον Κι πιέζεται από τον Γκραντ, πάει προς τα μέσα, θα πέσει. Ο Μπράξον Κι θα πασάρει πεσμένο στον Φόρτον Τάκερ, εκείνος τον πήγαν στη γωνία, ο οποίος είναι άστοχος. Ο Ριμπάντα Μίλου για Μπισελέ τρέχει, ο Ματζούκα ζητάει την μπάλα ελεύθερη μπροστά. Παρά λίγο το λάθος την μπάλα στο Μίτογλου και τελικά δύο κερδισμένες γκολές από τον Τίνο Μίτογλου. Προσπάθησε να τρέξει το γήπεδο ο Παναθηναϊκός, ο Γιαμπουσέλε είναι τον Μαντζούκα να είναι στο καλάθι της Φενέρ. Όμως ο Μεσέρης Μαντζούκας παρά λίγο να χάσει την μπάλα την μπάσαρε στον επερχόμενο Μίτογλου, ο οποίος κέρδισε δύο ελεύθερη γκολές για τον Παναθηναϊκό. 48-43 το σκορ. Στήνος Μίτογλου έχει 4 πόντους για τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε αν θα αυξήσει τους πόντους του. Η πρώτη βολή είναι έστοχη, 49-43. Ο Παναθηναϊκός διατηρεί ένα προβάδισμα απέναντι στην Φενέρ. Και η μισή δεύτερη βολή για τους πράσινους. Είναι εύστοχο και στη δεύτερη βολή, 50-43. Είναι ο Τζίλος Βιντεχτάν, Παναθηναϊκός. Φέρες Μπαξέν τώρα με τον Φόρες. Φέρες Μπαξέν και απουσία των Σέιν Λάρκιν. Είναι σίγουρα σημαντική απουσία, όπως και ο Παναθηναϊκός έχει τον Κέντρικ Ναν. Ο Φόρες τώρα για τη Φενέρ, αλλά και στα μαρκαρίσματα, ο Μίτογλου θα είναι πάνω του. προσπαθεί να πάει προς τα μέσα, του κλείνει τον χώρο Μίτογλου, έξω στο κόρτο Τάκερ, ο Μπιέζο Καλαϊτζάκης. Σε μαρκάρεται ένα τρίποντο άστοχο, όμως ο ριμπάντ είναι για τη φαινόταξέ με τον Braxton Key. Ελεύθερο τρίποντο από το Σιλς, είναι άστοχο ξανά, νέο ριμπάντ από τον Braxton Key, ξανά η μπάλα στο Σιλς στη γωνία, ο οποίος θα μπει πολύ εύκολα προς το καλάδι του Παντρέκη και θα σκοράρει δύο πόντους, δύο φαμένα ριμπάουν σε αυτή την άμυνα του Παντρέκη. Δύο κινέτικα ριμπάουν για τη Φενέρμπαξε που είναι πρόβλημα για τον Πανεκό. 50-45.
2: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση, ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Και τους πρώτους του πόντου χρειάζεται να έλεγε να παίχνει ο Παναγενικός να είναι καλά πρωτήσω στην υγειά του τώρα να κερδισμένο φάω από το Φορτοτάκι και τον πάνω για τον Καλαϊτζάκη. Ο Μπόλγιν θα πάρει τη θέση του Φορτοτάκι με νέα αποδοκιμασία για την πραγματικά των παίχνων της Ελμπαξέλ. Ο Λευτέρης Μαντζούκας θα πάρει τη θέση του Καλαϊτζάκη. Ξανά με τρισέλληνες στο παρκέ ο Παναθηναϊκός. Ο Σιλς ένα τρίποντο, ένα άστοχο, το rebound από πλό. Ξανά τους παίρνει Φενέρ, ο Μπόλγουιν βρίσκεται με την μπάλα στα κρύα στο τρίποντο, σχεδόν έρπορ. Ξανά rebound από τη Φενέρ, άστοχο τον πίκαπ. Και το rebound ο Μίτογλου, ο Γκραντ τώρα πάει να τρέξει. Ο Γκραντ απέναντί του έγινε ο Σιλς. Για Μουσέλε, πάει για ένα σκρίν ο Μίτογλου, τώρα θα πασάρει στον Μαντζούκα, ο Μαντζούκας ξανά στον Τζέραν Γκραντ. Ο Τζέραν Γκραντ απέναντι για τον Braxton Key, θα τριπλάρει, μπάλα στον Λογκαβόπουλο, για τρεις ο Λογκαβόπουλος είναι άστοχος, όμως έχει κερδίσει τρεις βολές από τον Φόρες, ο Νίκος Λογκαβόπουλος και θα πάει στη γραμμή των βολών. Έχοντας την ευκαιρία να πάει την διαφορά στους 10 πόντους για τον Παϊκό, όπως έχουμε time out. 4 και 37 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. TV time out.
0: Λοιπόν, time out, Παναθηναϊκός έχει πάρει μια διαφορά 7 πόντων, μια χαρά είναι και έχει και 3 βολές τώρα, πιθανόν να πάει διαφορά στους 9, 10, 8 αναλόγως πόσες βολές θα βάλει ο Ρογκαβόπουλος που κέρδισε φάουλ, πεντακάθαρο φάουλ την ώρα που πήγε να εκτελέσει το τρίποντο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 7 πόντους, ξεκίνησε καλά το δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε και τα υπόλοιπα μάτς, αν έχουμε πώς είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, πριν πάμε πάλι στο Telecom Center. Λοιπόν, έχουμε στο παιχνίδι της Μπάγκερ με τη Virtus Bologna. Το μάτς είναι 68-75 σταθερά μπροστά η Ιταλία. Έχουμε μπει στην τελειώνει μάλλον τρίτη περίοδος. Παναθηναϊκός Φενέρμπαξέ είπαμε στο 54-47. Βαλένθια Χάπολη Τελαβίβ μίχρονο 47-40 και η Ρεάλ συνεχίζει να προηγείται με μεγάλη διαφορά 53-37. Ρεάλ Παρτιζάν, είμαστε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

0: εδώ πάντα συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, βραδάκι είπαμε Πέμπτης, ο μήνας έχει 8 Οκτώβρη, 25 λεπτά πριν τις 11. Εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, θα κλείνουμε λίγο μετά τις, μάλλον μετά τις 12 στις 2, καθημερινά από 9 το βράδυ έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, Κυριακές από τις 12 έως τις 2. Λοιπόν, όλα έτοιμα για, για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Πάμε στο Telecom Center, στον φίλο μας τον Στέργο. Στέργο.
1: Ο Νίκος Ροκαβόπουλος θα είναι αυτός που θα εκτελέσει τρεις βολές για τους πράσινους και έχει την ευκαιρία να ανεβάσει κι άλλο τη διαφορά. Είναι εύκολη η πρώτη βολή, 55-47. Ο Παναγιώτης είναι να ελέγχει το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Και έχει σίγουρα ευκαιρία να μεγαλώσει κι άλλο τη διαφορά. 55-47 είναι το σκορ. Δεύτερη μιλή για τον Καπόπουλο. Είναι εύστοχη. Με μια μικρή περιπέτεια. Το σκορ γίνεται 56-47. Το σκορ της τρίτης περίοδου αυτή τη στιγμή είναι 16 με τη Μαδρέκου. 56-47. Ο Νίκος Καπόπουλος εκτελεί την τρίτη βολή. Είναι έσω γυκή η τρίτη βολή, γρήγορη πέντε πόντια από τον Νίκο Καπόπουλο, φέρνει τη διαφορά στο σύν 10, 57-47 για τον Παναθηναϊκό. Ο Σαργιούνας είναι αυτό που περνάει ξανά για την Φενερμπαχτσέ. Ο Μπόλγουιν κλέζεται από τον Μαντζούκα στο μισό τη Φενερ, περνάει το κέντρο. Θα πασάρει στον Μπράξον Χου, τον μπαρκάρει για Μουσελέ. Ο Σιν θα πάρει ένα φάουλ από τον Τίτογλου, ο οποίος έπεσε λίγο στην προσποίηση. Ένα φάουλ. Ο Ματία Γκεσόρ, το φάουλ για τον Τίνο Μίτογλου. Ο Κέιν Ντέβις θα περάσει στον Αγγέντιο Μαρκέ. Ο Ματία Γκεσόρ, ο Πόγκα. Αυτή θα είναι ο Τίτογλου, ο Ματζούκα. Οπότε η πεντάρα του Παναγικού αποτελείται από τον Τσίριαν Γκραντ, από τον Ιντάκ Μπόγκ, από τον Νίκο Ροκαβόπλο, από τον Χρήν Ντέβις και από τον Ματίας Μεσόν. Ο Σαργιούνας θα επαναφέρει για τη Φενερμπαχτσέ. Ο Μπέλη θα πασάρει στον Μπόλγουιν. Ο Μπόλγουιν είναι ένας τριών πόντων, είναι άσχημο. Το rebound από ποιον? Από τον Σιντς. Όπως η μπάλα θα βρεθεί στα χέρια την Μπόγκα. Ο Τζίραν Γκραντ τώρα περνάει το γήπεδο για τον Παναθηναϊκό. Ακόμη ένα χαμένο rebound για τον Παναθηναϊκό. Στυχώς όμως η μπάλα θα έρθει για Πουσέλ. Τζίραν Γκραντ τώρα θα κλειστεί. Ο Μπόγκα θα πασάρει στον Ματίας Λεσόρ. Ο Ματίας Λεσόρ θα είναι κατά μέτωπο από την Παστοράρη για το 59-47. Ακόμη δύο πόντους από τον Ματίας Λεσόρ. Έχει σκοράρει 10 πόντους το απόψινο παιχνίδι. Τώρα η Φενερμπαχτσέ με τον Μπέλη θα πασάρει πολύ ο Μωρός Αργίνας. Εντυπωσιακή τάπα από τον Πόγκα. Σβήνει τον διακόπτη. Το Πανετός είναι στην επίλεση με τον Τζέραν Γκραντ. Τζέραν Γκραντ απέναντι τον Μπόλγουιν, θα τον παίξει πλάτη, πάει προς τα μέσα, θα πασάρει στην πονία στον Νίκο Ροκαβόπουλο. Τρίπον τον Βέστοπο, στον Νίκο Ροκαβόπουλο, ο οποίος κάνει το 32, πριν τα ραμπέν. Από θέος λίγο τον Τεράμπεν, ο Νίκο Ροκαβόπουλο φέρνει το τέτοι. Αυτό είναι ο Σαρούνος για σκεφτή. Όπως είναι λογικό πήρε time-out. Η διαφορά έχει πάει στο σύν 15 πλέον για τον Παναθηναϊκό, στο πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού.
0: Παναθηναϊκός, φίλε Στέργο, που και σε κάθε μας έχει παίξει μέχρι τώρα και στην τρίτη περίοδο ξεκινάει πολύ πολύ δυνατά, παίζει και γερή άμυνα, τώρα έχει πάρει διαφορά στους 15 πόντους, μεγάλη διαφορά. Αν ο Παναθηναϊκός είναι σοβαρός, θεωρώ ότι θα το πάρει το μάτς στο ντέρμπι του και εύκολα, έτσι δεν είναι, φίλε Στέργο?
1: Ακριβώς έτσι δείχνει. Θα τονίσω πως ένα χαρακτηριστικό στην προηγούμενη θητεία του Τζέλικο Μπράδου στον Παναθηναϊκό ήταν οι δυνατές ούτες περιόδους που έκαναν οι ομάδες του στη θητεία του στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και τώρα το δεύτερο μήχρονο ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά με ένα επιμέρους σκορ 16-6 από ό,τι βλέπω.
1: 16-6 είναι το επιμέρους σκορ.
0: Βέβαια. Και είναι τώρα στο χέρι του να κρατήσει τα τρία λεπτά που απομένουν για το τέταρτο δεκάλεπτο. Και αν μπει με τη διαφορά αυτή, θεωρώ ότι πιθανότερα είναι να την αυξήσει παρά να μειωθεί από τη Φενερμπαχτσέ.
1: Έτσι, δείχνει να δούμε αν θα βγάλει κάποια αντίδραση η Φενερμπαχτσέ μετά από το νέο time out ο Σάρας, 3 λεπτά 25 δευτερόλεπτα απομένουν.
0: Να σε ενημερώσω, Στέργο, ότι η Real Madrid επιτέλους λογικά θα κάνει μια νίκη, την πρώτη της νίκη, εκεί που δεν είχε κάνει καμία έκπληξη για την Ευρωλίγκα. Προηγείται στο ημίχρονο της Παρτιζάν 53-37. Είναι η αίτητη Παρτιζάν με την ομάδα που δεν έχει καμία νίκη και περνάει η Ρεάλ μπροστά 16 πόντου διαφορά.
1: Το επόμενο του παιχνίδι είναι το πρώτο εκτός έδρας του παιχνίδι φέτος, είναι στην έδρα της Παρτιζάν.
0: Που είναι μια καλή ομάδα. Έχει και τρία, εντάξει, με τη Ρεάλ παίζει σήμερα, αλλά είναι μια ομάδα που έχει κάνει 3-3 μέχρι τώρα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, σίγουρα έχει δείξει.
0: Και μια καυτή έδρα.
1: Ο Χόρτον Τάκερ τώρα είναι για τη Φενέρμπαξε. Θα πασάρει στο Μπέλ ένα τρίποντο για τη Φενέρμπαξε. Είναι έστοχο. Επιστρέφει η Φενέρμπαξε μετά το ταϊμάτ με ένα τρίποντο. Ρίχνοντα τη διαφορά στου 12. 62-50 για τον Παναγικό. Τζέραν Γκραντ στον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Ρογκαβόπουλο απέναντι του Κλάιμπερ. Θα πασάρει στον Κέι Ντέβι. Ο Λεσόρ ζητάει την μπάλα έχοντα τον Μπράξον Κι. Ο Κέι Ντέβι πάντα με την μπάλα πάει προ τα μέσα απέναντι του Νομπέλη. Εύκολο το Χέιν Τένις για το 64-49 και μια προσωπική φάση πάνω το Χέιν Τένις, 10 πόντους του για το Χέιν Τένις, υψίδιος ο Κλάιβεν θα πασάρει στο Μπέλι, ελεύθερος ο Μπέλι για 3, είναι εύστοχος ξανά, 2-2 σερή τρίποντα τον Νικολό Μπέλι, 64-52 το σκορ. Θέλει λίγο προσοχή τώρα ο Παναθηναϊκός για να κρατήσει τη διαφορά στα υψηλά επίπεδα πάνω από τους 10. Ο Τζέραν Γκραντ τώρα για τον Παναγενικό και η Ντέβις, ο Τζέραν Γκραντ θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Μπέλι. Το Κέι Ντέβις είναι το τρίτο μαδικό και το τρίτο για τον Νικόλο Μπέλι. Να δούμε αν τον αποσύρει στον πάντο ο Σάρας ή όχι. Ο Φρανσίσκο θα περάσει στη θέση του Τζέραν Γκραντ μετά από αρκετή ώρα. Δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στα πρώτα 8 λεπτά της τρίτης περίοδου. Ο Φρανσίσκο, ο Κέι Ντέβις είναι στην επαναφορά για τον Παναθηναϊκό. Θα πασάρει στον Ματίας Νεσόρ, εκείνος στον Πόγκα. Ο Πόγκας ο Κέι Ντέβις. Ο Κέι Ντέβις απέναντι του και ο Μπράξον Κρι. Θα πασάρει στον Ροκαβόπουλο, θέλει να περάσει προς τα μέσα. Δεν βρίσκει φόρο, μπάλα σε Φρανσίσκο. Τρίπλες ο Μπόλγουν, ένα τρίποντο στη λήξη του χρόνου. Είναι άστοχο από τον Φρανσίσκο και οι διαιτητές πήραν τη φάση πάνω τους, πόσο φορώ πως δεν πρόλαβε να σουτάρει εντός χρόνου. Λάθος από τον Παναγικό, έμεινε στα χέρια του Φρανσίσκο η μπάλα, σωστά το σφύριμα τους διαιτητές με βάση το replay. 64-52, Φενέρμπαξε βγάζει μια αντίδραση αυτή τη στιγμή. Ο Μπόλγουν τώρα έχει απέναντί του τον Πόγκα που είναι καλός αμυντικός. Τώρα είναι ο Κέι Ντέβις, θα πασάρει, ο Μπόγκα θα κλέψει όπως την μπάλα στον Μπράξον Κι. Το οποίο θα πασάρει στον Μπόλγουν, εκείνο στον ελεύθερο τάγκερ στη γωνία. Άστοχο το τρίποδο για τον Παναγικό. Μπόλγουν το rebound, θα το καλά στη νέα, ο χαμένο rebound. Ο Μπόλγουν τώρα. Θα πασάρει ο Μπόλγουν, ο Κέι Ντέβις, εκπληκτική άμυνα το Κέι Ντέβις. Ένα πολύ όμορφο κλέψιμο, η μπάλα είναι στο Φρανσίσκο, ευτυχώς για τον Παναγικό βγήκε αυτή η άμυνα. Θα πασάρει στο Λεσόρ, ο Λεσόρ κερδίζει το φάουλ. Νομίζω είναι ψηλά, το έδωσαν ψηλά οι διαιτητές. Ναι, είναι δύο βολές για τον Ματέα Λεσόρ.
2: Για τον Ματέα Λεσόρ.
1: 64-52, μετά από pick and roll και πάσα του Φρανσίσκου. Ο Ματέας Λεσόρ θα πάει στην γραμμή των ελευθερών βολών. Έχουμε instant replay, δεν ξέρω αν το ζήτησε ο Σάρας.
2: Coach challenge.
1: Ναι, είναι coach challenge από τον Σάρα για σκευήσεις, για αν είναι δύο βολές, αν είναι το φάουλ στο σουτ ή αν είναι χαμηλά. 1:25 απομένει για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 64-52. Θέλει να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Η πρώτη τους απόφαση ήταν δύο βολές για τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος έχει 10 πόντους στο απόψινο παιχνίδι, έχοντας 4-6 δίποντα, 2-4 βολές, 2 θετικά rebound και 2 αμυντικά rebound. Ο Παναθηναϊκός έχει 17 αμυντικά rebound, 4 επιθετικά, ενώ η Φενέρμπαξε έχει 13 επιθετικά rebound και 12 αμυντικά. Τα επιθετικά rebound της Φενέρμπαξε είναι παραπάνω από τα αμυντικά της. Είναι το πρόβλημα που δείχνει να έχει ο Παναθηναϊκός όμορφη στο παιχνίδι. Παραμένουν οι βολές για τον Ματιάς Λεσόρ, αποτυχημένο το coach challenge του Σάρας. Ο Λεσόρ είναι στη γραμμή των βολών, θα στοχεί στην πρώτη, κάνοντα στην πρώτη. 65-52 για τον Παναθηναϊκό. Τα 5-1 και 25 απομένει για τη λήξη της τρεις περιόδου. Εστογική είναι δεύτερη πολύ για τον Ματιάς Λεσόρ. Κάνει 12 του προσωπικού συμβουλίου. 66-52. Ο Μπόλμουιν έχει την μπάλα μετά στα χέρια του. Γιατί θα με παξέ απέναντι του Λογκαβόπουλος. Στη γραμμή του τρυπόντου θα πασάρει στο Μέλι. Ξανά ελεύθερος από τη γωνία ο Μέλι. Ξανά εστόχος ο Μέλι. 66-55. Με 3 τρίποντα του Μέλη στα τελευταία 3,5 λεπτά της τρεις περιόδους. Ο Φρανσίσκο τώρα για τον Παναθηναϊκό, θα πασάρει στο Κέιν Ντέβις, κακή πάσα. Ο Κέιν Ντέβις όμως θα είναι προς τα μέσα, θα στοχίσει από κοντά το rebound των Γρηγόρες. Τώρα στοχεί όμως, παίρνει το φάουλ. Ακόμη δύο βολές για τον Ματιάς Λεσόρ, που τα βάζει με τον εαυτό του για το χαμένο σουτ εξ επαφή. 66-55. Ο Ματίας Λεσόρ είναι στην γραμμή των ελευθερών βολών, 66-55 το σκορ. Στο σύν 11 ο Παναθηναϊκός, έστοχος ο Ματίας Λεσόρ. 67-55. Εκτέλεσε και τη δεύτερη βολή ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού. Είναι άστοχη η βολή, όμως έχουμε επανάληψη γιατί πήγανε γρήγορα έχθες στην Ερμπαξέ στον λογογραφιστέ, επανάληψη για τη βολή, η δεύτερη του Ματίας Λεσόρ. Έχει ακόμη μια ευκαιρία ο Γάλλος. Είναι άστοχη και η τρίτη βολή, 67-55 στους 13 πόντους ο Ματίας Λεσόρ, 50 δευτερόλεπτα για την λύση της τρεις περιόδου, ο Μπόλμουιν τώρα για την Ερμπαξέ. Θα πασάρει στο Κλάιμπερν, ο Πόλουρ ξανά θα πάρει την μπάλα απέναντί του Ρεκίν Ντέβις. Πασάρει στο Κλάιμπερν, πόδι, πολύ όμορφα ο Λεσόρ. Φεύγει στον εφηδιασμό πάνω με τον Ρογκαβόπουλο. Κόβει ταχύτητα, γυρίζει την μπάλα στο Ρεκίν Ντέβις. 15 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Ματίας Λεσόρ θα πασάρει όμορφα στον Ρογκαβόπουλο. Και επιτύχει την μπάλα και έχει ντάμπολ. Ο Ρογκαβόπουλος, ντάμπολ με τον... Το νούμερο 9 νομίζω της Φενέρμπαξε, ο οποίος είναι ο Ζουτζάν Ντάμπολ. Απομένουν 24,4 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Αν το Παναθηναϊκός κερδίσει τον Ντάμπολ, απομένουν μόλις 9 για την επίθεσή του. Ο Λογκαβόπουλος στον Ντάμπολ. Κερδισμένο από τον Λογκαβόπουλο, μπάλα στο Ματιάς Λεσόρ, εκείνος ο Κέιν Ντέβις, 7 δευτερόλεπτα για τη λήψη της επίθεσης. Θα πάρει κάποιο σούτ, ένα τρίπον το Κέιν Ντέβις, είναι άστοχο. Το ριμπάνο από τον Ματιάς Λεσόρ, ο οποίος κάνει το καλάθι εξ επαφής. Μπάλα είναι στο πόλι μου, είναι 9 δευτερόλεπτα ακόμη, ένα άστοχο καλάθι για τον Ματιάς Λεσόρ. Εντάξει, τον τι πολύ όμορφη άμυνα από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος θα σωθεί ο παίκτης, εντάξει, χειροκροτήματα και από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. 67-55, τέλος τρίτης περίοδου. Εδώ στο Telecom Center Athens.
0: Τέλος της περίοδου, Στέργο μου, μια χαρά διαφορά είναι. Για 12 πόντους δεν είναι μικρή διαφορά για ένα δεκάλεπτο, έτσι δεν είναι.
1: Όχι, όχι. Και
0: ο Μέλι είναι στον πάγκο με 5 φάουλ.
1: Στην περίοδου είναι σε 7 πόντους, 21-14 το σκόνο.
0: Ναι, και με τον, πώς το λένε, με τον Μέλι να είναι εκτός...
1: Για τον Γιάννη, να τον εμψυχώσουμε. 3.000 ευρώ είναι ο Μέλι. Πάμε, το πάνω και κάνει ζημιά στον Παναθηναϊκό.
0: Έτσι, γιατί έχει βάλει 3 τρίποντα συνεχόμενα.
1: Συνεχόμενα, ναι.
0: Λοιπόν, Ωραία. Ωραία, Στέργο μου, τα λέμε σε δύο. Πάμε λοιπόν σε δύο λεπτάκια. Θα είμαστε και πάλι στο Telecom Center για την τελευταία περίοδο του Παναθηναϊκού με την Φενέρμπαξη. Μια διαφορά καλή για τον Παναθηναϊκό. Λίγο προσοχή χρειάζεται στα πρώτα λεπτά να πάρει μια διαφορά εκεί, να παραμείνει για να μεγαλώσει λιγάκι, να μην αγχωθεί και να πάρει το ντέρμπι με τη Φενέρμπαξη. Να κάνει το 4-4 ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, είναι 67-55 μπροστά. Το Bayern Virtus Bologna, το παιχνίδι γίνεται ντερμπάκι 76-83 τώρα, ξαναφεύγει μπροστά η Virtus Bologna. Από εκεί πέρα έχουμε Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ 57-48. Ξεκινάει το τρίτο δεκάλεπτο, το δεύτερο ημίχρονο στη Μαδρίτη. Η Ρεάλ Μαδρίτη Παρτιζάν με τρίποντο. Οι Σέρβοι μειώνουν σε 53-48.

0: Αν τελείωσαν από το ποδοσφαιρικό κουπονάκι, όσο έχετε παίξει στοιχηματάκι, το Κλουζ με την Universitatea Cluj, 1-3 τελικό αποτέλεσμα. Και στο παιχνίδι από την Ιρλανδία, Σάμοκ Ρόβερς Ντροχέντα, είναι 3-0 στο πρώτο ημίχρονο. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είμαστε 10 λεπτά πριν τις 11 και 10 λεπτά πριν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να δούμε να κερδίσει την Φενέρ, το οποίο τώρα σε 10 λεπτά που είναι 12 πόντους διαφορά, ο Παναθηναϊκός καταλαβαίνετε είναι το απόλυτο φαβορί για την νίκη, αλλά στο μπάσκετ ποτέ μιλές ποτέ, τα 10 λεπτά είναι πολύ πολύ μεγάλος χρόνος, έτσι δεν γίνεται Στέργο?
1: Σίγουρα, σίγουρα είναι πολύ μεγάλο χρόνος, όπως η εικόνα του Παναθηναϊκού δείχνει πολύ σοβαρή και μετρημένη, το αντίθετο με την περσινή χρονιά που πέρσι είχαμε μεγάλες διαφορές για πλάκα θα έλεγα. Φέτος δείχνει πολύ πιο συμπαγής. Ο Φρανσίσκο είναι εκείνος που θα πάρει την πρώτη επίθεση να υπού, ίδια πεντάλα για τους πράσινους. Ο Ματίας Λεσόρ κατά το καλάκι της Ελένα πέραν της Ομπίχαν θα παίξει με πλάτη, θα ξεμαρκαριστεί και θα πετύχει ένα όμορφο καλάτι ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος φτάνει τους 15 πόντους. Πρώτο σκόρερ για τον Παναγικό. Έχουμε όχι, είναι φάουλ του Μπόγκα στην πίεση της μπάλας. Φέρνει την μπάξη τώρα εκεί είναι επαναφορά. 9.45 απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού. Στην 9.55 σε σύν 14 παγνέκος. Ο Μπόγκα πιέζει τον Μπόλμιν, θα καταφέρει να περάσει στο κέντρο. Ο Μπόγκα πάνω στον Μπόλμιν, θα πάρει ένα σκριν. Ο Λεσόρ πάνω του, ο Σιντς. Ο Κλάιμπεν θα ελευθερωθεί στο τρίποντο, ένα τρίποντο εύστεχο. 69-58, πολύ ωραία ενέργεια από τον Κλάιμπεν, ο οποίος ελευθερώθηκε από το μαρκάρισμα του Χεϊντέις και έφτασε σε ένα τρίποντο. 69-58, στο σύνδεν 10 πανέκος. Φρανσίσκο τώρα για την επίδεση πανέκο. Ο πασάρης ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος κερδίζει ακόμη δύο βολές. Δείχνει πολύ δυνατός στο δεύτερο επίχρονο ο Ματίας Λεσόρ. Κέρδισε ακόμη δύο βολές.
0: Στέργο, τι βλέπεις, να δούμε καθόλου άλλο φαλ?
1: Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Σαν να δίνει χρόνο ο Σολματίας Λεσόρ και σαν να μην είναι και 100% έτοιμος ο φαλ.
0: Εκτός αν διαφορά πάει ψηλά και τον βάλει λιγάκι να πάρει έτσι τα γεύσεις από το...
1: Ναι, να πάρει λίγο χρόνο γιατί σίγουρα θα χρειαστεί.
0: Ναι. Πάντως είναι στην αποστολή κανονικά, είναι έτοιμος δηλαδή.
1: Έπαιξε,
0: ναι, λέω, αυτό λέω, είναι έτοιμος, λέω, είναι έτοιμος, σκόραρει κιόλας. Ωραία.
1: Ο Ματίας Λεσόρ κάνει το 2-2 και το σκορ στο 91-58 στο σύν 13. Ο Μπόλμιν τώρα για τον Παναθηναϊκό, για την Φενέρμπαξε, συγγνώμη. Τον μαρκάρει ο Μπόγκα πλέον το Μπόλμιν. Ένας πολύ καλός αμυντικός. Έχουμε επιθετικό φάουλ του Σιντ πάνω στο Φρανσίσκο και κερδισμένη άμυνα για τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται να τον χτύπησε στο πρόσωπο, πιάνει το πρόσωπό του ο Φρανσίσκο και την χτύπησε στο screen του Μπίνχαμ από ό,τι βλέπω στο replay. Κερδισμένη άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Ο Μπίνχαμ αποχωρεί και εκείνος με 5 φάουλ. Δεύτερος παίχτης που αποχωρεί γιατί θέλει να ταξίδι με 5 φάουλ. Σημαντικός παίχτης το Μπίνχαμ. Ακόμη ένα κέρδος για τον Παναθηναϊκό. Ο Φρανσίσκο θα οργανώσει ξανά την επίθεση έχοντας τον πόλεμο είναι αντίπαλο. Βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου. Πάντα ο Φρανσίσκο με την μπάλα στα χέρια πάει προς τα μέσα, τον πιέζει. Μια προσωπική επίθεση άστοχη, ο Ρογκαβόπουλος όμως θα κερδίσει την μπάλα κατά το καλάθι και θα στοχίσει κατά το 93-58. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, γίνεται διψήφιος με 10. Ο Σανμού θα κερδίσει ένα φάουλ σαν τον Χέιντζερδη τώρα στην επίθεση της Ρόμπαξε. Πολύ καλή εμφάνιση για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, πολύ ενθαρρυντική, έχοντας σκοράρει 10 πόντους. Η Φέρνμπαξε τώρα με τον Μπόλμιν, θα πασάρει στο Φόρτον Τάκερ. Ο Φόρτον Τάκερ το πιέζεται από τον Λεσόρ, ο Κλάιμπερν από τον Χέιντζερδη. Θέλει να πάει ξανά κατά μέτωπο προσωπική ενέργεια το Κλάιμπερ, είναι άστο για τη φορά, το rebound ο Ρογκαβόπουλος. Τρέχει ο Φρανσίσκο να πασάρει στον ελεύθερο για τρεις και η Ντέβις είναι έφτοχος. 58-58, στο σύν 18 παραδείγματος, είναι ασταμάτητο. Έχω ψάρματια σχεδίδι να παίρνει ακόμη ένα time out για την ομάδα του και το Telecom Center να παίρνει φωτιά. Βλέποντας την ομάδα του Ζέλη Κοπράτων να έχει πάρει ξανά τα χωρά 18 πόντων.
0: Αυτό που λέγαμε, Στέργο, αυτό που λέγαμε, αν ο Παναθηναϊκός ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο καλά, μετά θα κάνει ένα υγιεινό περίπατο. Η διαφορά πιθανόν να μεγαλώνει παρά να μειώνεται, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι.
0: Και πάλι ο Παναθηναϊκός δείχνει ομάδα η οποία ο Μπράντοβιτς. Άμυνα.
1: Δείχνει ομάδα προπονητή. Υπάρχει μια ταυτότητα από την αρχή της χρονιάς, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Παίρνουν και οι τραυματίες σιγά-σιγά στην εξίωση. Όπως ο Κέι Χέλς μου πραγματοποιεί ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, 13 πόντους, 2 rebound σε 19 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα για τον παίχτη του Παναιτού. Ο Φρανσίσκο έχει μείνει στους 14 πόντους από το πρώτο ημίχρονο. Πρώτο σκόρερ του αγώνα και του παιχνιδιού είναι ο Ματίας Μεσόρο, ο Γάλλος σέντερ του Παναιτού, 17 πόντους. Ο οποίος τώρα έχει εξουδετερώσει και τον αντίπαλό του με 5 φάουλ, τον Μπίχαμπ έχει εξουδετερωθεί. Και ίσως είναι πιο εύκολο το έργο του απέναντι στον Σαντλίν. Έχουμε την αρχή του παιχνιδιού ξανά, αφού τον Τάκερ απέναντι του είναι ο Μπόγκα. Θα πασάρει στον Φόρεστ, τον Μαρτάρο Ρογκαβόπουλος. Θα βγει μπροστά ο Ματίας Λεσόρ, πιέζει ο Λεσόρ τον Φόρεστ κοντά στο κέντρο. Ο Φόρεστ προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Αν ένα σουτ είναι άστοχο, το rebound από τον Ματίας Λεσόρ με δεύτερη προσπάθεια. Πανηγυρίζει με τον κόσμο ο Γάλλος Σέντερ, το έχει ανάγκη. Ο Φρανσίσκο τώρα. Το Telecom Center έχει πάρει φωτιά όπως είναι λογικό. Ο Λεσόρ έχει ξανά καλύτερη θέση από το Σαντίνι και έχει ακόμη ένα φάουλ από παίχτη του Σέντερ. Αρκετά καλή εμφάνιση θα έλεγα για τον Παναγενικό μετά από όσα έχει περάσει, τον μεγάλο τραυματισμό, τον δεύτερο τραυματισμό. Έχει γράψει 25 στο PR αυτή τη στιγμή ο Ματίας Λεσόρ. Έχοντας 17 πόντους με 5 στα 8 δίποντα, 7 στις 10 βολές, συνολικά 6 rebound. Ο Φρανσίσκο τώρα για τον Παναθηναϊκό. Ένα σουτ από τα 5,5 μέτρα είναι έστεχο. 28-58 στο σύνδικος ο Παναθηναϊκός. Με το πόδι στο γκάζι θα έλεγα ο Παναθηναϊκός. Και δεν το αφήνει. Στο σύνδικος πλέον ο Παναθηναϊκός. Απόλυτο φαβορί για να κάνει το 4 στα 4. Και μετά την ήττα και της Παρτιζάν, τη διαφαινόμενη ήττα της Παρτιζάν αλλά και της Φενέρ που είχαν το 3 στα 3 φαίνεται να είναι μόνος στο 4 στα 4. Για να δούμε. Είναι τώρα με στην επίδεση ο Λεσόρ που προσπαθεί να κλέψει, όχι ο Φόρες, ο Ζούζαν. Ένα σούτ από τα γραμμή των βολών είναι έστοχο για το 78-60 μετά από ώρα σκοράρει Φενερμπαχτέ για το 78-60. Ο Φρανσίσκο τώρα για την επίδεση του Παναθηναϊκού. Για το Κέι Ντέβι θα χάσει από τον Κλάιντερ, ο οποίος θα μπει μπροστά, θα πασάρει στον ελεύθερο Ζούζαν στον εφηδιασμό. Ακόμη ένας όντως 78-62, ένα γρήγορο 4

0: 92. Ακόμα θέλει πολύ λίγα δευτερόλεπτα να τελειώσει το μάτς. Παναθηναϊκός, είπαμε, Φενέρμπαξε 78-62 στην τέταρτη περίοδο. Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ έχει πάρει.
1: Ράδιο Ρουμελι Νιούς.
2: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Νούμερο 862, 6:37 πριν τη λήξη του παιχνιδιού εδώ στο Telecom Center Athens. Συνεχίζουν οι ηγέτες να βλέπουν τη φάση και στα replay. Έχουν πάρει την αποφασή του. Ήταν ένα και τον τρίτο διαιτητή, ο πρώτος διαιτητής για την άποψή του. Ακόμη δεν έχουν πάρει την οριστική απόφαση. Θα δούμε ποια θα είναι αυτή η απόφαση. 17 πόντους έχει ο Ματιάς Λεσόρ, πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. 16 ο Φρανσίσκο, οι δύο Γάλλοι του Παναθηναϊκού πραγματοποιούν μια πολύ καλή εμφάνιση. Σύμφωνα και με τα όσα έχουμε μάθει, ο Κέντρικ Ναν αναμένεται να επιστρέψει πολύ σύντομα, ίσως τον δούμε και στην αποστολή του ελληνικού πρωταθλήματος στο επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
5: Το head coach σαν έτσι είναι πετυχημένο.
4: Το είναι πετυχημένο και το φόρ.
5: Είναι απλό και
4: από τον Γιαμπουσέλε. Κέρδος, ένα κέρδος για την ομάδα της Φερμπαξή και τον coach Σαρούνας Ιασκεβίσιος. Είναι άσπεχη και η βολή του Γιαμπουσέλε. Παραμένει το 78-62. Φερμπαξή έχει συμπληρώσει 4 φάουλ πολύ γρήγορα στην τέταρτη περίοδο. Το επόμενο θα είναι βολές για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει 2. Είναι άσπεχη και η δεύτερη βολή. Το rebound από τον Παναθηναϊκό και τον Εμπάντιο. Ναι, πήρε για τον Παναθηναϊκό. Ο Φρανσίσκο έχει την μπάλα στα χέρια. Ένα τρίποντο από τον Φρανσίσκο, είναι άστοχο. Και φάουλ του Γιαμπουσέλε. Τον παίχτη της Φενέρμπαξε, τον Γιουζάν. 78-62, επίθεση από την Φενέρμπαξε. Με τον Φόρες να έχει την μπάλα στα χέρια και να είναι εκείνος που τρέχει την επίθεση απέναντι του Ρομπάντιο. Ο Σίλβα έχει περάσει το παιχνίδι, ο σέντερ της

0: Τρεμπατσέο, Γιουζάν με την μπάλα στα χέρια, πάει προς τα μέσα απέναντι του, ο Χέις Ντέβις. Καλή άμυνα, η μπάλα στο Χοντοτάκερ, ο Χέις Ντέβις είναι πάνω του. Ο Χέις Ντέβις κάνει μια πολύ καλή άμυνα, πάνει την μπάλα ο Χοντοτάκερ, η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, έκανε λάθος. Έπεσε κάτω, χτύπησε την μπάλα με το πόδι από την καταπληκτική άμυνα του Χέις Ντέβις. Ήταν παντού σε αυτή την άμυνα, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, 78-62 το σκορ, στο σύν 16 πράσινη. Δείχνουν να κυριαρχούν απόλυτα στο παιχνίδι. Για το 78-62 είναι μεγάλη διαφορά για τις δύο ομάδες. Ο Σιντερ Φρανσίσκο είναι εκείνος που οργανώνει ακόμη μια πίεση του Παναθηναϊκού. Θα πασάρει στον Μπάντιο. Ο Μπάντιος ο Χέις Ντέβις, ένα τρίποντο από την κορυφή. Είναι άστοχο. Διεκδίκησε το rebound για Μπουσελέ, είναι για τον Σίλβα. Η ελπίδες είναι για την Φενερμπαξέ, ο Γιουζάν. Ακόμα παραλίγο ακόμα ένα κλέψιμο από το Χέις Ντέβις. Η μπάλα είναι έξω. Δεν κατάφερε να κλείσει το κλέψιμο. Βρήκε απλά την μπάλα και είναι έξω για την νέα επαναφορά της Φενερμπαξέ. Ο Χόρτον Τάκερ στον Τράξτον Κι. Απέναντι του Ρεγιάν Μπουσέλε. Θα πέσει ο Μίτο Γλουπάνο, το Φρανσίσκο. Στη θέση ένα τρίποντο από τον Γιουζάν, ο οποίος έχει 7 πόντους για τη Φενερμπαξέ. Κάνοντας το σκόρ 88-65 στο συν 13 ο Παναγιώτης Φρανσίσκο τώρα. Δείχνει μια χαλαρότητα ο Παναγιώτης Φρανσίσκο για τρεις απαντήσεις, όχι άστοχος όμως ο Χέις Ντέβις που είναι αυτό το κάρταμα. Το σκόρ 80-65 για τον Χέις Ντέβις. 15 πόντους και για τον Χέις Ντέβις. Ακόμη ένα διψήφιο για τον Παναγιώτη. Φόρες τώρα στο Χορτοτάκερ, ελευθερώνεται για τρεις. Ο Χορτοτάκερ είναι άστοχος στο rebound. Ο Γιαμπουσέλε. Θέλει να τρέξει ο Γιαμπουσέλε, θα πασάρει στον Φρανσίσκο, θα κερδίσει φάουλ όμως ο Γιαμπουσέλε για να κόψει το ρυθμό Φενερμπαξέ. Ο Παναθηναϊκός βλέπει 4 παίχτες με πάνω από 4 παίχτες πάνω από 10 πόντους. Ματιάζει σαν έχει 16, Φρανσίσκο 16, ο Χέις Ντέβις 10. Ο Γιαμπουσέλε θα πάει στις βολές έχοντας 7 πόντους. Να δούμε αν γίνει και αυτός η ψήφος. Σε λίγο έκανε πριν την έσεις δύο βολές ο Γιαμπουσένα. Είναι στη γραμμή των ελευθερών βολών. Στο συν 15, 4 και 49 πριν το τέλος. Παιχνιδιού, άστοχος ξανά ο Γιαμπουσένα. Ο Χέις Ντέβις ζητάει τον κόσμο να χειροκροτεί στο Γιαμπουσένα. Ο κόσμος χειροκροτεί. Γίνοντας το ένας μας ο Γιαμπουσένα. Να δούμε αν ευσοχή στη δεύτερη βολή. Είναι εύστοχη, η δεύτερη βολή, 81-65 από τον Γιαμπουσέλε.
1: Έχω τη δεύτερη βολή και
0: ψηλώνει και άλλο το σχήμα, Μπάντιο, Μπόγκα.
2: Πάντως θέλω να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός στο πρώτο δεκάλεπτο που είχε φάει αρκετούς πόντους για Παναθηναϊκό, είχε δεχτεί μάλλον 24 πόντους. Στο δεύτερο δεκάλεπτο έχει δεχτεί 17, τρίτο 14 και τώρα έχει δεχτεί μόλις 10 πόντους. Δηλαδή μετά το πρώτο δεκάλεπτο έσφιξε πολύ η άμυνα του.
0: Ναι, έσφιξε άμυνα πολύ. Η μόνη πληγή ήταν τα εξαιρετικά rebound της Φενερμπαξέ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει πολλές επιθέσεις της Φενερμπαξέ. Απλά το ποσοστό της Φενερμπαξέ στα τρίποντα είναι πολύ χαμηλό. Είναι 8, έχει 8 στα 27 τρίποντα η Φενερμπαξέ. 29,6% αυτό σίγουρα έπαιξε ένα ρόλο.
2: Ναι, σωστό.
0: Ενώ Παναθηναϊκός έχει 7 στα 17, 41%, λίγο πιο ισορροπημένο. Ο Παναθηναϊκός έχει εκτελέσει 28 βολές, ενώ η Φενερμπαξέ έχει 18-28. Ο Παναθηναϊκός είναι η Φενερμπαξέ και φτάσει 28 βολές. Ο Σίτσορας είναι παραφορά, ο Μπόλγουιν για την Φενερμπαξέ απέναντι τον Μίτογλου. Έχει στήξει πολύ άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Σίλβα τάπα από τον Μίτογλου. Εντυπωσιακή τάπα. Ο Μπάντιο είναι αυτός που περνάει τον γήπεδο, περιμένει τον Μπόγκα να περάσει στο γήπεδο γιατί βρέθηκε σόδαφος, ο Χέις Ντέβις. Θέλει να παίξει με πλάτη τον Σιντς. Πάντα ο Χέις Ντέβις πάει προς τα μέσα. Ο πασάρι έξω λάθος ο Γιουζάν. Η Φενέρ προσπαθεί να τρέξει. Κλείνει ο Μητογλου. Ο Μπόλουιν τώρα απέναντι του έχει τον Χέις Ντέβις. Λάθος πριν από τον Αμερικανό στην επίθεση. Ο Μπόλουιν τώρα απέναντι τον Μπόγκα. Χέις Ντέβις μαρκάρει τον Σίμπα κατά το καλάθι. Κερδίζει ένα φάουλ ο Σίμπα από τον Χέις Ντέβις. Είναι πέμπτο μανικό για τον Παναθηναϊκό, οπότε έχουμε δύο βολές για τον Φενερμπαχτσέ. 86 προσωπικό φάουλ για τον Άιντερ και τον Σίλβι. Και μετά έχουμε δύο μανικά φάουλ. Παναθηναϊκό δείχνει να το έχει σβήσει, θα έλεγα, το παιχνίδι.
2: Ναι, νομίζω δεν μπορεί, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Παρόλο που το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να γίνουν πολλά σε λίγα λεπτά, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ελέγχει το παιχνίδι πλήρως και θα πάρει τη νίκη.
0: Ναι, και Φενέρ είναι λίγο μπλαζέ, θα έλεγα πλέον. Δεν είναι.
2: Ναι, είναι. Το μόνο που μπορεί να κυνηγήσει τώρα η Φενέρ είναι να μειώσει τη διαφορά, γιατί διαφορά, μετράνε και οι διαφορές.
0: Ναι. Γιατί σίγουρα παίζουν, θα μπορεί ίσως παίξουν
2: ρόλο. Ρόλο, ναι, σωστά, σωστά.
0: Ο Σίμπα είναι άστοχο στην πρώτη βολή. Για την Φενερμπαχτσέ. Στην δεύτερη βολή είναι ευστοχή, 81-66 στους 15 πόντους. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει τη διαφορά πάνω από τους 10. Λάθος όλα του Φρανσίσκο, λάθος όμως και από τον παίχνιν Φενερμπαχτσέ. Από τον Μπράξον Κι, ο οποίος έχασε την, έκλεψε την μπάλα του Φρανσίσκο, αλλά την έχασε από τα χέρια του. Ξανά. Την μπάλα για τον Παναθηναϊκό, θέλω να μην πιέζει στο μισό γήπεδο τον Παναθηναϊκό. Θέλω να τον οδηγήσει σε λάθος όπως το έκανε. Να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή τη στιγμή. Ο Μπόγκα θα πετάξει την μπάλα στον Μπάντιο στο άλλο μισό του γήπεδου. Ο Μπάντιο τώρα είναι με την μπάλα στα χέρια, πάει προς τα μέσα για προσωπική ενέργεια, μαρκαρισμένος. Είναι εύστοχος σε ένα πολύ δύσκολο σόν, από την γραμμή πολύ. Με τον Πάντιο να έχει 7 πόντους, κοντά στο διψήφιο αριθμό και εκείνος. Ο Μπόλγουιν τώρα για την Φενερμπαχτσέ, θα πασάρει στον Πραξιοκή ελευθερότητα. Αφήστε που τα είπα, νέα τα είπα από τον Βίτο Γλώμο στην μπάλα κυβρή Αμπλό και το καλάθι θα μετρήσει. Αρχικά το καλάθι μετράει. Ο Μπράντονς στην αρχή ήταν έτοιμο να γίνει σποτσάλες, το πήρε πίσω. Το καλάθι μετράει κανονικά, 86-3-68 για τη Φενερμπαχτσέ. Τώρα βλέπουμε ένα replay. Ναι, σωστά, η μπάλα βρήκε τα μπλε και μετά τη χτύπησε ο Μπίτογλου. Πιέζει τον Πάντιο τώρα. Παραλίγο το λάθος, παραλίγο το λάθος, η μπάλα σε Φρανσίσκο όμως. Ελεύθερος για τρεις ο Φρανσίσκο, είναι άστοχος το rebound από τον Μπίτογλου, εξαιρετικό rebound. Θα κερδίσει δύο βολές κάτω από το καλάθι ο κύριος Μπίτογλου. Από τον Τσιλ. Νέο ζευγάρι βολών για τον Παναθηναϊκό. 83-66 και δύο ακόμη βολές για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντίνος Μίτογλου με τη σειρά του έχει σκοράρει 6 πόντους. Είχε σκοράρει το 4-0 τις 4 γρήγορες πόντους για τον Παναθηναϊκό. Είναι εύστοχος μετά από περιπέτεια, η μπάλα θα μπει στο καλάθι των Τούρκων, 84-68. Με τον Παναθηναϊκό, πλησιάζει ξανά τους 90 πόντους όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός και κρατάει την αντίπαλη ομάδα πολύ χαμηλότερα από εκείνον.
2: Και ειδικά τη Φενέρ, που είναι μια ομάδα η οποία έχει επιθετικά στοιχεία πολύ καλά, με πολύ καλούς παίκτες. Τελικά τους κατεβάζει στους 68, πώς θα πάνε, 70, 72-75 πόντους παραπάνω, νομίζω δεν θα πάει η Φενέρ.
0: Ναι, είναι μια ομάδα με two-way χαρακτηριστικά.
2: Έτσι.
0: Είναι πολύ καλή και συνάμπλεκτη.
2: Ναι, και πάλι δέχεται πανεκώς στα στάνταρ τα δικά του, θα πάει εκεί στους 90 πόντους, 92. Λογικά, μπορεί και παραπάνω.
0: Ενδιαφέρεται, η Φενέρ είναι διεκδικήτρια του τίτλου, όπως είναι και ο Παναθηναϊκός. Ο Μπόλγουιν τώρα θα σκοράρει και θα πάρει και το φάουλ για το 85-70. Είχε ευκαιρία να κάνει το 85-71. Σίγουρα είναι μέσα στα φαβορή ο Παναθηναϊκός, η Φενέρμπαξε, ο Ολυμπιακός που είναι και κάτοχος του περσινού τροπέου. Σίγουρα περιμένει να δούμε η Real Madrid.
2: Και η Real, ναι, η οποία ναι, ξεκίνησε άσχημα πολύ, αλλά νομίζω ότι είναι μια ομάδα και αυτή με ψηλούς στόχους φέτος στην Ευρωλίγκα.
0: Και επίσης μπαίνει να δούμε αν η Ντουμπάι καταφέρει να είναι στο Final Four του Abu Dhabi.
2: Ντουμπάι, φίλε μου, η οποία σήμερα έκανε μεγάλη νύχτα από τον Ερυθρό Αστέρα, έχασε και εύκολα.
0: Ναι, κάπως απρόσμενη ήταν.
2: Ναι, έχασε και εύκολα.
0: Η Πολύ είναι άστοχη για τον Πολύ, 85-70. Ο Φρανσίσκο περνάει το κέντρο για τον Παναθηναϊκό. 2 και 38 για το λήξη του παιχνιδιού. Φρανσίσκο θέλει να περάσει τον Μπόλμιν, να καταφέρει ξανά Φρανσίσκο προς τα μέσα. Πιέζει από τον Μπόλμιν, κάνει μια όμορφη ενέργεια, είναι άστοχος. Μπορεί πάνω τον Τράξον Κιν. Και ακόμη η προσωπική ενέργεια του Φρανσίσκο ήταν σε φορά. Ο Μπόλμιν στην γραμμή του τριπόντου, στο Λιζάν. Ο Λιζάν είναι εύστοχος. 10 πόντους για τον Περσέρε Μαξέ, time out τον Τζέλικο Μπράδον. Ρίχνει κι άλλο τη διαφορά.
2: Ναι, όπως ο Γιασεβίτσου θέλει να κατεβάσει τη διαφορά γιατί μπορεί να παίξει ρόλο, έτσι ο Μπράδοβιτς θέλει να μείνει στα διαφορά εκεί ψηλά, ίσως να πάει παραπάνω γιατί παίζει ρόλο και η διαφορά, όπως είπες πριν, Στέργο.
0: Ναι, σίγουρα θα παίξει ρόλο. Είναι δύο ομάδες που ίσως βρίσκονται κοντά. Ίσως μπορεί να υπάρχουν και τριπλές, ισοβαθμίες, το έχουμε ξαναδεί αυτό.
2: Ναι, σωστό.
0: Όλα παίζουν ρόλο. Τώρα είναι νωρίς, αλλά αργότερα σίγουρα θα μετρήσει. Ο Φρανσίσκο έχει 16 πόντους, 3 rebound, 7 assists, παρακαλώ, σε 23 και 32 λεπτά για τον Παναθηναϊκό. Πολύ, ακόμη μια πολύ καλή εμφάνιση. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνεργασία του με τον Κέντρικ Νάν.
2: Και θα μείνει, αν πάνε τα παιχνίδια έτσι, ο Παναθηναϊκός θα είναι μόνος με 4 νίκες μαζί με τη Βαλένθια, που και φέτος, παρόλο τις αλλαγές προπονητή και αυτά, εντυπωσιάζει και φέτος.
0: Δείχνει να δουλεύει το μοντέλο της Βαλένθια.
2: Ναι, ναι. Λογικά θα κερδίσει και η Βαλένθια, είναι μπροστά 85-73. Λογικά θα το πάρει το μάτς.
0: Ο νέος προπονητής της Βαλένθια είναι ο βοηθός προπονητής
2: στις
0: προηγούμενες χρονιές, οπότε δουλεύει το ίδιο σύστημα.
2: Σωστό. Γιατί τα αυριανά μάτς νομίζω ότι δεν υπάρχει ομάδα που αν κάνει νίκη θα είναι πρώτη. Όχι. Έχουν κάνει όλοι από μία ήττα.
0: Ναι.
2: Άρα Παναθηναϊκός η Βαλένθια θα μείνουν με 4 νίκες σε 4 μάτς.
0: Ναι. Πολύ καλό ξεκίνημα και για τις δύο ομάδες.
2: Ναι, που τη Βαλένθια δεν την περίμενα φέτος πολύ. Γιατί σου λέει, έφυγε ο προπονητής, πήγε στη Ρεάλ, φύγανε κάποιοι παίκτες. Δεν περίμενα να έχει πάλι τόσο καλό ξεκίνημα. Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Έτσι δεν είναι, Στέργο?
0: Ναι, πολύ νωρίς σίγουρα, αλλά. Δείχνει
2: ναι, μια καλή ομάδα.
0: Ένα καλό πρόσωπο και ότι θα δυσκολεύσει πολλούς αντιπάλους. Δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για μια ομάδα.
2: Ναι. Η Ευρωλίγκα φέτος είναι, νομίζω, στέκω καλύτερα από πέρυσι με τις δύο καινούργιες ομάδες.
0: Ναι,
2: είναι πιο συναρπαστική.
0: Πολλά χρήματα σε πολλές ομάδες.
2: Βέβαια, πολλά χρήματα.
0: Ο Φρανσίσκο τώρα είναι για τον Μαϊκό. Για αυτή την επίθεση. Φρανσίσκο θα πιεστεί από τον Μπόλγουν και τον Σίμπα και θα κερδίσει ένα φάουλ. Δύο εύκολες βολές για τον παιχνίδι μας με 85-73, ευκαιρία για τον Φρανσίσκο θα σποράρει ακόμα δύο πόντους. Το MVP θα παιχτεί, πιστεύω, ανάμεσα σε όλες όλες το Φρανσίσκο και τώρα όλες όλες θα μπει και στο παιχνίδι.
1: Θα πιστεύω
0: στη θέση του Γκένσον για Μπουσέλ Ματίας Λεσόρ, δύο ελεύθερες βολές Φρανσίσκο. Ο Ματίας Λεσόρ έχει 27 PR από ό,τι βλέπω εδώ.
2: Ναι, εντάξει, είναι και πολλοί παίχτες Παναθηναϊκού, εντάξει, ένας θα βγει.
0: Ο Φρανσίσκο έχει 19, αν δεν κάνω λάθος, και βάση του PR.
2: Ναι, ένας θα βγει βάση του PR, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει και άλλους παίχτες. Δηλαδή και ο Ρογκαβόπουλος βοήθησε πολύ με τα τρίποτα που έβαλε και πήγε για φορά στους 12-13 πόντους και πάλι. Γενικά έκανε μια και ο Ντέιβις.
0: Και έβαλε μαζεμένους πόντους.
2: Ναι, δηλαδή είχε ο Παναθηναϊκός πολλούς παίχτες, πουραλισμό πολύ στην επίθεση, με πολλούς παίχτες να βάζουν πάνω από 10 πόντους. Δηλαδή δεν στηρίχθηκε.
0: Σε όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
2: Δεν στηρίχθηκε, ας πούμε, σε έναν παίχτη όπως πέρυσι. Ας πούμε, περιμέναν τον Αν να κάνει πολλούς πόντους για να πάρει κάποιο μάτς. Είναι ομάδα που σκοράρει γενικά.
0: Ναι, και μένει να φανεί. Πόσα παρουσιάσει ο Κέντρικ Νάν.
2: Ναι. Ας πούμε, πέρυσι στην προηγούμενη παιχνίδι ο Ματζούκας έβαλε πολλούς πόντους. Σήμερα έβαλε ο Ρογκαβόπουλος. Δηλαδή έχει επιλογές πολλές ο Μπράτοβιτς στον πάγκο. Και θεωρώ με τον Αν που λες ότι θα τον έχει σε ένα καλούπι. Δεν θα είναι όπως πέρυσι ότι πάρει την μπάλα και σου
0: τώρα. Ο Νάν είναι ένας έξυπνος παίχτης και ο ίδιος. Μένει να μην πέφτει σε κάποιες παγίδες που έπεφτε στις προηγούμενες σεζόν.
2: Έτσι. Νομίζω ότι με τον Μπράτοβιτς έχει κάποιο άλλο ρόλο σκόρερ, αλλά δεν παίρνει και τις επιθέσεις όλες ο Νάν όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια με τον Αταμάν.
0: Σίγουρα, αλλά πιστεύω να παίρνει μεγάλο μέρος των επιθέσεων.
2: Ναι. Σωστό. Γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης.
0: Δεν έχει κόψει τις προσωπικές επιθέσεις ο Ζέλικο Μπράτοβιτς, απλά είναι πιο ελεγχόμενο τον μπάσκετ.
2: Ναι.
0: Ο Φρανσίσκο τώρα. Για τον Παναθηναϊκό να πασάρει όμορφα στη γωνία στον Μπάντιο, είναι ελεύθερος ο Μπάντιο, αστοχή σε τρίποντο. Τρομερή πάσα στη γωνία, 86-74 για τον Παναθηναϊκό, 1-23
2: Και σε λίγο, ποιοι άλλοι έχουμε επιστροφές, ο Ντάν, και ποιοι άλλοι επιστρέφουν σε επόμενες μέρες ή όχι ακόμα?
0: Ο Κώστας Λούκας αναμένεται να επιστρέψει.
2: Ωραία. Άρα θα είναι μετά ο Πανεκός γεμάτο το ρόστερ του. Δεν λείπει κανείς.
0: Ναι. Θα είναι πάνωπλος.
2: Ναι,
0: θα έλεγα.
2: Ωραία.
0: Κέρδισε ακόμη μια άμυνα ο Πανεκός με ένα επιθετικό φάουλ κερδισμένο. 86-74. Ο Πανεκός έχει 1-16 για την λήξη του παιχνιδιού. Σίγουρα η διαφορά θα μείνει πάνω από τους 10.
2: Ο Μπράντοβιτς πολύ ήρεμο, χειροκροτάει.
0: Ναι, είναι καθισμένο στον πάγκο. Ο Χέις Ντέβις τώρα μετά από πάσα του Λεσό. Ο Χέις Ντέβις θα παίξει με πλάτη προς το καλάθι Φενέρ. Είναι εύστοχο. 88-74. Για τον Παναθηναϊκό. 55 δευτερόλεπτα. Η Φενέρ Μπαξέ στην επίθεση με τον Μπόλουιν. Αφήστε το κλέτσιμα το Χέις Ντέβις και έβγει μόνο σου και θα καρφώσει για το 90-74. Μέσα σε αποθέωση. Γίνεται ένα καγωνισμό από τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Ποιος θα είναι ο πρώτος φόρερ?
2: Ο Ντέβις 17 έχει τώρα. 19. Ναι. Γίνεται ένας χαμός.
0: Το απίστευτο είναι η πίεση που άσκει ο Παναθηναϊκός. Ο Μπάντιο πίεσε πάρα πολύ για ένα κλέψιμο, ενώ το σκόρ είναι ήδη υψηλό και βρισκόμαστε στα 50 δευτερόλεπτα. Άστοχος ο Μπόλγουιν. Επίδεση νέα για τον Παναθηναϊκό με τον Φρανσίσκο. Αυτό είναι ένα στοιχείο που έχει δείξει η ομάδα του Παναθηναϊκού και στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν σταματάει να πιέζει, ακόμη και αν η διαφορά είναι σε υψηλά επίπεδα. Ο Φρανσίσκο τώρα στη γωνία για τον Μπόγκα. Ένα τρίποντο για τον Μπόγκα, άστοχο. Το ριμπάουντ το Λεσόρ. Κάρφωμα εύκολα από το Λεσόρ. Ο οποίος πάει στους 19 και φτάνει το σκόρερ. Από ό,τι φαίνεται θα είναι συγκάτοικη στην πρώτη θέση. Λάθος από τη Φενέρμπαξέ στα 14,7 δευτερόλεπτα. 92-74, όπως είπες, η Φενέρμπαξέ έφτασε μέχρι σε 85, είπε σε 74.
2: Ναι, εκεί περίμενα και εγώ. Νομίζω δεν θα κάνει επίθεση. Ξαν κάνει για τη διαφορά. Μπορεί να κάνει επίθεση για τις διαφορές μετά.
0: Αν κάνει επίθεση ο Φανικός, ο κόσμος ζητάει επίθεση.
2: Έχασε και την μπάλα.
0: Ο Σάρα ζητάει άμυνα. Ο Χέις Ντέβις τώρα θα εκτελέσει ένα τρίμο το Χέις Ντέβις, είναι άστοχο.
2: Νομίζω στο έργο μου δεν περίμενε κάποιος τόσο εύκολη επικράτηση. Ο Πανεκός δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο. Από εκεί πέρα δεν είχε δυσκολίες καμία αντιμετωπίσει από την Φενέρ Μπαξέ. Είναι
0: ένα εύκολο βράδυ όπως εξελίχθηκε για τον Πανεκό.
2: Άλλο ένα εύκολο βράδυ. Μετά τα προηγούμενα, αν εξαιρέσει την ήττα από τον ΠΑΟΚ για το Super Cup, okay, ο Πανεκός στα παιχνίδια τα έχει κερδίσει όλα εύκολα. Έτσι έγινε.
0: Ναι, επέστρεψε τις εμφανίσεις. Ο κόσμος αποθεώνει τον Ζέλικο Μπράντους, ο οποίος πάει προς τα πολιτικά και ρωτώντας εκείνο τον
2: πρώτο. Βλέπω τώρα ο Γιασκεβίτσου με Διαμαντίδη αγκαλιές και Αλβέρτη. Πρώην συμπαίκτες, έτσι έγινε. Αποθεώνεται και ο Γιασκεβίτσου και καλώς αποθεώνεται. Πέρασε και αυτός πολλά χρόνια, καλά χρόνια στο Παναθηναϊκό.
0: Ακριβώς, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται τώρα για την πρώτη εκτός έδρας εμφάνιση. Εκείνη μέσα στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτίζα. Θα είναι ακόμη ένα πολύ σημαντικό.
2: Είναι Πέμπτη Παρασκευή, εγώ θυμάσαι.
0: Όχι, είναι. Αν δεν κάνω λάθος, Τετάρτη είναι διάβολο εβδομάδα.
2: Α, είναι πάλι μια εβδομάδα. Κατάλαβα.
0: Παναθηναϊκός, Παρασκευή, Παναθηναϊκός, Χάπουελ.
2: Α, έχει δύο μάτς μέσα στην εβδομάδα. Ωραία. Ωραία, Στέργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή ξεκούραση.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Λοιπόν, Telecom Center, Παναθηναϊκός, άλλη μια εύκολη νίκη. 90-74, το λέω καλά. Για να δω. 92-74, 18 πόντους διαφορά. Σπουδαία νίκη για το Παναθηναϊκό. Εντάξει, λογικά νομίζω δεν περίμεναν πολύ. Μάλλον περίμεναν πολλοί κόσμο στην επικράτηση του Παναθηναϊκού να κερδίσει τη Φενέρ Μπαξέ, αλλά όχι τόσο εύκολα. Κάνει αίσθηση το παιχνίδι αυτό, γιατί στην Ευρωλίγκα η Φενέρ Μπαξέ είναι μια σπουδαία ομάδα. Και η Φενέρ Μπαξέ, ο Παναθηναϊκός σήμερα τη βρήκε και την κέρδισε εύκολα. Την άφησε στους 94 πόντους, ο Παναθηναϊκός στα στάνταρ του πήγε στο 92. Καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό τον περσινό, έχει άλλη φιλοσοφία με τον Ομπράντοβιτς. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και φαίνεται στους αγώνες, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον ΠΑΟ και το Super Cup που ο ΠΑΟ κέρδισε. Τα υπόλοιπα μας ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει όλα εύκολα, όχι σχετικά, όλα εύκολα. Εδώ δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, θα πούμε τα τελικά όλα. Να πούμε στο Βαλένθια Χάπολη Τελαβίβ, το μάτς τελειώνει σε περίπου 3 λεπτά. Παραμένει μπροστά η Βαλένθια με 87-78. Αν καταφέρει να κερδίσει Φάει με τον Παναθηναϊκό οι μοναδικές αίτητες ομάδες στα τέσσερα πρώτα μάτς. Ρεάλ με την Παρτιζάν είναι στο 83-69 και εδώ είμαστε 4 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά με τα 10 λεπτά όταν τελειώσουν τα παιχνίδια όλα. Εμείς θα θυμίσουμε σήμερα, μάλλον αύριο, 9 και 4 Ολυμπιακός παίζει με την άλλη ομάδα από την Τουρκία, Ανατολού Εφές. Ολυμπιακός 9 και 4 σαν Λαρίνα. Νομίζω και εκεί ο Ολυμπιακός θα κερδίσει και νομίζω θα κερδίσει και εύκολα. Μπαρσελόνα Ζαργίρης Κάουνας 9 και μισή και Μπασκόνια Μπεσίκτας 9 και μισή.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11.30. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας, θα πάρουμε μια ανάσα μετά το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο. Πανέκος, μεγάλη νίκη με την Φενέρμπαξε 92-74. Πάμε τραγουδάκι, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Θα βγάλουμε γραμμές στον αέρα κανονικά, όπως κάνουμε πάντα. Συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα.

0: Λοιπόν, πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Τσιμένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: Τζάμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Τσιγαράκι,
6: μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
7: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 042459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22310 42459. WhatsApp 698 342 0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
12: Από τη στιγμή που η οικογένειά μου και η μητέρα μου είναι υπερήφανη για αυτό που κάνω, όταν κερδίζεις είσαι ήρωας, όταν δεν κερδίζεις σε κάθε άλλο παρά ήρωας. Είναι μεγάλη σεζόν, πρέπει να επιστρέψουμε αύριο και να κάνουμε τη ρουτίνα.
13: Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα λόγια από τον Χέιβις Ντέιβις, ο οποίος έβαλε 19 πόντους, 16 ήταν στην βαθμολογία. Ο Λεσόρ βγήκε πρώτος σε όλα. Λοιπόν, να πάμε στον Γιώργο Ιωάννα, μας κάνει το σχόλιο του για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Φενέρ. Οι δηλώσεις που ακούσαμε πριν ήταν από το κανάλι της Nova Sports, εκεί με την πανέμορφη Δώρα Παντέλη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, κύριε Γιώργο Ιωάννου.
14: Εντάξει. Να μην συμφωνήσουμε για τη Δώρα μας, ναι. Τι να κάνουμε τώρα.
13: Μια κούκλα. Πολύ καλή και πολύ καλή δημοσιογράφος. Είναι.
14: Εντάξει,
13: το ξέρει το μπάσκετ, έπεσε μπάσκετ και επαγγελματικά. Είχε πάει και στο NBA, νομίζω. Να ακούσουμε λίγο Σαρούνας πριν κάνεις το σχολείο σου.
14: Βεβαίως.
13: Πάμε να ακούσουμε Σαρούνας.
15: Νομίζω ότι και τα δύο μας έφταιγαν απόψε, και η άμυνα και η επίθεση. Συνολικά ήταν πολύ πιο επιθετικοί, πολύ πιο σκληροί, χρησιμοποίησαν καλύτερα τα φάουλ, είχαν αμυντική νοοτροπία, κυνήγησαν τους καλύτερους μας παίκτες. Εμείς δεν κάναμε τίποτα από όλα αυτά. Δεν θα κέρδεις εκτός έδρας παίζοντας όμορφα. Έτσι στο επόμενο γήπεδο πρέπει να κερδίσεις με άλλα πράγματα.
13: Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Σαρούνα για Σεβίσσου μετά την ήττα τον Παναθηναϊκό. Γιώργο, για πάνω στο σχόλιο σου. Περίμενε, νομίζω ότι ούτε ο πιο φανατικός οπαδός του Παναθηναϊκού, ο πιο αισιόδοξος, δεν περίμενε τόσο μεγάλη νίκη με διαφορά.
14: Κοίταξε να δεις, Βασίλη. Σήμερα ο Παναθηναϊκός έδειξε σε έναν βαθμό τουλάχιστον τι είναι ικανός να κάνει στην καλή του βραδιά. Γιατί το λέω αυτό? Σίγουρα εγώ προσωπικά περίμενα να κρυθεί το παιχνίδι μέχρι και στην τελευταία κατοχή.
13: Ναι, τουλάχιστον να πάει ντέρμπι. Εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο που ήταν κοντά η ομάδα, στα υπόλοιπα τρία δεκάλεπτα ο Παναθηναϊκός έπαιξε σκληρή άμυνα και άφησε τους Τούρκους 74 πόντους. Λίγοι πόντοι για τους Τούρκους.
14: Ακριβώς, και όχι μόνο. Κοίταξε να δεις. Εγώ σκεφτόμουν ότι οι άλλες τρεις ομάδες είχαν πάει στο ΟΑΚΑ σαν πρόβατα στις φαγές.
13: Ναι, ήταν τα μεγάλα outsiders, σωστό.
14: Ακριβώς. Η Φενέρ πήγε για να κερδίσει επί της ουσίας.
13: Ναι, να καταστρέψει.
14: Και όμως και την ίδια μοίρα, εν τέλει.
13: Και
14: κατέληξε.
13: Μεγάλη διαφορά.
14: Και αυτή, ναι. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός σήμερα απέδειξε ότι μπορεί να νικήσει τον οποιονδήποτε. Έπαιξε σκληρή άμυνα, κάτι που πέρσι δεν το είχε. Το
13: εντάξει, δεν είχε.
14: Από τα πρώτα φιλικά το βλέπαμε.
13: Δεν είχε Ζέλικο στον πάγκο όμως.
14: Ακριβώς. Γενικότερα σήμερα βλέπω και τη στατιστική του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή, η οποία πολλές φορές μπορεί να μας δείξει κάποια πράγματα. Βλέπω τέσσερις διψήφιους.
13: Ναι, και
14: λέω τέσσερις, αναφέρομαι σε Λεσόρ, Χέις Ντέιβις είναι η πρώτη σκόρερ, και από πίσω τους ο Φραντσίσκο και ο Ρογκαβόπουλος.
13: Ρογκαβόπουλος, ο οποίος πήρε την μπάλα από τα χέρια του Ματζούκα, γιατί ο Ματζούκα στα πρώτα μας ήταν ο καλός που έβαζε τα τρύπα, τώρα το κάνει ο Ρογκαβόπουλος. Άρα έχει επιλογές πολλές ο Μπράντοβιτς να φέρει από τον πάγκο. Δεν του τράβηξε ο Μαντζούκας, του τράβηξε ο Ρογκαβόπουλος. Δηλαδή το υλικό του Παναθηναϊκού φέτος είναι πολύ καλό στα χέρια του Μπράντοβιτς και στα χέρια του προπονητή του συγκεκριμένου, έτσι.
14: Δεν το συζητάμε αυτό.
13: Τώρα βέβαια έχει ένα δύσκολο μάτς να πάει να παίξει εκεί που ήταν χρόνια προπονητής ο Μπράντοβιτς στην Παρτιζάν. Εκτός έδρας την διαβδομάδα την επόμενη.
14: Είναι νομίζω το πρώτο εκτός έδρας του Παναθηναϊκού.
13: Ναι, ναι, ναι, οπότε, και δύσκολο μάτς, παρόλο που η Παρτιζάν θα χάσει από τη Ρεάλ. Εντάξει, θα κάνει την πρώτη σίτα. Και παραμένει τώρα χωρίς νίκη, χωρίς σίτα ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια. Η οποία Βαλένθια έλεγα πριν και με το Στέργο, και φέτος δεν την περίμεναν πολύ να είναι τόσο καλή. Και φέτος είναι μετά από τόσες αλλαγές που έκαναν, προπονητής έβγε και αυτά.
14: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η Βαλένθια. Κυρίως για το πώς θα μπορέσει να κάνει σε αυτή τη χρονιά, την περίεργη χρονιά, όπως είπες. Γιατί εντάξει, έχουν φύγει πόσους παίχτες.
13: Να πούμε τελικό. Αλλά και ολοπονητής.
14: Είναι και πάλι, έτσι είναι, για να κάνει πάρα πολλά
13: να
14: πράγματα.
13: Να πούμε τελικό είναι 93-82. Πάλι βάζει πολλούς πόντους η Βαλένθια. Πάλι πολύ επιθετικά παίζει. Αν το Παναθηναϊκό, ποιο ξεχώρισες φίλε σήμερα εσύ?
14: Κέις Ντέιβις. Εξαιρετικός, όπως και ο Λεσόρ. Ο Ρογκαβόπουλος σε ένα συγκεκριμένο σημείο έβαλε 8 μαζεμένους πόντους. Και εκεί άρχισε να ξεφεύγει ο Παναθηναϊκός.
13: Ναι, εκεί έχει να πάρει την διαφορά.
14: Να αναφέρουμε φυσικά στον κόσμο ότι MVP του παιχνιδιού είναι ο Λεσόρ.
13: Ο Λεσόρ, ναι, βγήκε.
14: Με 30 βαθμούς στην βαθμολογία της EuroLeague. Στην αξιολόγηση.
13: Ναι.
14: Έτσι. Αλλά γενικότερα ο Παναθηναϊκός σήμερα είχε πολύ πλουραλισμό. Δηλαδή, αν δούμε και τα λεφτά συμμετοχής, καταρχάς δεν υπάρχει DNP σήμερα.
13: Ναι, ναι.
14: Μέχρι και ο Φαλ μπήκε, έδωσε κάποια πράγματα. Έδωσε ένα καλάθι.
13: Ναι. Και δηλαδή, το λίγο που έπαιξε, γιατί σιγά σιγά αυτός θα επανέλθει. Και ο Φαλ δεν μπορεί να παίζει τώρα ακόμα 20 λεπτά. Σιγά σιγά όμως θα πάρει χρόνο, περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε ένα θεματάκι στα rebound τα επιθετικά κάποια στιγμή. Έχανε πολλά επιθετικά rebound. Με το Φαλ θα δυναμώσει αρκετά.
14: Δεν το πλήρωσε αυτό.
13: Ναι, βάλανε τα τρίποντα οι άλλοι. Είχαν κακό ποσοστό. Αλλά ο Φαλ θα βοηθήσει πολύ τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα.
14: Σίγουρα φυσικά βοήθησε τώρα για το σημερινό, βοήθησε και το ότι στη Φενέρ δεν της βγήκε τόσο πολύ το παιχνίδι. Και αυτό, εντάξει, σε αυτό ευθύνεται φυσικά και ο Παναθηναϊκός με την άμυνα που έπαιξε.
13: Ναι, ειδικά μετά το πρώτο δεκάλεπτο, γιατί το πρώτο δεκάλεπτο έφαγε αρκετούς πόντους, 24.
14: Ναι. Παρ' όλα αυτά,
13: το
14: σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι η νίκη. Το ότι ο Παναθηναϊκός με αυτή τη νίκη μαζεύει πάρα πολύ καλά κουκιά. Το σημαντικό αυτή είναι να παίρνει νίκες.
13: Και πήρε και διαφορά, γιατί η διαφορά μπορεί να παίξει ρόλο με αυτές τις ομάδες που θα είναι ψηλά στην βαθμολογία.
14: Μα αυτός είναι και ο λόγος που ο Χέις Ντέιβις πήγε και τελευταία επίθεση να εκτελέσει ακόμα και στην κόρνα. Το σημαντικό βέβαια αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό είναι το ότι έχει νικήσει, έχει κάνει το 4-4, έχει μαζέψει 4 ροζ φύλλα αγώνα, που λέμε, τα οποία μπορεί να του φάνουν πάρα πολύ χρήσιμα
13: στην ελληνική
14: κατάταξη. Και φυσικά μπορεί να, και οι διαφορές που έχει πάρει να του φάνουν πολύ χρήσιμα.
13: Εντάξει, μόνο με τη Φενέρ, με τις άλλες ομάδες δεν θεωρώ ότι θα έχει θέμα, γιατί δεν αποκλείεται.
14: Δεν είναι αυτό. Μπορεί, ας πούμε, να χάσεις ένα παιχνίδι 8 πόντους και να κερδίσει στο δεύτερο παιχνίδι πάλι 8. Εκεί μετράνε
13: ναι, ρε, παιδί μου, αλλά...
14: οι συνολικές βαθμολογίες.
13: Ναι, ναι, ναι. Λέω ότι με τις ομάδες που έπαιξε τις άλλες με τις διαφορές μεγάλες δεν θα υπάρχει περίπτωση ισοβαθμία, ας πούμε, με τις άλλες ομάδες.
14: Εννοείται. Εγώ τις αναφέρω γιατί οι διαφορές, η αλήθεια είναι καλό να παίρνονται μεγάλες, άσχετα αν θα υπάρξει ισοβαθμία.
13: Ναι, ναι, για να το γενικό σύνολο των.
14: Γιατί ας πούμε μπορεί, όπως σου είπα, να παίξει παράδειγμα τώρα, λέω εγώ, με τη Ρεάλ. Να χάσει 7 πόντους στη Μαδρίτη και να κερδίσει 7 πόντους στο ΆΚΑ.
13: Ναι,
14: εκεί
13: ναι,
14: για να
13: ναι.
14: την περάσει θα παίξουν ρόλο οι συνολικές βαθμολογίες.
13: Βαθμολογίες. Σωστό, σωστό, σωστό.
14: Οπότε δεν ξέρεις.
13: Τελειώνει και το παιχνίδι Ρεάλ και κάνει την πρώτη νίκη Ρεάλ, η οποία έχει απογοητεύσει τα πρώτα παιχνίδια. Κερδίζει την ΑΕΤ Παρτιζάν μέχρι πριν από λίγο, 86-76, Γιώργο.
14: Καιρός ήτανε.
13: Ναι, ήτανε.
14: Καιρός ήταν να πάρει για μια νίκη η Ρεάλ, γιατί τώρα τρεις ήττες.
13: Ναι, και με πολύ ακριβό ρόστερ και η Ρεάλ, και τώρα τρεις ήττες θα μου λες, ήταν παράξενο. Για πες μου λίγο σήμερα το παιχνιδιάκι, θα πας εσύ σαν Αρίνα, είσαι στα είσαι εσύ.
14: Ναι, ναι.
13: Νέα και Τέταρτη, Ολυμπιακός Ανατολού. Τι βλέπεις εκεί, Ανατολή, η οποία έχει μια μεγάλη απώλεια.
14: Τον, το Mike James, εντάξει, αυτή η απώλεια δεν σημαίνει και πολλά, γιατί να στο θέσω λίγο διαφορετικά. Ο Mike James είναι ένας παίκτης, δεν το συζητάμε αν είναι καλός παίκτης ή όχι. Είναι όμως ένας παίκτης που παίρνει πολλές μπάλες.
13: Ναι, ρε παιδί, αλλά είναι ένας πονοκέφαλος λιγότερος για τον Μπαρτζόκα. Γιατί αν πάρει πολλές μπάλες και είναι στη μέρα του, μπορεί να σε διαλύσει.
14: Εννοείται.
13: Άρα φεύγει ένα εμπόδιο από τον Μπαρτζόκα.
14: Σε αυτό. Είναι και αυτό, είναι ένα επιχείρημα. Το θέμα, εγώ μπορώ να στο θέσω λίγο διαφορετικά. Οι μπάλες οι οποίες έπαιρνε ο James θα μοιραστούν. Οπότε η ΕΦΕΣ θα γίνει πιο πολυδιάστατη.
13: Ναι, θα έχει περισσότερο πουρασμό στην επίθεση.
14: Θα δούμε ποιοι θα βγουν μπροστά για την ΕΦΕΣ. Σίγουρα ένας τέτοιος τραυματισμός θα συσπυρώσει την τουρκική ομάδα. Αν και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν είναι σοβαρός, θα μπορέσει.
13: Ναι,
14: και
13: εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει και ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πάνω από 10 πόντους. Αυτό έτσι βλέπω. Αν και είναι ένα γήπεδο το οποίο παίζει πρώτη φορά και ο Ολυμπιακός, δεν έχει ξαναπαίξει σαν Αρίνα. Εντάξει, ο κόσμος θα είναι μαζί του βέβαια με το γήπεδο. Έχω βάλει γεμάτο το γήπεδο από ό,τι λένε. Αλλά δεν γίνεται το γήπεδο όμως το κλασικό γήπεδο του. Δεν το ξέρει και καλά.
14: Κοίτα, ο τόσος έχει παίξει εκεί πέρα, δεν έχει παίξει σε φιλοξενό κλίμα. Από την άποψη ότι παίζει ως φιλοξενούμενο.
13: Ναι, αλλά παίζει με την ΑΕΚ, η οποία δεν είναι πολύ χαμηλότερη δυναμικότητα.
14: Ναι, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Εντάξει, τα ντέρμπι τώρα, ΑΕΚ Ολυμπιακού, ακόμα και
13: δεν είναι ντέρμπι, ρε φίλε. Δεν είναι ντέρμπι, ΑΕΚ Ολυμπιακό, λέγεται εγώ στο μπάσκετ.
14: Δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Θα στηρίξουν την ΑΕΚ.
13: Ναι, άλλο αυτό. Στην κερκίδα, γιατί στο γήπεδο ντέρμπι δεν υπάρχει. Τα τελευταία χρόνια Ολυμπιακό Παναθηναϊκός με ντέρμπι με ΑΕΚ ποτέ δεν υπήρχε. Εντάξει, όταν
14: αυτό είναι αλήθεια. Αυτό βέβαια είναι στο χέρι όλων των ομάδων, νομίζω,
13: ναι.
14: Να μπορέσουν να το αλλάξουν.
13: Okay, ναι,
14: και μακάρι.
13: Ναι. Αυτό ναι, έτσι. Αλλά δεν είναι και εύκολο. Τώρα προσπαθεί ο Πάο και ο Άρης να δούμε αν θα καταφέρουν φέτος. Να δούμε. Λοιπόν, κάτι άλλο σου κάνει εντύπωση σήμερα αυτή την αγωνιστική.
14: Αλήθεια είναι, δεν έχω κάτι.
13: Δεν σου κάνει εντύπωση ήταν το Ντουμπάι από τον Ερυθρό Αστέρα. Και εύκολα.
14: Και ο Ερυθρός κάποια στιγμή έπρεπε να δείξει πράγματα.
13: 58-77 η ομάδα του Πασκουάλ. Εύκολη νίκη, φίλε. Πολύ εύκολη νίκη. Ντουμπάι 58 πόντους μόνο. Πολύ λίγη.
14: Πολύ λίγη. Βέβαια να σου πω κάτι. Έπρεπε να κάνει μια τέτοια νίκη ο Ερυθρός. Έπρεπε να δείξει ότι, ξέρετε παιδιά, υπάρχω και εγώ στην Ευρωλίγκα.
13: Ναι.
14: Και ο Ερυθρός είναι μια ομάδα η οποία, παρότι δεν. Το ρόστερ δεν σε τρομάζει, δεν είναι και να μην την υπολογίζεις.
13: Και μια σκληρή έδρα, πολύ σκληρή έδρα, δυνατή έδρα.
14: Προφανώς.
13: Λοιπόν, Μιλάνο έχασε πολλά με λίγα. Η Βίρτους Μπολόνια κάνει τη μεγάλη νίκη σήμερα. Κέρδισε μέσα στη Γερμανία. Μετά τον Ολυμπιακό κέρδισε και τους Γερμανούς. 87-94. Τα υπόλοιπα μας τα είπαμε. Αύριο έχει άλλα δύο παιχνίδια. Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις. Ωραίο μάτς αυτό θα είναι, Γιώργο. Έτσι δεν είναι.
14: Ματσάρα.
13: Και η Μπασκόνια Μπεσίθας, οκ, ένα μάτς.
14: Το Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις, βέβαια, να ξέρεις, εγώ το βλέπω διπλό και ας την έχουν πολλές στοιχηματικές outsider.
13: Το βλέπεις διπλό, Εγώ το βλέπω να μην χάνει η Ζαλγκίρις πάνω από 6,5-7,5 πόντους και η Μπαρτσελόνα να μην χάνει πάνω από 5, δηλαδή να γίνει ντέρμπι.
14: Αυτό πιθανό.
13: Και το άλλο Μπασκόνια Μπεσίθας, οκ. Εντάξει, η Μπασκόνια δεν είναι καλή φέτος. Η Μπεσίθας
14: πρωτάρα. Δεν έχει πρόβλημα. Δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν και η Μπεσίκτας είναι ερωτηματικό, δεν ξέρουμε ακόμα περί τίνος πρόκειται. Ενώ ως ομάδα, έτσι.
13: Ναι, ναι. Και η άλλη εβδομάδα, Γιώργο μου, είναι η άλλη εβδομάδα πάλι, Συνεχίζεται. Είναι πολλά παιχνίδια. Τώρα τρία είναι πολλές οι ομάδες. Λοιπόν, έχουμε τον Ολυμπιακό να πηγαίνει να παίξει. Μισό λεπτό να το βρούμε. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Βαλένθια εκτός έντας. Σπουδαίο ματς, δυνατό ματς. Παναθηναϊκός παίζει με την Παρτιζάν. Τετάρτη ο Παναθηναϊκός, ναι, 13 του μήνα. Τετάρτη, είναι 13 του μήνα. Παρτιζάν Παναθηναϊκός και Βαλένθια Ολυμπιακός. Είναι η επόμενη εβδομάδα.
14: Μάλιστα. Για να δούμε.
13: Και 15 του μήνα, τη δεύτερη δηλαδή ημέρα της αγωνιστικής, γιατί είναι για όλη εβδομάδα, είπαμε, Παναθηναϊκός παίζει μέσα με τη Χάπολ Τελαβίβ, Ολυμπιακός παίζει πάλι εκτός, με την Μπαρσελόνα, αλλά θα μείνει στην Ισπανία ο Ολυμπιακός. Δεν θα γυρίσει.
14: Γενικά ο Ολυμπιακός, από ό,τι έχω καταλάβει, το έχει ζητήσει και ο ίδιος.
13: Ναι, για να μπορέσει
14: από την Ευρωλίγκα να παίζει περισσότερα παιχνίδια εκτός έδρας.
13: Μέχρι να είναι το γήπεδο του έτοιμο, να μην παίξει πολλά παιχνίδια σαν ένα αρίνα.
14: Ακριβώς.
13: Ωραία.
14: Ωραία, δεν έχουμε νομίζω να προσθέσουμε.
13: Σε περιμένουμε αύριο το βράδυ, 9 και 4, ζωντανά εκεί από τον σταθμό μας, από τη Σανένα Αρίνα, Ολυμπιακός Εφές. Ελπίζω να φέρεις γκολ στον Ολυμπιακό και να δώσεις και χαιρετισμούς πολλά στην Δώρα Παντέλια, να τη δεις από κοντά. Μην γελάσεις, αρέσουν αυτά τα πικάντικα.
14: Τι να κάνουμε, Βασίλη μου, άνθρωποι είμαστε.
13: Σαν θέλει και το κατσάτσο. Εντάξει, Γιώργα μου, καλή νύχτα, φιλαράκο.
14: Καλή νύχτα, καλά. Μου, καλή χαρά, νύχτα.
13: Ακούσαμε και το σχόλιο του Γιώργου Ιωάννου, θα τον ακούσουμε και αύριο, είπαμε. 9 και 4 Ολυμπιακός Εφές από τη Σανένα Αρίνα. Εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είμαστε 15 λεπτά πριν τις 12, πριν ξημερώσει καινούργια ημέρα. Τώρα να πούμε αναλυτικά που ρώτησε ένας φίλος τα παιχνιδάκια με τους με τα μισό λεπτό, με τα δεκάλεπτα, να τα πούμε όλα, τα έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Ντουμπάι Αστέρας 58-70, μάλλον πάμε τα πράγματα από την αρχή. Πρώτα να δούμε τα παιχνίδια, μισό λεπτάκι παιδιά, να τα βρούμε γιατί λίγο χαθήκαμε. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό. Εδώ είμαστε. Να πάρουμε από τη σειρά, από την ώρα που ξεκίνησα τα μάτς. Λοιπόν, είχαμε Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο 97-79, εύκολη νίκη για τους Ισραηλινούς. 24-20 πρώτη περίοδος, 27-25 η δεύτερη, 23-17 η τρίτη και 23-17 η τέταρτη περίοδος. Σε όλες τις περίοδους κέρδισε, ήταν μπροστά η ομάδα από το Ισραήλ. 97-79, ο Βεράκι νομίζω έγινε εδώ. Πάμε στο επόμενο, Ντουμπάι Αστέρας. Εδώ είχαμε την έκπληξη. Εντάξει, οκ. 58-77, χαμηλό σκορ. 21-16 πρώτη περίοδος, 10-21 η δεύτερη, 15-19 η τρίτη, τελευταία 12-21 για τους Σέρβους. Μεγάλη νίκη, 58-77. Μπάγκερ Βίρτους Μπολόνια, δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τη Βίρτους, 87-94. Η πρώτη περίοδος 21-35, δεύτερη 22-17, τρίτη 25-23, τέταρτη περίοδος 19-19. Παναθηναϊκός Φενέρ, είπαμε, 92-74, πρώτη περίοδος 27-24. Μετά πήρε φόρο ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, στη δεύτερη ήταν ντερμπάκι 19-17, τρίτη περίοδος 21-14, τέταρτη περίοδος 25-19. Και πάμε στο παιχνίδι της Βαλένθια με τη Χάπολ Τελ Αβίβ. 93-82, 29-17 η πρώτη περίοδος, η δεύτερη 18-23, τρίτη 27-17, τέταρτη 19-25. Και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 86-76 με 27-19 το πρώτο δεκάλεπτο, δεύτερο δεκάλεπτο 26-18, τρίτο 18-20, τέταρτο 15-19. Πρώτη νίκη για τη Ρεάλ, πρώτη ήττα για την Παρτιζάν. Είπαμε σήμερα τρία μάτς, Ολυμπιακός Ανατολού 9 και 4, Μπαρσελόνα Ζαλγκύρης 9.30 και Μπασκόνια Μπεσικτάς την ίδια ώρα στις 9.30. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλέσετε να βγείτε στον αέρα. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάμε να ακούσουμε και λίγο τον Ρογκαβόπουλο που έκανε τρία τρίποντα μαζεμένα και πήρε διαφορά Παναθηναϊκός.
9: Κάνα ήταν να φαίνεται εύκολο, δεν ήταν καθόλου.
16: Σίγουρα δεν ήταν εύκολο, παρόλα αυτά παίξαμε πολύ καλά. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Περιμένουμε και κάποια παιδιά που είναι τραυματίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για μας. Προχωράμε, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε ταπεινοί. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα στη χρονιά. Έχουμε καλό κλίμα μεταξύ μας, όλα τα παιδιά και νομίζω ότι είναι το 100%. Το staff επίσης είναι εξαιρετικό, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά γι' αυτό. Συνεχίζουμε.
9: Ταπεινότητα έρχεται, ο κόσμος όμως είναι υπερενθουσιασμένος με αυτά που βλέπει και νομίζω ότι θα έρχονται και τα καλύτερα, έτσι.
16: Μακάρι να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να παραμείνουμε υγιείς, ταπεινοί, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς όπως είπα και πριν. Καλά κάνει ο κόσμος και ενθουσιάζεται, βλέπει πολύ ωραία πράγματα στο γήπεδο μέχρι τώρα. Προχωράμε, έχουμε να παίξουμε και τα εκτός έδρας παιχνίδια σιγά σιγά, που για εκεί πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, δεν θα τον έχουμε μαζί μας τον κόσμο, οπότε θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα παιχνίδια εκεί.
9: Και εκεί μπορεί να τον έχετε τον κόσμο μαζί.
16: Όχι, με την ίδια ποσότητα είναι αυτό, είναι, ναι, σίγουρα.
9: Σε προβληματίζει λίγο αυτό το περίεργο πρόγραμμα φέτος, δηλαδή με τα πολλά σερί εντός, τα ξέρω εγώ 4-5 εκτός μετά.
16: Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Νομίζω ότι όταν όλες οι ομάδες θα το περάσουν αυτό, πρέπει και εμείς να παραμείνουμε συμπαγείς και συγκεντρωμένοι. Νομίζω ότι γι' αυτό έχουμε και αυτό το ρόστερ με τόσους πολλούς παίκτες, ώστε να περάσουμε οποιαδήποτε ατυχία ή δυσκολία. Και νομίζω ότι υπάρχει 100% αυτοπεποίθηση από όλα τα παιδιά.
13: Λοιπόν, αυτά τα πρώτα, έτσι, μάλλον κάποιες δηλώσεις του Ρογκαβόπουλου, του Νίκο Ρογκαβόπουλου, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, διψήφιος, με 3 τρίποντα εκεί συνεχόμενα που πήγε διαφορά από τους 5 πόντους, 6 πήγε στους 12-13. Έκανε γι' αυτό, έβαλε το λιθαράκι του για τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τώρα δοκιμάζεται σε μια πολύ καυτή έδρα, με μια ομάδα η οποία έχει μόνο μία ήττα, αυτή με τη Ρεάλ, την Παρτιζάν, την πρώην ομάδα του Ομπράντοβιτς. Λοιπόν, είπαμε το, μην ξεχνάμε το I love σουβλάκι στην Πεύκη, με την ευκαιρία από το 2 χρόνο λειτουργίας. Προσφέρει φίλους το Σάββατο που μας έρχεται. Αν παραγγείλετε 2 μερίδες, ό,τι πάρετε από 2, ακόμα μία δώρο. Συν μία δώρο, αυτό για τα 2 χρόνια λειτουργίας του καταστήματος I love σουβλάκι της Πεύκης. Επαναλαμβάνω, της Πεύκης. Λοιπόν, Ευρωλίγκα έχουμε σήμερα, είπαμε, παιχνιδιάκι του Ολυμπιακού και από αύριο, μετά το παιχνίδι, θα μιλάμε για και για Σούπερ Λίγκα, η οποία επανέρχεται, μάλλον ξαναρχίζει πάλι μετά τις διακοπές. Μετά τις 20 μέρες αποχής λόγω των εθνικών ομάδων, οι ομάδες εδώ στη Σούπερ Λίγκα ξαναμπαίνουν στη μάχη του πρωταθλήματος, με τα παιχνίδια να ξεκινούν 2 στις 7 και μισή το Σάββατο. Η ΑΕΚ με τον Όφη, από ό,τι άκουσα, διάβασα, είναι το παιχνίδι sold out, δεν έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια, και με τον Όφη και με τη Ρεάλ πουλήθηκαν, λέει, ταυτόχρονα τα εισιτήρια. 7:30 Τρίπολη Αστέρα Ατρόμητος την ίδια ώρα, 7:30 το Σάββατο. Και πάμε την Κυριακή απογευματάκι, Κηφισιά Πανετολικός στις 5, Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5 επίσης, Άρης Βόλος 7 η ώρα, το μεγάλο μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από το Καραϊσκάκι στις 9 και πάω Καλαμάτα Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει το πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι, το κλασικό, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και έχει και ωραία μάτς γενικότερα, και το ΑΕΚ Όφη δεν είναι εύκολο μάτς για την ΑΕΚ, με ο Όφη ο οποίος είναι μια πολύ καλή ομάδα και τα τελευταία μάτς δεν έχει χάσει και από την ΑΕΚ. Τα δύο τελευταία τουλάχιστον, στο Super Cup τον τελικό τον έχασε, τον πήρε Όφη στα πέναλτι, και στο κύπελο την απέκλεισε, και μετά ο Όφη πήρε το κύπελο με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φιλό που είναι στη γραμμούλα και τα λέμε τα υπόλοιπα σε λίγο. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, είσαι αίτητος σαν τον Παναθηναϊκό.
13: Ω, καλό στο φίλο μου από τον Πύργο.
17: Καλά είσαι.
13: Καλά ρε φίλε. Αμαλιά, το ίδιο είναι ρε φίλε, το ίδιο είναι. Στον Πύργο είσαι.
17: Ναι, άκου τώρα, επειδή προχτές είχαμε το συμβάν το τραγικό με τη Λένα στον πατέρα και του Καραλή το Μπεθερό, του Κοκαλίδη.
13: Να είσαι αυτά τώρα, να είσαι, τι μου λες τώρα, τι είναι αυτά, προχτές γίνανε αυτά, τι τα λες τώρα.
17: Είχα πάει στην κυρία.
13: Ωραία.
17: Και γνώρισα τον Κοκαλίδη, τι υπέροχο βουνό είναι αυτό, τρελάθηκα. Του λέω, τα καλύτερα παιδιά είσαστε το Ιντερμπέτερ. Τον ρώτησα καθένα, μου λέει, είναι πέμαρος, όλα τα παιδιά. Καλά,
13: καλά, ρε φίλε, καλά. Πήγαμε σήμερα, έχουμε το μπάσκετ. Μου λες τώρα σίγουρα πρόσφορε στον άνθρωπο.
17: Όχι, ναι, όχι.
13: Μέσα στην αισιοδοξία είσαι.
17: Είναι όλα τα ξαδέρφια της Λένας και του Καραλή.
13: Ρε φίλε, πάμε παρακάτω.
17: Τι είναι, φιλαράκια μου, ναι. Ήθελα να πω για την Πανάθα 4 στα 4.
13: Έτσι, πάμε να πεις.
17: και θα πάμε πολύ καλά φέτος. Όσο για το ποδόσφαιρο, την Κυριακή θα δούμε. Θα δούμε σαν
13: γίνει. Δύσκολο μάτς.
17: Είναι δύσκολο παιχνιδάκι, γιατί εντάξει, πρέπει να ανέβει και ο Ολυμπιακός. Να δούμε καμιά μπάλα, κατάλαβε.
13: Είναι δύσκολο μάτς. Δέρμπι, ναι, μεγάλο μάτς.
17: Ναι, θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε όλους σας. Είσαστε υπέροχοι. Μου τα είπε ο Κουκαλίδης. Λόγω είναι τα καλύτερα παιδιά. Τους ξέρω λόγω στα τηλέφωνα. Δεν τους έχω δει από κοντά. Αλλά τουλάχιστον όλοι θα τον πρώτον. Ναι. Είναι υπέροχο βουνό. Ο βουνό, ο Κουκαλίδης. Άντε μου.
13: Τα λέμε, για χαρά. Μια χαρά, μια χαρά.
17: Καληνύχτα και καλή δουλειά.
13: Να είσαι καλά, επίσης. Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Τον Πυριώτη, το φίλο μας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Λιάκο μου από τη Μεταμόρφωση. Ο φίλος ο Αντρέας από την Πάτρα Μπιλάρα, καλησπέρα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής και καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, αύριο δεν έχουμε εκπομπή, είναι τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Θα είμαστε πάλι παρέα την Κυριακή το βράδυ. Τώρα 12 με 2, λίγο νωρίτερα θα δούμε το πρόγραμμα. Μπορεί και νωρίτερα, αλλιώς 12 η ώρα σίγουρα, μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Θα σχολιάσουμε την ολόκληρη την αγωνιστική που δεν τελειώνει την Κυριακή, τελειώνει Δευτέρα, αλλά την Κυριακή είναι το μεγαλύτερο μέρος των παιχνιδιών, είναι Κυριακή. Και Σάββατο δύο μάτς είπαμε, τη ΣΑΕΚ με τον Όφη και το Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε να πούμε καλημέρα σε λίγο. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, Παρασκευή 9 Οκτώβρη. Θα ξημερώνει σε περίπου 7-8 λεπτάκια. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-49-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

0: Ορθοπλαστία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιωπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Δεν θα γυρίσει πίσω μετά το μάτς με τη Σαχτάρ, θα μείνει στην Αγγλία. Γι' αυτό το παιχνίδι με το Ατρόμητο αναβλήθηκε.

Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 12. Μια καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τους Αμπελοκήπους στο Περίπτερο. Μπιλάρα, καλημέρα για μένα σε όλη την παρέα και καλό Σαββατοκύριακο. Φιλαράκο, λέει ο φίλος ο Στέλιος που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Η φίλη μας η Ελένη από τον Πειραιά. Η φίλη μας η Δήμητρα από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Κέντρο Φύλακας και στο φίλο μας τον Κυριάκο από τον Βόλο. Λοιπόν, ένα μάτς που ήταν σε εξέλιξη τελείως σε Shamrock Rovers Τροχέντα United 3-1 με 3-0 το πρώτο ημίχρονο. Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι σε εξέλιξη από το Μαρόκο, Μας Μαχρίμ, σαν να είναι Τάς και Μπάμπιν αυτό, Ράζα Καζαμπλάκα 0-0 στο 47. Αργότερα είπαμε μετά τη 1:30 έχουμε παιχνίδια για την Βραζιλία, πολλά παιχνίδια, πρώτη κατηγορία και δεύτερη κατηγορία. Καλησπέρα Βασίλη, Αποστόλης από την Σαλαμίνα. ΑΕΚ, γεια σου φίλε Απόστολε. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Στο φίλο μας τον Νικόλα από την Αρτέμιδα, να πούμε μια καλημέρα. Να εμπιλάρα αν πάω λέει με την γυναίκα στο πεύκυμενο, στο I love σουβλάκι, θα πάρω 2 μερίδες και μία δώρο. Ναι, θα παραγγείλεις 2 μερίδες και θα πάρεις ακόμα μία. Θα πεις βέβαια Inter Veteran Ελλάδα Sports στο I love σουβλάκι της Πεύκης που γιορτάζει τα 2 χρόνια λειτουργίας να τα καθοστήσει. Θα παραγγείλεις 2 μερίδες και θα πάρεις άλλη μία. Θα φας καλά δηλαδή. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι που ετοιμάζονται σιγά σιγά να ξεκινήσει το πρόγραμμα εκεί στο Μποτέγκα στο Μπουρνάζι με τον Χολίδη, τον Νίβο και τα υπόλοιπα παιδιά. Είπαμε Παρασκευή, Σάββατο και Τρίτη είναι ανοιχτά. Γεια σου φίλε Γιώργο, καλημέρα σου όλα παλικάρια που είναι εκεί. Φιλαράκια, όλα καλά, Μιχάλης Αμπατζάκης και τα υπόλοιπα παιδιά. Καλή δουλειά να έχετε, καλή βάρδια. Αύριο, όχι σήμερα. Σήμερα ρε πάρετε. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου Γιώργο. Ο Γιάννης, ο φίλος μας από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Γεια σου Γιάννη μου. Έχεις ρεπό από ό,τι μου λες. Μια χαρά είσαι. Καλά να περάσεις. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό καιρό, παιδιά, θα έχει. Σήμερα έχει και αρκετή ζέστη το μεσημεράκι. Νομίζω είχε πολύ ζέστη. Καλοκαιρινός ο καιρός. Ήταν 27-28 βαθμούς. Κάποια στιγμή μεσημεράκι εκεί 2 με 3. Να δούμε και τι θα έχει σήμερα. Αλλά από ό,τι είδα χθες, ο καιρός θα είναι καλός και σήμερα. Ναι, μια χαρά. Από 17 βαθμούς έως 28. Σάββατο τα ίδια, αλλά με συννεφιά, όχι πολύ ήλιο. Κυριακή εδώ πέρα μου δείχνει τώρα ότι θα έχει 18 έως 26 βαθμούς, με κεραυνούς όμως και βροχές την Κυριακή.

Λοιπόν, σήμερα είπαμε είναι 9 Οκτώβρη. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής: ο Αβραάμ, η Αβραμία, ο Λότ με ωμέγα και ο Λότ με όμικρον. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όλες που έχετε σήμερα τη γιορτούλα σας, 9 Οκτώβρη. Ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα φίλε Βασίλη, από Κύπρο. Γεια σου φιλαράκο μου, εκεί στην Κύπρο μας ακούτε, από τον Super Sport FM Κύπρου 104.

φιλαράκο κουπονάκι, τι παίζει σήμερα, το κουπόνι του στοιχήματος. Κάτσε λοιπόν να σου πω, φιλαράκο, ξεκινάνε τα πρωταθλήματα κανονικά. Γεμίζει το κουπόνι της Παρασκευής. Βέβαια, κλασικό κουπόνι όπως κάθε Παρασκευή, με πολλά παιχνίδια από πιο μικρές κατηγορίες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Βλέπω παιχνίδια από Ρουμανία, παιχνίδια από Φιλανδία, Δανία, Κροατία, Πολωνία, Τσεχία, Αυστρία Β' κατηγορία, Β' κατηγορία της Γερμανίας που έχει ενδιαφέρον, παίζει πολλοί κόσμος, ασχολείται. Μπραουτσβάικ, Χολστάιν, Κιέλ, Χάιντενχάιμ, Καϊζερσλάουτεν και Πρόινσεν, Μούνστερ με την Ρος-Βάις Έσεν. Τα παιχνίδια αυτά ξεκινούν στις 7.30. Από εκεί πέρα έχουμε ένα παιχνίδι Brand Viking για το πρωτάθλημα της Νορβηγίας, Πορτογαλία, Σουηδία, Γαλατασαράι, Κασίμπασα στις 8. Β' κατηγορία Ελβετίας, Μορερένσες Ζιλβιθέντε από την Πορτογαλία. Β' κατηγορία, τρίτη κατηγορία από Γαλλία. Β' κατηγορία από την Ολλανδία και ένα παιχνίδι από την πρώτη κατηγορία, Ιτχόφεν Χέρενφεν. Τι άλλο έχει? Είπαμε Ρουμανία υπάρχει. Άλλο. Ντόρτμουντ Βέρντερ Βρέμις το βράδυ για την Bundesliga 9.30. Αβελίνο Σαμπντόρια, Β' κατηγορία Ιταλίας, Πολωνία. Μπέβερν Λόμελ για την Β' κατηγορία της του Βελγίου. Λανς Λιόν, ωραίο μάτς αυτό, το βράδυ 10 παρατέταρτο, γαλλικό πρωτάθλημα. Λανς Λιόν, Ιρλανδία κλασικά 10 παρατέταρτο. Μάλαγα Εσπανιόλ στις 10 η ώρα και Championship West Ham με την QPR. Μπράγκα Sporting Λισαβόνας στις 10:15 και μετά τις 12 παιχνίδια από Αργεντινή, γενικά παιχνίδια από Λατινική Αμερική μετά τις 12. Γεμίζει το πράγμα, γεμίζει σιγά σιγά.

Καλημέρα, Μπιλάρα. Στον μπάσκετ, στο τέλος συνήθως τον γαμπρό. Στο ποδόσφαιρο, Κυριακή, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2-1 και ΑΕΚ Όφη 2-1. Μάκης από τη Νέα Σμύρνη. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Στο τέλος, γιατί και το ποδόσφαιρο έχει play-off τώρα. Στο τέλος ο γαμπρός χειρίζεται. Αλλά λέμε ότι πώς συγκινούν οι ομάδες με τι προοπτικές. Παναθηναϊκός, ο οποίος πέρυσι σε σχέση με. Μιλάμε για ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πέρυσι ήταν κακός. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, και με τον Αταμάν στον πάγκο και με στο ποδόσφαιρο με τις αλλαγές προπονητών. Κάποια στιγμή θυμάστε ότι κυνηγούσε το Λεβαδιακό. Ο Παναθηναϊκός ήταν στο κυνήγι της Λιβαδιάς, ήταν πολύ κακός πέρυσι. Φέτος είναι πολύ καλύτερος με πολλές επιλογές. Αυτό είναι αλήθεια, παιδιά. Εντάξει, μπορούμε να υποστηρίζουμε άλλη ομάδα, αλλά να λέμε και τα πράγματα όπως είναι. Ο Παναθηναϊκός φέτος είναι στο ποδόσφαιρο πολύ καλός, γι' αυτό είναι και το 5 στα 5 που δεν ήταν πέρυσι. Και στο μπάσκετ το ίδιο καλός που δεν ήταν πέρυσι. Αλλά, όπως λέει και ο Μάκης, στο τέλος κάνουμε ταμείο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικολάκη Αεκάρα μόνο εδώ στο φούρνο στη γειτονιά μας το Καματερό, που ξεχάσαμε τα κάρβουνα, ξεχάσαμε τις τσιπούρες, ξεχάσαμε τις συναγρίδες και όλα τα υπόλοιπα ψαρικά τα ωραία.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μηνυματάκι από το Παλαιό Φάλιρο. Γεια σου φίλε, καλημέρα στο φίλο μας το Μάριο που μας έστειλε και αυτός το μηνυματάκι του από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Είχαμε και ένα άσχημο γεγονός λίγο πριν. Όχι, το απόγευμα έγινε αυτό, αν το έχετε ακούσει. Τώρα το διαβάζω εγώ. Το αυτό που έγινε στην Ελευσίνα. Αυστηρή επίθεση με πολιτικά κίνητρα, σύμφωνα με τη μέχρι στιγμή ένας αστυνομίας, με δράστες τρεις άντρες και το θύμα 32χρονο, σημειώθηκε 4:20 το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξιοί στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον άνθρωπο, επεισοδίωκαν τον υπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κατά πληροφορίες, οι δράστες είπαν στο θύμα: «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ακού τι γίνεται στον κόσμο. Ακού τι γίνεται στον κόσμο. Τι μυαλά κουβαλάει ο κόσμος. Τι μυαλά, μάλλον μυαλά. Το κεφάλι μέσα δεν έχουν τίποτα, ρε παιδί. Πας τώρα να μαχαιρώσεις τον άλλον. Γιατί διαφωνεί πολιτικά. Ακού τώρα τρέλα. Άκου τώρα, μυαλό, κουκούτσι τέλος πάντων που κουβαλούν.

2-12-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για το φίλο που με ρωτάει την κόντρα Καρβέλα με τη Βύση πώς τη βλέπεις. Εντάξει παιδιά, τώρα είναι μια κόντρα η οποία, εντάξει, καλό ήταν να μην έχει γίνει, γιατί η Βύση δεν υπήρχε αν δεν ήταν ο Καρβέλας. Ο Καρβέλας δεν υπήρχε αν δεν ήταν η Βύση. Εισαγωγικά το λέω, γιατί οι μεγάλες επιτυχίες της Άννας Βύσης έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας και τις έχει εμεινεύσει η Άννα Βύση, και από εκεί μάθαμε τον Νίκο Καρβέλα. Δηλαδή και οι δύο έχουν προσφέρει ένα στον άλλον, τώρα τσακωθήκανε. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, που λέει και το μεγάλο άσμα του Αντίπα. Για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς, μα θα έρθει κάποτε η ώρα που δεν θα ξέρεις τι χρωστάς. Ο ένας ζητάει 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ο Καρβέλας, ο Ιβίση λέει ότι έχει πάρει 500, αυτά έπρεπε να πάρει και γίνεται ένας χαμός. Να έχεις τώρα, να είχαμε να λέγαμε. Πάντως, αν δεν υπήρχε ο ένας, θα υπήρχε και ο άλλος. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν και ο Καρβέλας έχει γράψει και άλλα τραγούδια από, για άλλους καλλιτέχνες, αλλά τα μεγάλα τραγούδια, έτσι, τα πολύ δυνατά κομμάτια τα έχει γράψει για την σύζυγό του κάποτε, την Άννα Βύση. Έχουν μαζί και ένα παιδί, έχουν και εγγόνια τώρα, καλά τσακώνονται σαν τα κοκόρια. Πολλά τα λεφτά όμως. Όταν υπάρχει ανάμεσα μέσα το χρήμα, πέρα σκοτώνονται αδέρφια για χρήμα και περιουσίες.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν διαφημίσει των 12.30. Ο φίλος ο Παναγιώτης έστειλε μηνυματάκι με μια φωτογραφία. Τι μου στέλνει εδώ για να δω. Φωτογραφία, φιλαράκο μου, δεν υπάρχει. Φίλε Σπύρο, ξαναστείλτε. Ο Αποστόλης, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές από το.

Κώστας λέει καλησπέρα σε όλους τους ακροατές από τον Τσέλιγκα. Καλησπέρα και σε εσάς. Γεια σου φίλε μου Κώστα. Και ο φίλος ο Αποστόλης πρέπει να υβείσει να τραγουδήσει τον αυτό τον άνθρωπο «Εγώ τον αγαπάω» που είναι στίχη μουσική του Καρβέλα και να τα βρουν. Αποστόλης από Σαλαμίνα, αεξής. Τι είπαμε παιδιά, εντάξει τώρα υπάρχει μια κόντρα, την έχουν λίγο φορτώσει και τα κανάλια περισσότερο, γιατί πουλάει το θέμα Καρβέλα Βύση όταν έχουμε και άλλα θέματα να λύσουν. Αλλά όταν υπάρχει τέτοιο πράγματα, κάποια άλλα πράγματα αφήνουν στη μέση που είναι πολύ πιο σοβαρά πράγματα για τον κόσμο, για το λαό, οικονομία και όλα τα υπόλοιπα. Βρίσκουν ένα θεματάκι, το κάνουν λίγο παραπάνω πιπεράτο. Ασχολείται ο κόσμος κάθε μέρα με την Βύση και τον Καρβέλα και να ασχολούνται τα κανάλια με άλλα θέματα που είναι πιο σοβαρά για τους ανθρώπους που δουλεύουν, εργάζονται, που έχουν οικογένειες. Καρβέλα Βύση έχουν λεφτά να φάνε και τα δισεγγονά τους που λέμε. Εντάξει, το πάνε μία, το πάνε δύο, νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να σταματάνε. Όλη μέρα μιλάνε πρωινάδικα, απογευματινάδικα, βραδινά δελτία για τον Καρβέλα και τη Βύση. Όταν υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα. Δεν έχω δει ποτέ ένα κανάλι να βγαίνει στους δρόμους και να βλέπει παππούδες, γιαγιάδες, νέους άνθρωπους να κουβαλάνε τα τρόφιμα μέσα από τα σκουπίδια. Έχετε δει κανένα ρεπορτάζ εσείς? Όχι να λένε ότι υπάρχει κρίση. Αχ, αυτό το λένε, το ξέρουμε να μας το πούνε. Έχετε δει κανένα κανάλι να βγαίνει στους δρόμους βράδυ, πρωί, μεσημέρι να βλέπει ανθρώπους που παίρνουν από τα σκουπίδια και τρώνε σαν τα σκυλιά? Εγώ δεν έχω δει πάντως ποτέ. Αντίθετα βλέπω τη Βύση, τον Καρβέλα και γύρω γύρω διάφορα. Δεν πουλάνε τα θέματα αυτά τα άλλα. Ενώ η Βύση Καρβέλας πουλάει.

Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι. Διαλυματάκι και παραρχόμαστε μετά τις 12.30. Θα είμαστε πάλι παρεούλα. Συντονισμένοι εδώ πάντα. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συντονισμένοι. 9:43 Ιντερ Βέτερ Ελλάδα Σπορτ. Ναι, κανονικά φιλαράκο μου, και από νωρίς είμαστε στο Καραϊσκάκι. Ο σταθμός με τα πριν του παιχνιδιού. Στον αγώνα θα μεταδώσει ο Θέμης Παλιούρας live από το στάδιο Καραϊσκάκι, και αργότερα και μετά τον αγώνα συνεντεύξεις πρωταγωνιστών, συνεντεύξεις τύπου και όλα τα παρελειπόμενα. Και μετά τις 12 θα ανοίξουμε πάλι και γραμμούλες να τα κουβεντιάσουμε με τους φίλους του Παναθηναϊκού και τους Ολυμπιακούς και τους υπόλοιπους οπαδούς των ομάδων για ό,τι θέλετε μετά τις 12. Ο Λίκης θα είναι εδώ από τις 9 έως τις 12. Νωρίτερα έχετε Φώτη Κατσούφη, τον διαφωτιστή μας.

φίλος ο Δημήτρης έχει μια απορία. Μάλλον με ρωτάει, Μπιλάρα, έχω μπροστά μου 6 κομμάτια σπανακόπιτα. Να τα φάω όλα τώρα ή να τα φάω μέχρι το πρωί? Σιγά σιγά, ρε φίλε, να τα φας όλα μόνο κοπανιά. Τι θα φας μετά τη μία? Αν τα φας τώρα όλα. Ένα τώρα κομματάκι, δύο, άλλα δύο μετά και άλλα δύο πριν το σχόλασμα. Αν τα φας τώρα όλα, μετά θα μείνει νηστικός. Σπανακόπιτα, ωραία σπανακόπιτα, να έχει μπόλικο τυράκι μέσα. Όχι νηστίσιμη, με μπόλικο τυράκι, φετούλα. Μπόλικο τυράκι, τέλος πάντων, τέτοια εποχή να λέμε για φέτα. Καλύτερα να μιλάμε για χρυσό.

Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος Σταμάτης πέστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Γεια σου, φίλε μου, και σε εσένα. Ο Μιχάλης, ο φίλος, έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Περιμένει την Κυριακή το βράδυ να ακούσει και πάλι το μοναδικό πρόεδρο, το Τζίτζι. Ναι, παιδιά, Κυριακή βράδυ είπαμε θα έχουμε παρέα μας το Τζίτζι. Ό,τι μας είπε ο ίδιος, δεν ξέρω αν θα έρθει τώρα ή το μεγάλο, την Κυριακή του Πάσχα.

Ο φίλος ο Μαρίνος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, μπιλάρα και από εμένα. Ο Παντελής από την Καλυθέα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έχει μήνυμα λίγο πιο κάτω από την Καλυθέα, από το Μοσχάτο. Ο φίλος ο Τάσος, μπιλάρα, μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό σου κου, καλά να περάσετε. Και εγώ ρεπό έχω το διήμερο. Τάσος από την κάτω, από τα κάτω Πετράλωνα. Γεια σου, Τασούλη, και σε εσένα. Η φίλη μας η Ελένη έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά, όπως κάνει πάντα.

Ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Μπιλάρα, καλή μέρα και από μένα. Ήμουν γήπεδο. Μόλις γύρισα μετά από ένα ωραίο βρώμικο. Παίξαμε πολύ καλά, ειδικά στα τρία τελευταία δεκάλεπτα. Είναι καλή ομάδα φέτος. Καμία σχέση με την περσινή, με τον Αταμά. Ναι, αυτό είπα και εγώ νωρίτερα, φιλαράκο. Καλή ξεκούραση βασικά. Αυτό είπα και πριν, ότι καμία σχέση ο Παναθηναϊκός ο περσινός με το φετινό Παναθηναϊκό. Βέβαια, ακόμα νωρίς είναι, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά μεγάλη στον περσινό Παναθηναϊκό με τον Αταμάν και στο φετινό με τον Ομπράντοβιτς.

Ναι, θα έχει κόσμο. Όφη και καλό είναι αυτό να πηγαίνουν οι οπαδοί των ομάδων σε όλα τα γήπεδα. Μακάρι να μπορούσαν να πάνε και στα μεγάλα μάτσο. Παντήρια αντιπάλων ομάδων, δηλαδή να πάνε οι φίλοι Παναθηναϊκού στο Καρεσκάκι και του Μπαλίν, οι φίλοι του Ολυμπιακού στην Καλογέζα, στο ΑΚΑ και οι υπόλοιπες ομάδες. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε, έχει καταργηθεί εδώ και χρόνια οι μετακινήσεις οπαδών, ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια, τα ντέρμπι που λέμε. Απαγορεύονται οι μετακινήσεις οπαδών, αλλά το παιχνίδι με την ΑΚ με τον Όφη. Ο Όφη θα έχει εξάλληλη στα εισιτήρια που πήρε, γύρω στα 600 εισιτήρια νομίζω πήραν οι οπαδοί του Όφη και από την Κρήτη και από εδώ, από την Αθήνα, που μένουν πολύ κριτικοί που υποστηρίζουν την ομάδα του Όφη. Θα είναι στην Κυριακή στο γήπεδο. Έτσι πρέπει να γίνεται. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα και να μπορούν να πηγαίνουν και οι οπαδοί των άλλων ομάδων στα ντέρμπι, να πηγαίνουν και μέσα και έξω όπως κάναμε παλιά.

από τον Ασπρόπριγο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Γιώργος από το Ναύπλιο. Καλό σου κου σε όλη την παρέα. Με τελικά λέει ο φίλος ο Νίκος, αν μπορούμε μπιλάρα τελικά αποτελέσματα για την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, τα έχουμε μπροστά μας, τα πούμε εύκολο, δεν παίζεται κάτι δύσκολο φίλε μου. Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι Αστέρας 58-77, Μπάγερν Βίρτς Μπολόνια 87-94, Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε 92-74, Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ 93-82 και Ρεάλ Παρτιζάν 86-76. Στην παθμολογία τώρα με τρεις ομάδες να έχουν παίξει, μάλλον τρία ζευγάρια να έχουν παίξει τρία παιχνίδια, τα υπόλοιπα έχουν παίξει τέσσερα. Να πούμε λοιπόν την παθμολογία μέχρι τώρα, γιατί θα δούμε την παθμολογία ολοκληρωμένη το βράδυ σήμερα που θα τελειώσουν τα τρία μάτς τα επόμενα, το Ολυμπιακός Εφές, το Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις και Μπιλμπάο με την Μπεσικτάς. Παναθηναϊκός και Βαλένθια, ό,τι και να γίνει σήμερα δεν απειλούνται, έχουν τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Λοιπόν, Παναθηναϊκός έχει βαλέφει, είπαμε, 4 παιχνίδια, 4 νίκες. Φενέρμπαξε 3 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα. Παρτιζάν 3-1. Ολυμπιακός 2-1, με παιχνίδι βέβαια λιγότερο. Πιθανόν και ο Ολυμπιακός σήμερα το βράδυ να είναι στο 3-1. Μπαρσελόνα 2-1. Αστέρας 2 νίκες, 2 ήττες. Το ίδιο και η Βίρτους Μπολόνια, το ίδιο και η Χάπολ Τελαβίβ, το ίδιο και η Ντουμπάι, το ίδιο και η Βιλερμπάν. Μπεσιτάς 1 νίκη, 2 ήττες. Και ο κάτω ποιοι είναι. Ζαργκίρις 1 νίκη, 2 ήττες. Ανατολού το ίδιο. Μπασκόνια το ίδιο. Από εκεί πέρα Ρεάλ 1 νίκη, 3 ήττες. Και το ίδιο και η Παρί, η Μπάγερ, η Μακάμπι και το Μιλάνο έχουν 1 νίκη και 3 ήττες. Όχι, ο Παναθηναϊκός, φίλε μου, από ό,τι βλέπω δεν έχει την καλύτερη άμυνα μέχρι τώρα. Είχε πολύ καλή άμυνα η Φενέρ, αλλά τη χάλασε σήμερα να πούνε σε 92 πόντους που έφαγε. Ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί 292 πόντους. Ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί λιγότερους, αλλά έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα μείνει εκεί. 276 πόντους. Παίζει σήμερα, 34 πόντους δεν μπορεί να μην φάει, άρα δεν θα έχει καλύτερη άμυνα ο Ολυμπιακός. Καλύτερη άμυνα τη βλέπω να την έχει η μισό λεπτό, να τα δω όλα. Παναθηναϊκός πάμε 356. Καλύτερη άμυνα την έχουν, την έχει Ανατολού, παιδιά, που έχει και αυτή. Παίζει σήμερα βέβαια, όχι δεν θα την έχει πια, μέχρι τώρα την είχε. Λοιπόν, η καλύτερη άμυνα από ό,τι βλέπω την έχει μέχρι τώρα. Ναι, αλλά παίζει σήμερα. Φιλαράκο, καλά τα λες, αλλά παίζει σήμερα η Ζαλγκίρης. Έχει φάει μόνο 252 πόντους, αλλά παίζει σήμερα. Άρα, ό,τι και να γίνει, ο Παναθηναϊκός θα έχει την καλύτερη άμυνα με 292 πόντους έχει δεχθεί. Έχει βάλει 375.

επόμενη εβδομάδα. Είπαμε είναι ίδια όλα εβδομάδα, δηλαδή διπλά παιχνίδια για τις ομάδες μας. Λοιπόν, να πούμε τα παιχνιδάκια της επόμενης εβδομάδας. Θα είναι η πέμπτη αγωνιστική. Φενέρμπαχτσε, 13 του μήνα. Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις, Βιλερμπάν Αστέρας, Μιλάνο Ρεάλ, Μπαρσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ, Μπασκόνια Ντουμπάι, Παρτιζάν Παναθηναϊκός, 9.30, Βαλένθια Ολυμπιακός στις 10. Και οι δύο ομάδες βρίσκουν δύσκολα παιχνίδια να παίξουν. Παρτιζάν με καλή ομάδα, με τρεις νίκες και μία ήττα μόλις που έκανε χτες με τη Ρεάλ, παίζει με τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Βαλένθια και αυτή είναι αίτητη. Και 14 του μήνα έχουμε τα υπόλοιπα μάτς: Χάπολ Τελ Αβίβ, Μπεσικτάς, Ανατολού Μπάγκερν και Παρί Βίρτους. Και τα δεύτερα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ολυμπιακός μετά παίζει εκτός έδρας πάλι με την Μπαρσελόνα 16 του μήνα. Παναθηναϊκός επιστρέφει στο Telecom Center, παίζει με τη Χάπολ Τελ Αβίβ. Ολυμπιακός έτσι θεωρητικά πάντα, όχι θεωρητικά, έχει πιο δύσκολα παιχνίδια με τη Βαλένθια εκτός και την Μπαρσελόνα εκτός. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα δύσκολο μάτς με την Παρτιζάν και ένα πιο εύκολο μέσα με τη Χάπολη Τελ Αβίβ. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι, επανερχόμαστε για την τελευταία ώρα, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ράδιο.
0: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: Η ώρα είναι 1:30.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.
3: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeli News.
1: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.
2: Το όνομά μου μες στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

biasa. Kita teragu tiga puluh lega, aku polis resah.

Guardia, Juan Soro.

Μεγάλη μου κόρη είναι 11,5 χρονών. Όταν ήταν 4, έχω πάει να την πάρω από τον νηπιαγωγείο, από τον παιδικό σταθμό νομίζω. Ναι, τον παιδικό. Και κάθεται πίσω στο καρεκλάκι της, μου λέει: «Μπαμπά, να σου πω ένα τραγούδι που μάθαμε σήμερα». Λέω: «Πες μου, παιδάκι». Τρόμαξα, λέω τώρα. Εντάξει, η εύκολη εκδοχή ήταν κάποιο πολύ παιδικό. Η δύσκολη ήταν ένα σκυλάδικο. Τι σημαίνει. Και... όχι, τελικά δεν ήταν, δεν τους μάθανε. Τους μάθανε κάτι που ήταν, πήγα να τρακάρω, δηλαδή το παιδάκι με τη μικρή του, την τρυφερή φωνούλα, μου είπε αυτό ακριβώς. Και τότε κατάλαβα ότι δεν πρέπει να τραγουδάει το παιδί σου και εσύ να οδηγείς, γιατί είναι δύσκολη ώρα. Και μου είπε,

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Top στους 98. Ράδιο Ρουμέλι News.

Και το επόμενο τραγούδι είναι από την δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζουμε σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και μουσική Νικόλα Πιοβάνη, «Όμορφη ζωή». Bella vita.

Stop στους 98. Ράδιο Ρουμέλι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο,